analogacademy.gr. Εξειδικευμένη μουσική εκπαίδευση, ραδιοφωνικές εκπομπές, DJs και μουσικά άρθρα. Μπαίνεις, διαβάζεις και ακούς. Your number one internet radio station.

latest hit to the wisdom.

www.radioacademy.gr. Εξειδικευμένη μουσική εκπαίδευση, ραδιοφωνικές εκπομπές, DJs και μουσικά άρθρα. Μπαίνεις, διαβάζεις και ακούς. Your number one internet radio station.

0: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlop Pillow. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
1: Από ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσωπικό.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
4: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζάχαρο πλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
6: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
9: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
10: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
11: Κτέλα Χαΐας.
12: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
11: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
13: Τρολικά Βιτού λόγω μεγάλης ζήτησης.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ναι, επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν αμερικανική αεροπορική βάση τα ξημερώματα ως απάντηση σε αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο του Μπαντάρα Μπάς. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε επανάληψη επιθετικών ενεργειών θα προκαλέσει πιο αποφασιστική απάντηση. Νωρίτερα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις άνοιξαν πύρα εναντίον 4 πλοίων που επιχείρησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς χωρίς συντονισμό με τις ιρανικές αρχές ασφαλείας. Μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους και δεν θα ελέγχονται από καμία χώρα. Περισσότερα στο real.gr. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στον Τούρκο Υπουργό Άμυνας. Η Ελλάδα δεν δέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, από μεταμόρφωση έως Περιστέρη και από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Και όντως το θέμα της ακρίβειας, διότι εκεί αφήσαμε την κουβέντα με τον κύριο Χαστή Θεοδοσίου.
1: Της ακρίβειας και της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.
0: Έτσι, είναι πολύ μεγάλο ζήτημα, πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα.
1: Των μικρομεσαίων.
0: Ναι. Θέλεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι, μέσα σε όλο αυτό να δώσουμε και μία. Τον έχουμε τον κύριο Χαστή Θεοδοσίου αμέσως μετά τότε, αμέσως μετά. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας. Λέγατε λοιπόν για το κομμάτι της ακρίβειας, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λίγο να μας το εξηγήσετε, πώς έχουν αλλάξει τις συνήθειές τους οι πολίτες για να το αντιμετωπίσουν αυτό. Λέγατε ότι ψάχνουν τα φθηνότερα και είναι απόλυτα λογικό.
2: Ναι, ψάχνουν λοιπόν τα φθηνότερα. Πρώτα να επισημάνω ότι τα φθηνότερα ακόμη και στα τρόφιμα. Έτσι θα σας πω, ο ΙΟΒΕ, ο οποίος είναι του ΣΕΒ, λέει σε έκθεσή του ότι στα επόμενα χρόνια μπορεί να δούμε και προβλήματα στην υγεία των πολιτών εξαιτίας του ότι κάθε φορά ο πολίτης ψάχνει το φθηνότερο ανεξάρτητα της ποιότητας. Να σου πω ένα παράδειγμα που είναι πάρα πολύ γνωστό. Ακούμε ότι κλείνουν πάρα πολλοί φούρνοι στη χώρα. Γιατί κλείνουν? Γιατί ο πολίτης θα επιλέξει το κατεψυγμένο ψωμί που θα πάρει από το σούπερ μάρκετ και έναντι του φρέσκου ψωμιού από το φούρνο, γιατί είναι φθηνότερο. Μα το ένα είναι κατεψυγμένο, το άλλο είναι φρέσκο. Το ένα ξυπνάει όλες τις ώρες τη νύχτα για να ζυμώσει, το άλλο το παίρνει από τα ψυγεία με συντηρητικά για να το φάει. Άρα ακόμη και στα τρόφιμα παρατηρούμε και μπορούμε να το δούμε ότι θα πάρει το φθηνότερο. Επίσης, να σας πω ότι οι ποσότητες των τροφίμων, και αυτό δείχνει κάτι, του 25 με το 26 έχουν αλλάξει. Έχουμε μικρότερες ποσότητες κατανάλωσης. Στο εμπόριο, παρατηρούμε ότι οι πλατφόρμες των προϊόντων έχουν φτάσει στο 17% τη διείσδυση του λιανεμπόριου, κυρίως οι Κινέζικες, που επίσης ποια είναι η λογική, ότι θα πάω στο φθηνότερο. Αυτό το διαπιστώνουμε λοιπόν, διαπιστώνουμε ακόμη και ο τζίρος, στα πολυκαταστήματα με τα φθηνά προϊόντα είναι αυτές που σήμερα έχουν τους μεγαλύτερους τζίρους. Αυτό αποδεικνύει ότι πλέον ακόμα και στις επιλογές του εξαιτίας της ακρίβειας πάει σε λύσεις οι οποίες είναι εις βάρος της υγείας του, της ποιότητας των προϊόντων, γιατί ακόμα και τα προϊόντα πρέπει να σκεφτούμε τι σημαίνει ένα φθηνό προϊόν, τη ένδυση και υπόδειξη, δεν είναι τόσο απλό το θέμα, θέλει κουβέντα. Αυτά τι αποδεικνύουν ακριβώς αυτή την κρίση. Αξίζει τον κόπο να σας πω ότι όταν φτάσαμε σήμερα στο σημείο μας πράσινη και η Βουλγαρία στην αγοραστική δύναμη που έχουμε, είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη, είναι το αποτέλεσμα ακριβώς της ακρίβειας. Η οποία ακρίβεια, πρέπει να σας πω, και το λέω σήμερα πριν τελειώσει ο Μάιος, τον Ιούνιο θα είναι μεγαλύτερη. Τον Ιούλιο θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Γιατί ακόμη και αν τελειώσει αύριο ο πόλεμος, αν καταφέρουν τέλος πάντων να βρεθεί η ειρήνη, τα αποτελέσματα από μινάρια θα κρατήσουν τουλάχιστον 3-4 μήνες κατά τους ειδικούς. Άρα, ή θα πάρουμε μέτρα για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, ή όλα αυτά που λέμε σήμερα δεν φαίνεται στον ορίζοντα κάτι ότι τα αλλάζει, γιατί η βασική πηγή του προβλήματος παραμένει να είναι το ενεργειακό. Το ενεργειακό τροφοδοτεί όλες αυτές τις αυξήσεις. Όσο αυτό δεν αλλάζει, δεν μπορούμε να πούμε ή να πιστεύουμε στα σοβαρά ότι αλλάξει. Αυτό που λοιπόν διαπιστώνει είναι ότι απέναντι σε όλα αυτά η κυβέρνηση επιλέγει να δίνει επιδόματα. Το επίδομα να θυμόμαστε κάτι.
0: Και προσπαθούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο οι ηγέτες του κόσμου, αυτοί οι οποίοι κρατάνε τον πλανήτη στα χέρια τους, δεν το αντιλαμβάνονται, λέμε τώρα, και μας ταλαιπωρούν όλους τους υπόλοιπους. Προφανώς έχουν τελείως διαφορετική ατζέντα από την ατζέντα που έχουμε εμείς όσον αφορά στην καθημερινότητά μας.
2: Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, εμπλουτευόμαστε σε αυτούς τους πολέμους, κερδίζουν οι ίδιες μεσοπρόθεσμα ή μακροχρόνια από αυτό που κάνουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν. Τι θέλουμε να πούμε, ότι ο κύριος Σταμπ δεν καταλαβαίνει ότι όσο τα στενά του ορμού είναι κλειστά, αυτό είναι αποτέλεσμα, το λέει και ο ίδιος. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, έχει ένα αφήγημα ότι εγώ πρέπει να καταφέρω να πάρω το ουράνιο για να μην κάνω τα πυρηνικά του όπλα. Αυτό δεν σημαίνει ότι καταλαβαίνει. Μια χαρά το καταλαβαίνει. Δηλαδή, θέλω να σας πω, όπως και στον πόλεμο, η Ευρώπη, που είναι ο φτωχός συγγενής ο δεστρωτής που πληρώνει την ύφη, πλήρωσε πολύ ακριβά τον πόλεμο στην Ουκρανία, πληρώνει επίσης πολύ ακριβά τον πόλεμο στο Ιράν, είναι θεατής των καταστάσεων. Αυτό εκφράζεται ακόμα και στην πολιτική κατάσταση που ζει σήμερα η Ευρώπη. Δηλαδή, όλη αυτή η πολιτική κατάσταση που ζει, δείχνει μια αβεβαιότητα των πολιτών για το μέλλον. Αυτά δεν σημαίνουν σε καμία περίπτωση στην οικονομία, που πάντα είναι, νομίζω, οδηγός σε πολλά πράγματα, είναι μια χαρά καταλαβαίνουν τι κάνουν.
0: Δεν μπαίνει στον πειρασμό.
1: Θα μπω στον πειρασμό τώρα, γιατί θέλω να μπω στον πειρασμό. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, πώς σας φάνηκαν οι ανακοινώσεις Τσίπρα για το νέο κόμμα? Τώρα το μεταξύ Googlera, σατανικό. Σε αυτή η Google σατανική καμιά φορά.
0: Δεν φταίει η Google. Ό,τι εντολή της δόσης σου δίνει απάντηση.
1: Όχι, βρήκα τώρα μια φωτογραφία. Μα είναι δυνατόν κάτι η Googlera και μου έβγαλε μια φωτογραφία. Παλιά τώρα, του 19. Μια συνάντηση που είχατε κάνει για μια ευρεία κοινωνική και προοδευτική συμμαχία. Τότε.
2: Εγώ.
1: Ναι, όχι.
2: Όχι, εγώ είδα τον πρωθυπουργό της χώρας.
1: Βεβαίως, σωστά, σωστά. Ένα tweet του κυρίου Τσίπρα βλέπω απλά. Σήμερα ξεκινάει συμπόρευση για μια ευρεία κοινωνική και προοδευτική συμμαχία. Συνάντηση με τον Στέφανο Τζουμάκα, τον Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον Κώστα Πουτλίδη και τον Πένο Μωραΐτη.
0: Άρα, μισό λεπτάκι, από ό,τι κατάλαβα, δεν συναντήσατε τον κύριο Τσίπρα. Συναντήσατε τον πρωθυπουργό.
2: Μάλιστα. Άμα πάμε πιο πίσω, θα δείτε ότι κάποτε είδα τον κύριο Σαμαρά.
1: Σωστά.
2: Θα δείτε
1: ότι
2: μετά τον κύριο Τσίπρα. Μετά
1: με αφορμή. Ναι, ναι.
2: Η απάντηση είναι, δεν σχολιάζω αυτό που γράφει, είναι ότι εγώ ως θεσμικός φορέας απαντούσα στο κάλεσμα, δεν τον είδα στο γραφείο μου, μεγάλεσε στο μαξί μου να δω τον πρωθυπουργό της χώρας. Στον πρωθυπουργό της χώρας και τον κύριο Μητσοτάκη τον έχω δει 5 φορές στο μαξί μου. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Τα υπόλοιπα αφορούν αναφορές στις οποίες έχω απαντήσει πάρα πολλές φορές. Ο θεσμικός μου ρόλος είναι πρόεδρος του Μελιού, τον υπηρετώ. Δεν έχω δικαίωμα να επιλέγω ποιος είναι ο πρωθυπουργός, ο λαός τον επιλέγει. Άρα σε ένα κάλεσμα αναφέρομαι. Και έχω επίσης απαντήσει και το έχω αποδείξει ειδικά το τελευταίο διάστημα ότι ο οδηγός μου είναι τα συμφέροντα αυτών που με εκλέγουν. Τα συμφέροντα των μικρομεσαίων που τα υπερασπίζουμε και θεωρώ ότι τα υπερασπίζουμε όσο μπορώ καλύτερα. Αυτό αποδεικνύει και η ψήφος, ειδικά σε αυτές τις εκλογές.
1: Τις ανακοινώσεις.
2: Τώρα για το εγχείρημα Τσίπρα, να σας πω. Εγώ δεν θα σας πω είναι καλό ή κακό το εγχείρημα Τσίπρα. Αυτό αφορά τον ίδιο και σε αυτούς που απευθύνεται και τον κόσμο που θα τον στηρίξει. Η απάντηση είναι ότι για να έχουμε 12 κόμματα τα οποία διεκδικούν την είσοδο στη Βουλή, κάτι συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχει μια απαξίωση στο πολιτικό σύστημα. Ο λαός ψάχνει εν αγωνίως να βρει τη λύση, αυτό που θα τον πείσει για το μέλλον, ότι θα έχει ένα καλύτερο μέλλον. Σημαίνει πολύ απλά ότι σήμερα το πολιτικό σύστημα δεν πείθει. Και αυτό είναι εμφανές. Ο κόσμος, ξέρετε, πλέον έχει φύγει από τη λογική της δεξιάς-αριστεράς. Αυτό που αναζητά είναι ποιος θα τον πείσει και θα τον πείσει με βάση τα επιχειρήματά του ότι αύριο τον περιμένουν καλύτερες μέρες. Αυτό αφορά την ακρίβεια, αφορά τη στέγη, αφορά το δημογραφικό. Αυτό τον ενδιαφέρει. Και τι είναι πάντως, γιατί μαζί με το κόμμα Κύπρα, είδατε και το κόμμα Καριστιανού, είδατε πιθανότατα. Όλα αυτά τι σημαίνουν για να μπορεί να βγουν? Ότι ο κόσμος δεν έχει πιστεί από κανέναν, από κανέναν και το εννοώ, ότι μπορεί να είναι αύριο η λύση. Και θα πάει στη λύση της ανάγκης, δηλαδή μεταξύ όλων αυτών επιλέγω αυτό που ουσιαστικά κάτι πρέπει να κάνω, πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα.
0: Δηλαδή λέτε ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να επιλέγουμε με βάση ποιος είναι ο λιγότερα χειρότερος.
2: Να το πω πιο ευγενικά, αυτός που μας πείθει λίγο παραπάνω.
0: Ευγενικά το είπα.
2: Μπορεί να μας πείθει. Δεν μας πείθει, δηλαδή. Νομίζω έχουμε ζήσει εποχές όπου φαινόταν ότι η πολιτική διακατέχεται από απόψεις. Απόψεις που σημαίνουν ότι πείθομαι ότι μαζί του και έβγαινε θετικά. Δεν ακούω κανένα να βγαίνει θετικά.
1: Ναι.
2: Ακούω κάποιον που να λέει ναι, ελπίζω να είναι καλύτερος. Αυτή η ελπίδα έχει χαθεί. Γι' αυτό μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Δεν υπάρχει ελπίδα όπως το παρελθόν και αυτό είναι πρόβλημα του πολιτικού.
1: Ωραία, ελπίζει μπορεί ο κύριος Τσίπρας να δώσει αυτή την ελπίδα, να ενώσει την κατακαιρματισμένη αυτή τη στιγμή αριστερά και κέντρο-αριστερά και να αποτελέσει έναν εναλλακτικό πόλο, μια εναλλακτική λύση, πρόταση διακυβέρνησης.
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή αυτό που λέμε κέντρο-αριστερά, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι 6-7 κόμματα. Η άποψη είναι ότι περιμένουμε να δούμε σημαντικότερες ανακοινώσεις. Αυτή τη στιγμή απλά ανακοινώθηκε ένα κόμμα. Ξέρετε, το να ανακοινώνει ένα κόμμα δεν αρκεί. Πρέπει κάποια στιγμή να μπει και στην ουσία, δηλαδή να απαντήσει στα διλήμματα της εποχής. Που τα διλήμματα είτε μας αρέσουν είτε όχι, τα περισσότερα είναι οικονομικά. Τι θα κάνεις για τον ενεργειακό, τι θα κάνεις για τη στέγη, τι θα κάνεις για την ακρίβεια, τι θα κάνεις για δεκάδες θέματα. Όταν αυτά ανακοινωθούν και είναι πιστικά, γιατί η διαφορά από το παρελθόν είναι, δεν έχει σημασία μόνο τι θα πεις, έχει σημασία να είναι πιστικό το αφήγημα. Αν λες κουβέντες που ο κόσμος δεν πιστεύει, ότι αύριο το πρωί θα τα λύσει όλα δύο μαγείες, αυτό δεν το πιστεύει ο κόσμος. Πρέπει να δεις και τις πηγές, τον τρόπο δηλαδή που θα δεις την λύση των προβλημάτων. Αυτό είναι γιατί η εποχή αλλάζει. Τι είπατε προηγουμένως, μπήκα στο Google, είδαμε το AI κάποιες απαντήσεις. Δεν είμαστε.
1: Δεν ήταν AI απαντήσεις, ανάρτηση του Πρωθυπουργού ήταν.
0: Όπως δεν ερμηνεύει κανείς.
2: Αλλά θέλω να πω ότι έχει ευκολότερους τρόπους να διαπιστώνει αν αυτό που λες έχει βάση. Αν λες πράγματα τα οποία καταλαβαίνει ο κόσμος ότι δεν είναι εφικτά, δεν θα σε ψηφίσει γι' αυτό. Αυτό το είδα στις εκλογές και του 19 και του 23. Δηλαδή αυτός που έκανε τον πληστηριασμό των απόψεων και έλεγε τα μεγάλα λόγια δεν σημαίνει ότι επιλέχθηκε. Ή μπορούμε να δούμε και τις διαφορές που υπήρχαν μεταξύ εκλογών. Θα να σας πω κάτι για τους μικρομεσαίους που νομίζω ότι τα λέει όλα.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Πρόεδρε.
2: Αυτό θα σας πείσει ότι ο κόσμος δεν είναι όπως παλιά, που από την κοιλιά της μάνας του ήταν αποφασισμένο. Σήμερα το 75% του κόσμου δεν έχει αποφασίσει. Γενικά θα έλεγα αλλάζει εύκολα και βλέπουμε και τις αλλαγές που κάνει στην καθημερινότητα. Η απάντηση είναι ότι στις τιμές εκλογές του 2023 η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει το 56% των μικρομεσαίων και αμέσως μετά στις ευρωεκλογές έπεσε στο 28%. Αυτές οι μετακινήσεις δείχνουν ακριβώς ότι δεν υπάρχει κανένας που να πείθει για το αφήγημά του και πάει στο μη χειροβέλτιστον.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Νομίζω ότι. Ενδιαφέρουσες απαντήσεις. Είναι απαντήσεις μέσα από την αγορά, από την πραγματική οικονομία. Καλημέρα στον Γιώργο, εκεί στο Βραχάτι. Μας ακούτε δυνατά, Κώστα μου, πάλι το. Δεν υπάρχει. Γεια σου, Δημήτρη. Την καλημέρα μας. Βρες, Δημήτρη μου, ναι, τέλος πάντων, θυμάται ένα περιστατικό, ένα σταντανέ με τον κύριο Γεραπετρίτη και τον Ερντογάν. Ο Δημήτρης, καλημέρα, καλημέρα και σε ένα Θανάση, γίνεται ένας πανικός. Γεια σου ρε Άρη. Μ' αρέσει η λέξη σουρουκλεμές. Τι σημαίνει σουρουκλεμές? Ξέρεις, Στεφανία?
1: Όχι.
0: Όχι. Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα και στον Γρηγόρη. Ναι, σήμερα δεν ξέρω τι έχει γίνει.
1: Α,
0: είναι γενικότερα η εβδομάδα του Σαρδάμ.
1: Σε ένα διαφημιστικό
0: διάλειμμα. Ναι, και καλημέρα και στον Ευθύμη. Την καλημέρα μας, Ευθύμη, να είσαι καλά. Θες να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα?
1: Ναι.
0: Διαφημιστικό διαλειμματάκι, επανερχόμαστε δρυμύτερη.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
2: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
0: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
3: Α, το ξεχάσαμε.
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
0: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και εξένιασης.
7: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
7: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
8: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
8: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
7: Η κορυφαία επιλογή.
0: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@karathanasis.gr.
9: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
10: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
11: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
10: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
11: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
10: Τηλέφωνο 2610-640-657.
11: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
10: Στάνταρ καθαρά.
12: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
13: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
12: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
13: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
12: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
13: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
12: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
13: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
12: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Σας ευχαριστούμε πραγματικά για τα μηνύματά σας. Συμπαθάτε μας που για ακόμη μια φορά κάναμε πάρα πολύ καλή διαχείριση του χρόνου και δεν θα μπορέσουμε να διαβάσουμε κάποια από αυτά. Θέλω όμως να σας ενημερώσω για το εξής, για να το έχετε στο μυαλό σας, ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερο μπορείτε να βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Πάρτε τα παιδάκια σας, θα περάσετε υπέροχα, πανέμορφα, καταπληκτικά.
1: Λοιπόν, όταν μια παιδική ευχή γίνεται πράξη, γεννιέται ένα λαμπερό χαμόγελο και μέχρι να φτάσουμε εκεί υπάρχει μια διαδρομή γεμάτη δύναμη, ελπίδα και ανθρώπους που κάνουν τα δύνατο δυνατό. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και εκπληρώνει ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
0: Πάμε στο καλεσμένο μας, γιατί έχουμε ελάχιστο
1: χρόνο.
0: Πάμε
1: στο καλεσμένο μας, πάμε. Καλημέρα, κύριε Κρανίδη.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Ο κύριος Μάνος Κρανίδης από την Πομιδά. Να μιλήσουμε λίγο πολύ γρήγορα, να μας εξηγήσετε τι συμβαίνει με αυτόν τον αυτοδιοικητικό έμφυα.
2: Ναι, πραγματικά είναι ένα θέμα που είναι μια βεβαιότητα. Δηλαδή, τι γίνεται από γρήγορα. Στο προσχέδιο τώρα για τον κώδικα της αυτοδιοίκησης, που είναι σε διαβούλευση, καταργείται το ΤΑΠ, το γνωστό ΤΑΠ που πληρώνουμε όλοι, τους λογαριασμούς. Και ο ΦΙΧ, ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, ένας φόρος που βάζανε κάποιοι δήμοι που παίζει ο συντελεστής, καταργείται από δύο άλλα τέλη. Το τέλος τοπικής ανάπτυξης και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Καινούργια τέλη. Εδώ το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα δύο τέλη, αν τα εφαρμόσεις στο ανώτατο σημείο τους, είναι παραπάνω επιβάρυνση από ότι ήταν τα άλλα δύο. Άρα, εκεί είναι, είναι παραπάνω επιβάρυνση για όλους μας. Έτσι, σε όλους τους λογαριασμούς, μέσω του λογαριασμού ρεύματος. Αυτό πρέπει, έχουμε εκφράσει εμείς τις αντιρρήσεις μας. Έχει υπάρχει μια συζήτηση με το Υπουργείο, θα δούμε που θα καταλήξει. Μπορεί και να προσαρμοστεί στο τέλος, θα δούμε.
0: Έχετε βρει δηλαδή ευήκο ΑΟΤΑ?
2: Έχουμε βρει ευήκο ΑΟΚΑ, ΟΤΑ, προφανώς είναι δυνατόν. Δεν μπορούμε να βάζουμε παραπάνω επιβαρύνσεις. Έχουμε 45 φόρους και τέλη, κύριε Παπαδάκη. Έχω γράψει πρόσφατο άρθρο που ξέρει και δικασίμη στο Ενικός. 45 φόρους και τέλη. Μην τα πω τώρα, θα σας πω τρεις εκπομπές. Δεν μπορούμε να βάζουμε παραπάνω. Πρέπει να κοιτάμε να μειώσουμε τους φόρους και τα τέλη. Άρα πρέπει να το προσαρμόσουν. Δεν μπορεί να υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση. Τον αλλάζει ένα τέλος με ένα άλλο, το καταλαβαίνω. Αλλά η επιβάρυνση παίζει ρόλο. Γιατί εδώ ξέρετε.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και θα πρέπει να γίνει και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αυτό. Το μήκος του χρόνου δηλαδή να μην είναι μεγάλο, κύριε Κρανίδη.
2: Ακριβώς, άμεσα. Αυτό πρέπει να είναι μια πολιτική εθνική, θα έλεγα.
0: Δηλαδή, όχι να περιμένουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να το έχουμε μέσα στο καλάθι.
2: 4 Ιουνίου τελειώνει η διαβούλευση.
0: Άρα λοιπόν.
2: Έτσι δεν έχουμε περιθώρια. Δηλαδή, το να βρίσκουμε πόρους, έτσι, ξέρετε, οι πόροι πώς πρέπει να βρίσκονται από τον όγκο των συναλλαγών. Δηλαδή, λιγότερους συντελεστές, περισσότερες συναλλαγές. Άλλο αυτό. Το ίδιο ισχύει, ας πούμε, και με το ΦΠΑ. Παραδείγματος χάρη στις νεότερες οικοδομές έχουμε 24% ΦΠΑ. Είναι μεγάλο ΦΠΑ. Έτσι, δηλαδή, θέλω να σας πω ότι πρέπει να έχουμε μικρότερους συντελεστές και όσο μεγαλώνει η αγορά και έχει παραπάνω συναλλαγές, ναι, εισπράττει και περισσότερο. Κανένα πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Άρα να περιμένουμε, πιέστε κι εσείς όσο μπορείτε από τη δική σας την πλευρά.
2: Πιο πολύ αναδείξαμε το θέμα με υπολογισμούς προς για το άλλο που ένα λεπτό αν έχω.
1: Ναι, βεβαίως, πείτε μας.
2: Εμένα με εντυπωσιάζει. Κάνεις ένα μια προσχέδιο νόμου. Δεν πρέπει η ίδια η πολιτεία να κάνει τους υπολογισμούς. Όχι να τους κάνει Πομιδά, ούτε εσείς, ούτε κανένας άλλος φορέας. Δηλαδή να έχεις υπολογίσει αυτό που προτείνω. Επιβαρύνει ή όχι. Εδώ είναι σαφώς ότι επιβαρύνει αν το εφαρμόσει κάποιο στο ανώτατο επίπεδο. Αυτό ήταν ένα θέμα που το είχε δει ή να έχει φέρει παραδείγμα. Να έλεγε σε κάποιους θέλω να επιβαρύνω, σε κάποιους δεν θέλω. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια μεγαλύτερη ανάλυση. Το να βάζουμε έτσι φόρους σε κάποια νομοσχέδια. Κάποιος δεν θα τα δει αυτά. Εμείς τα ψάχνουμε σε τα νομοσχέδια. Έχουμε ένας οργανισμός που είμαστε πολύ ακριβείς. Κοιτάμε όλα τα θέματα σε όλα τα επίπεδα και κάνουμε και προτάσεις πολύ περιστατωμένες. Έτσι, περιστατωμένες.
0: Κύριε. Κύριε Γρανίδη, μας ακούτε?
2: Σας ακούω, ναι.
0: Α, ωραία, λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Χαρά μου, χαρά μου.
0: Θα έχουμε την επόμενη φορά περισσότερο χρόνο για να συζητήσουμε πολύ πιο αναλυτικά αυτά τα ζητήματα που αφορούν τους πάντες.
2: Γιατί έχουμε και πολλές προθεσμίες που λήγουν και για τα οικόπεδα, για τους ανεπιστήμονες. Μήπως την άλλη εβδομάδα ανοίξει χρόνο, πάντα από αυτά για να ξέρει ο κόσμος, είναι τον Ιούνιο, λήγουν πολλές προθεσμίες.
0: Δεσμευόμαστε στον αέρα αρχή της εβδομάδας, κυρία Κασίμη. Θα σας ενοχλήσει.
1: Δεν κάναμε όντως καλή διαχείριση του χρόνου. Θα τα πούμε όμως την επόμενη εβδομάδα. Δεσμευόμαστε. Συγγνώμη, γιατί έβγαλε και ένα ενδιαφέρον βιβλίο ο κύριος Κρανίδης, οπότε θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε, καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα σας. Μόνο αυτό, ο Κωνσταντίνος λέει το εξής: ακούστε την νεολαία, είναι το πιο σωστό πράγμα που άκουσα σήμερα, που το είπαμε νωρίτερα. Δικό σας, κυρία Κασίμη.
1: Λοιπόν, αυτό το Σάββατο το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Πάρκιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάχος, για την προβολή της ταινίας Lilo & Stitch. Για δεύτερη χρονιά το Πάρκιο Σίνεμα Kids γίνεται κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops, ιστορίες βυθού, γεμάτα χρώματα, παιχνίδι και φαντασία. Πήγαινε νωρίς στο launch του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn, αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth και μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία από τα αστέρια. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Και για την ταινία Lilo & Stitch, ο σκανταλιάρης εξωγήινος Stitch το Sky από ένα πείραμα γενετική σε ένα μακρινό πλανήτη και προσγειώνεται στη Χαβάη. Εκεί τον υιοθετεί ένα μοναχικό κοριτσάκι, η Lilo. Μαζί θα μας μάθουν τι σημαίνει αφοσίωση, φιλία και οχάνα, που στην παράδοση της Χαβάης σημαίνει οικογένεια. Αυτά και φτάσαμε στο τέλος. Γεια σας. Ακολουθούν Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζο. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί και καλημέρα σας. Κύριε Σπύρο, γεια σας.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
3: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
4: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
3: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου, καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
5: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
6: Πάρε Στρώμα.
5: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
6: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
5: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
7: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
8: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλία 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
9: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
10: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
11: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
10: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
11: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
10: Τηλέφωνο 2610 640 657.
11: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
10: Στάνταρ καθαρά.
12: Πόσο ήσυχοι είστε ότι κανείς και τίποτα δεν θα σας ενοχλήσει όταν...
13: Καθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
14: Στάνταρ καθαρά.
12: Πόσο ήσυχοι είστε ότι κανείς και τίποτα δεν θα σας ενοχλήσει.

2616 008 100 κινητό 6944 544 406. Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

0: πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Μεταμόρφωση ως Περιστέρη και από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αθηνών, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας και στις εξόδους Γαλαμία. Κορυφώνεται η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη στην ίδια στιγμή που βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που, σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ, θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το ναυτικό των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πύρα εναντίον αμερικανικού δεξαμενόπλου που προσπάθησε να περάσει από τα στενά του Ορμούζ απενεργοποιώντας το ραντάρ του, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Στη συνέχεια, όπως προσθέτει, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταπέδωσαν τα πυρά σε μια καμένη περιοχή γύρω από τον Μπαντάρα Μπάς. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους και δεν θα ελέγχονται από καμία χώρα. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στις αναφορές του Τούρκου Υπουργού Άμυνας περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Αναθεωρητικές και αυθαίρετες χαρακτηρίζουν τις τουρκικές θέσεις πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διαμηνύοντας ότι δεν γίνονται αποδεκτές. Επισημαίνουν παράλληλα ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτροπτικής ισχύως. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία έπειτα από καταδίωξη οχήματος στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα αλβανικής καταγωγής που είχαν εμπλακεί σε επεισόδιο με πυροβολισμού στα Πατήσια. Συγκεκριμένα, ένας εξ αυτών εισέβαλε ένοπλο σε κατάστημα επί της Πατησίων, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο όχημα με τους συνεργούς του. Αναζητείτε ο τέταρτος, περισσότερα στο ενικός.gr.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Κτέλα Χαΐας.
3: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
2: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
4: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be together. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα Φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
1: Ολυμπιακός κέρδισε τη Βουλιαγμένη στον πρώτο τελικό της Α1 στο πόλο των γυναικών. 11-11 ήταν η κανονική διάρκεια του αγώνα. Στις τρεις νίκες θα κριθεί ο τίτλος. Επόμενο παιχνίδι αύριο στο κολυμπητήριο της Βουλιαγμένης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Άνεμη δυτική έως 5 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
5: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 40.

0: μπαμπρό, σε Αμαλία μου.
1: Η ζωή μα είναι λίγη.
0: Τι νομίζεις?
2: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Τι σε έπιασε πρώτα.
0: Το ζυγώνει η ώρα.
2: Ποια ώρα?
0: Όχι, λέω, η ζωή μα είναι λίγη.
2: Τι λέει, το λέει σου.
0: Γενικά, ρε παιδί μου, λέω.
2: Πάω σε μένα, δεν είναι για
0: μένα. Να ξεκινήσουμε αισιόδοξα, τράβα μπρο.
2: Και
0: όσα έρθουν και όσα πάνε.
2: Και αυτό, καλό είναι.
0: Αλίκη στο ναυτικό. Μια χαρά τώρα που ξεκινήσαμε τα ταξίδια. Τώρα που έχουμε πάρει τα πλοία και αρμενίζουμε σε νέες θάλασσες.
2: Μα μάθα τη θάλασσα, μίλησα για, όλο για θάλασσες και είναι και πρωί πρωί.
0: Αφού την αλήθεια στο ναυτικό έχουμε βάλει, τι θες να πω για τα βουνά?
2: Ανακατεύομαι, δεν μπορώ ρε παιδί μου, μ' αρέσει το τραγουδάκι.
0: Αφού είμαστε στο πλοίο, σου λέω, τις πιο όμορφες θάλασσες δεν τις έχουμε ταξιδέψει ακόμα.
2: Εντάξει.
0: Μπροστά μας είναι. Τώρα που θα πάμε και διακοπές, που ετοιμαζόμαστε όλοι, τι δεν θα πάμε όλοι διακοπές?
2: Θα πάμε διακοπές. Αφού λέει οι μισοί δεν θα πάνε.
0: Καλοκαιράκι.
2: Μα οι μισοί δεν θα πάνε, λέει. Έτσι κι αλλιώς.
0: Ο ένας στους δύο.
2: Α, δεν είναι μισή.
0: Ναι.
2: Α,
0: εγώ είμαι αυτό. Στον έναν.
2: Εσύ, κι εγώ. Δεν πειράζει, θα κάνουμε παρέα μαζί. Εδώ. Ωραία.
0: Εγώ είμαι σε αυτούς που δεν θα πάνε. Ο ένας στους δύο που δεν θα πάνε.
2: Που δεν θα πάνε. Ναι. Εντάξει. Δεν έχεις και χωριό, τρομάρα σου, να πάω στο χωριό. Εγώ πάλι έχω χωριό, άρα μια χαρά θα πάω στο
0: έχω
2: χωριό.
0: Έχω χωριό, αλλά είναι από την άλλη άκρη του Αιγαίου.
2: Ναι.
0: Είναι στα παράλια της Μικράς Ασίας.
2: Άσε, μην πας εκεί, γιατί και οι άλλοι έχουν ξεσπαθώσει τώρα εδώ πέρα. Μην το κάνεις, άστο, βέβαιδάκι μου.
0: Θα πάω στον Ταγίπ και
2: εγώ
0: θα
2: λέω να πάω στον Τζίπρα, στο καινούργιο κόμμα, να μπει στο καράβι και να πάτε μαζί διακοπές.
0: Μια χαρά. Μια χαρά μου ακούγεται. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Τράβα μπρος λοιπόν και μη σε νοιάζει. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
2: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Αντώνης Μορτάκης, μεγάλη στιγμή σήμερα στην επιμέλεια του ήχου απέναντί μας. Και η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας, όπως κάνουμε και εμείς με μεγάλη επιτυχία στο studio@realfm.gr. Πρώτο δικό σας μήνυμα στη σημερινή εκπομπή έχει έρθει από τον Πάρη. Έχετε αποκτήσει αγαπημένο ηχητικό τον τελευταίο καιρό. Μετά τον Παππού έχετε το νούμερο 2 στα charts, το οποίο δεν είναι άλλο από το ακόλουθο.
3: Ο Θεριστής. Ο Θεριστής έρχεται.
2: Έρχεται, μα ήρθε.
0: Αυτό ζητάνε. Το ζητάει ο κόσμος. Τι να κάνω. Και ο Πάρης το ζητάει και
2: μα
0: ο Θάνος
2: ήρθε,
0: το ζητάει.
2: Ήρθε, παιδί μου, ήρθε.
0: Ήρθε και καλώς ήρθε. Ήρθε και έχει ανακατέψει την τράπουλα, έχει ταράξει τα νερά.
2: Χαμός γίνεται.
0: Είδες από χθες.
2: Ναι, ναι,
0: όλοι ασχολούνται με το νέο κόμμα,
2: ναι,
0: του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάς.
2: Ναι.
0: Την ελληνική αριστερά, αριστερή συμπαράταξη, έτσι για να μην γίνονται και μπερδέματα με την ελληνική αστυνομία. Όλοι λοιπόν από χθες ασχολούνται με αυτό το νέο κόμμα. Έχουν πέσει να τον φάνε από όλες τις μεριές. Και από την πλευρά την κυβερνητική, και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, και από την πλευρά των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Αρχικά, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται, πέτυχε τον σκοπό του.
2: Σίγουρα τον πέτυχε και με το όνομα που πραγματικά δεν είχε καν διαρρεύσει. Και αυτό είναι και σημαντικό, γιατί κάποιοι το ξέρανε. Δεν το ξέρανε μόνο ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος, όπως είπε, ο ίδιος το σκέφτηκε, ο ίδιος έτσι δύο μήνες πριν το είχε αποφασίσει και κάποιοι στενοί του συνεργάτες θα το ήξεραν. Το ότι όμως δεν υπήρξε καμία διαρροή, δεν το ήξερε κανένας μας. Λέγαμε όλα τα άλλα ονόματα, έτσι. Και δεν είχε ακουστεί τέτοιο όνομα. Είναι μια επιτυχία. Και μάλιστα κάποιοι λένε ότι όσοι το ήξεραν από τους στενούς συνεργάτες, είναι και ένα τεστ. Ποιος θα εμπιστευτεί και θα εμπιστεύεται ο Αλέξης Τσίπρας. Ότι θα πει κάτι και δεν θα διαρρεύσει. Γιατί κάποιες άλλες εποχές, θυμάμαι, γινόταν, της διαρροής γινότανε.

0: όλα λοιπόν ξεκίνησαν από την παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα εκεί στο Θησίο του νέου κόμματος, παρουσιάζοντας την ιδρυτική διακήρυξη αλλά και τη νέα ονομασία, την Ελλάς δηλαδή, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Και είχαμε χθες τις αντιδράσεις από τους ηγέτες όλων των κομμάτων και από την πλευρά του Πρωθυπουργού αλλά και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το πρώτο σχόλιο, για παράδειγμα, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με τη νέα ονομασία και το νέο φορέα ήταν το ακόλουθο.
1: Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο. Κράτησε μόνο το Ελλάς. Αλλά. Κοιτάξτε, μια γενική πολιτική παρατήρηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας καταγερματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση. Κόμματα δημιουργούνται, νέα κόμματα δημιουργούνται, αναταραχή μεγάλη υπάρχει, ειδικά στην αριστερά, η οποία έχει καταφέρει να πολυδιασπαστεί με έναν τρόπο που νομίζω ότι ξεπέρασε μέχρι τις προσδοκίες του Υπουργού Υγείας, ο οποίος συχνά σχολιάζει τα ζητήματα αυτά. Υπάρχει όμως ένας κοινός τόπος σε όλη την αντιπολίτευση και σε όλα τα κόμματα τα καινούργια τα οποία δημιουργούνται. Να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να φύγει ο Μητσοτάκης από πρωθυπουργός.
0: Άφησε, λέει, το ΕΑΜ στον Πολάκη, κράτησε το Ελλάς και ταυτόχρονα αναρωτήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εάν πρόκειται να δούμε τον ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί. Αυτό είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, στο στόχαστρο του Αλέξη Τσίπρα στην ιδρυτική αυτή διακήρυξη και στην παρουσία εκεί στο Θησίο μπήκε και η Νέα Δημοκρατία αλλά και το ΠΑΣΟΚ.
2: Βέβαια.
0: Μπήκαν ακριβώς στην ίδια μοίρα, γιατί τι είπε λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο προχθές το βράδυ.
3: Και αυτή η τρομακτική κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν συχνά τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς τόκους, τη μία με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα. Έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα. Άλλωστε, τα χρέη και των δύο ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν χρωστάνε απλά στις τράπεζες. Είναι εξαρτημένα από αυτές.
0: Ταύτιση λοιπόν και της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ από τον Αλέξη Τσίπρα. Τα ίδια πρόσωπα πηγαίνουν, έρχονται, αλλάζουν απλά υπουργεία και ταυτόχρονα έχουν γίνει το σύστημα μέσα στο σύστημα με χρέη 1 δισεκατομμύριο στις τράπεζες.
2: Ακριβώς. Ουσιαστικά έκανε σκληρή επίθεση ο Τσίπρας στο ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό και διαχώρισε το. Είδες τι είπε στην ομιλία του για το ΠΑΣΟΚ, ότι είμαστε και θέλουμε το 81, το πρώτο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή είναι ξεκάθαρη η διαχωριστική γραμμή που τράβηξε ο Αλέξης Τσίπρας. Φυσικά τώρα και το ΠΑΣΟΚ νομίζω ότι θα προχωρήσει σε ολομέτωπη επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό.
0: Μα ήδη ξεκίνησε.
2: Πιεζόμενο κιόλας και βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις. Τώρα δεν ξέρω, ακόμα είναι νωρίς νομίζω. Δεν θέλω να πω, οι επόμενες δημοσκοπήσεις και όσο περνούν οι μήνες θα φανεί ξεκάθαρα ο βηματισμός του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, της Ελλάς. Και από την άλλη πλευρά όμως είναι ξεκάθαρο ότι ποιοι πιέζονται από την εμφάνιση του κ. Τσίπρα. Πιέζεται το ΠΑΣΟΚ, αυτό φαίνεται, θα το δούμε. Πιέζεται η πλεύση ελευθερίας, ο ΣΥΡΙΖΑ που εξαϊλώνεται και είναι αριστερά. Δηλαδή, πραγματικά δημιουργούνται κραδασμοί, αυτό που λέγαμε, στην κέντρο-αριστερή πολυκατοικία. Δεν φαίνεται ότι η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα επηρεάζει την κυβερνώντα παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία. Δεν φαίνεται ότι παίρνει κόσμο από εκεί και ότι μπορεί να πάρει. Είναι άλλα τα κοινά.
0: Ήρθε χθες η επίθεση από το ΠΑΣΟΚ. Ζητάει απαντήσεις. Γιατί λέει, για παράδειγμα, ότι ήταν πάρα πολύ ακριβή η παρουσίαση προχθές στο Θησίο και γενικά όλες οι εκδηλώσεις που έχει πραγματοποιήσει το προηγούμενο διάστημα. Πώς βρέθηκαν, λέει, τόσα χρήματα για να γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις? Θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Αναφέρθηκε ακόμα και στα μαύρα ταμεία που έχουν ακουστεί στο παρελθόν. Είναι σκληρή και η επίθεση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Να ακούσουμε τι είπε και ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες στέλνοντας μήνυμα.
4: Για μένα πολιτική αλλαγή σημαίνει αλλαγή νοοτροπιών, αλλαγή προτεραιοτήτων, αλλαγή πορείας της χώρας. Πολιτική αλλαγή σημαίνει κυβέρνηση που δεν είναι εξαρτημένη από τα συμφέροντα. Γιατί η χώρα δεν έχει ανάγκη από άλλα πρόσωπα που δεν έχουν πολιτική αυτονομία. Η χώρα έχει ανάγκη πολιτικούς με πολιτική αυτονομία που δεν έχουν ούτε προστάτες ούτε χορηγούς. Γιατί η μάχη για μια Ελλάδα ισχυρή και δίκαιη δεν μπορεί να τη δώσουν τα πρόσωπα που είναι φθαρμένα και αναξιόπιστα. ούτε συστήματα εξουσίας που έχουν αποδείξει τα όρια τους.
2: Κοίτα, είναι πραγματικά σε πολύ σκληρό τόνο η επίθεση του κ. Δανδουλάκη στον κ. Τσίπρα. Μιλάει για χορηγούς, για προστάτες. Και βλέπω και μια παρόμοια ρητορική στην κυβέρνηση. Πριν από λίγο ο κ. Γεωργιάδης, Άδωνης Γεωργιάδης, είπε να μας πει ο Τσίπρας που βρήκε τα χρήματα για την παρουσίαση της Ελλάς, αφού το κόμμα του δεν έχει κρατική επιχορήγηση. Άρα βλέπω ότι πραγματικά πυρομαδών κατά του Άλεξη Τσίπρα. Έτσι. Άκουσα κάτι και για αυτά πολύ ο κύριος Κασελάκης, για κάτι μαύρα ταμεία που το θυμήθηκαν τώρα, ούτε καν. Δηλαδή,
0: πάντως το γεγονός ότι όλοι ασχολούνται με το νέο κόμμα και κάνουν επίθεση.
2: Έτσι είναι.
0: Νομίζω ότι δείχνει ότι έχει πετύχει το στόχο του, τουλάχιστον τον αρχικό του στόχο.
2: Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Είδαμε και φρέσκα πρόσωπα. Είχαμε χθες μια ανακοίνωση για το ποιοι θα είναι τα πρόσωπα που θα ουσιαστικά θα στηρίζουν και θα υποστηρίζουν τις θέσεις του κόμματος. Κυρία Κουφονικολάκου θα είναι η εκπρόσωπος τύπου. Και αυτό ήταν γνωστό, θέλω να πω. Δεν ήταν έκπληξη. Από εκεί και πέρα, σήμερα λένε ότι ο κ. Τσίπρας μάλλον θα πάει στον Άριο Πάγο για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Να δούμε τι ώρα και τα λοιπά. Και βλέπω και φρέσκα πρόσωπα. Γιατί μπορεί εκπρόσωπος τύπου να ορίστηκε η δικηγόρος η Θεόνη Κουφονικολάκου. Αναπληρωτές εκπρόσωπο είναι ο Κώστας Καρπουχτσής, έτσι, ο Γιώργος Μπαλατσούκας, ο Νίκος Νιφούδης και η Άννα Παπαδοπούλου.
0: Τώρα που είπες Άννα Παπαδοπούλου.
2: Είναι πρώην στέλεχος του Πασόκ.
0: Και μίλησε χθες στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου.
2: Ωραία.
0: Να ακούσουμε λοιπόν ένα νέο πρόσωπο, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, στέλεχος της Ελλάς πλέον του Αλέξη Τσίπρα.
5: Ο στόχος του κόμματος είναι η κυβερνός αριστερά. Οπωσδήποτε ο στόχος του κόμματος δεν μπορεί να μην είναι η πρωτιά.
6: Ο στόχος είναι η πρωτιά.
5: Ο στόχος είναι αυτή τη στιγμή να βγούμε στην ελληνική κοινωνία. Και το 70% των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι δεν εκφράζονται αυτή τη στιγμή από την παρούσα κατάσταση, να ακούσουν τις προτάσεις μας, να ακούσουν τις θέσεις μας και το μήνυμά μας. Ιδρυθήκαμε με στόχο τη διακυβέρνηση του τόπου. Πρώτα θα πείσουμε λοιπόν τον ελληνικό λαό ότι μπορούμε να τους εκφράσουμε και στη συνέχεια, αφού αποκτήσουμε την εμπιστοσύνη τους, ακριβώς ο στόχος είναι να αναλάβουμε την διακυβέρνηση του τόπου με προοδευτικό πρόσημο.
0: Στόχος λοιπόν να αναλάβουμε την διακυβέρνηση της χώρας με προοδευτικό πρόσημο.
2: Ακριβώς, είναι ξεκάθαρο αυτό ότι ο Τσίπρας δεν κατέβηκε ξανά στην κεντρική πολιτική σκηνή για να είναι δεύτερος. Για να διεκδικήσει την εξουσία κατεβαίνει. Και είναι ξεκάθαρο αυτό. Θα δούμε, ξαναλέω, αλλάζει τελείως το πολιτικό σκηνικό. Θα το δούμε και το επόμενο διάστημα και βεβαίως στις δημοσκοπήσεις μέχρι τέλος του καλοκαιριού.
0: Το μόνο σίγουρο είναι ότι πάμε σε σκληρό ροκ όλο το επόμενο διάστημα, η προεκλογική περίοδος, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, θα κυλήσει έτσι σε πολύ υψηλούς τόνους, έντονη αντιπαράθεση και σκληρό ροκ από όλες τις πλευρές. Και κυρίως, για να μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας, η μεγάλη μάχη θα είναι ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Τώρα, ξέρεις,
0: για
2: κάτι,
0: το συγκεκριμένο χώρο.
2: Επειδή μιλάμε και εγώ όλες οι απόψεις είναι σεβαστές, εκτός από κάποια προσβλητικά σχόλια που δεν θα μπω σε αυτό. Λοιπόν, αν οι δημοσκοπήσεις, εγώ μιλάω από αυτό που βλέπουμε, τις δημοσκοπήσεις, αυτό ξέρουμε. Τι να σας πω, αν πέσουν έξω, έπεσαν έξω. Πού γίνεται, θα γίνει η μάχη, για την πρώτη θέση? Με βάση τις δημοσκοπήσεις, όχι. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι θα γίνει όταν θα γίνουν, όταν θα κοντεύουμε σε εκλογές. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Άρα η μάχη που θα δοθεί για τη δεύτερη θέση. Γιατί πραγματικά καταλαβαίνετε ότι αν ο κύριος Ανδρουλάκης στο Πασόκ δεν είναι στη δεύτερη θέση, εκεί δεν θα υπάρχουν παρατράγουδα στο Πασόκ. Δηλαδή ήδη μαθαίνω ότι υπάρχει ενόχληση για τις δημοσκοπήσεις στο Πασόκ. Άρα όσο περνούν οι μήνες, όσο πηγαίνουμε κοντά στις εκλογές, τόσο το σκηνικό σε αυτό, για αυτή τη μάχη της δεύτερης θέσης, θα γίνεται εντονότερο.
0: Ναι, και λέει εδώ η Δανάη, ναι, γιατί δεν αναφέρεται, λέει, και τη μυστική συμφωνία Νέας Δημοκρατίας Ελλάς, όπως είπε ο κύριος Δουδονής. Είπε τέτοιο πράγμα ο κύριος Δουδονής.
2: Ναι, κάτι είπε ο κύριος Δουδονής, αλλά εμείς το ξέρουμε.
0: Επειδή
2: αυτό
0: δεν το γνωρίζω, το μεταφέρω με επιφύλαξη.
2: Ναι, ναι. Γενικώς υπάρχει αυτό, αλλά εμείς ξέρουμε κάτι και δεν το λέμε.
0: Εγώ δεν γνωρίζω.
2: Ούτε εγώ γνωρίζω κάτι. Πώς θα πω εγώ
0: σε καμία περίπτωση
2: για μυστική συμφωνία, εφόσον δεν το γνωρίζω? Και μου φαίνεται και περίεργο αυτό που λέει η Δανάη.
0: Είναι αυτό που λέμε τώρα, ρε παιδί μου. Θα ανέβουν οι τόνοι, θα ακουστούν πολλά από όλες τις πλευρές. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Καλημέρα και στον Χρήστο, ο οποίος μας ακούει στο Κερατσίνι. Πεθύμησε έναν σουρουκλεμέ.
2: Σουρουκλεμέ.
0: Ναι,
2: θα τα πούμε για τον σουρουκλεμέ.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια.
2: Ανεβάζει πολύ τους τόνους.
0: Είπες όμως για δημοσκοπήσεις.
2: Ναι.
0: Είδαμε μία πρώτη δημοσκόπηση από την Real Polls, η οποία καταγράφει πάρα πολύ υψηλά τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς. Δεν μπορεί να μετρηθεί ακόμα ούτε το κόμμα του Άλεξ Τσίπρα, ούτε αυτό της κυρίας Καριστιανού. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Θα πρέπει να περιμένουμε. Κάποιοι λένε μέχρι τέλος Ιουνίου. Εγώ λέω για να έχουμε πιο ασφαλείς συμπεράσματα να περιμένουμε το Σεπτέμβριο. Εκεί να δούμε στις μετρήσεις, εκεί να δούμε πώς κινείται το πολιτικό σκηνικό. Μία πρώτη εντύπωση πάντως από τους πολίτες θα ακούσουμε τώρα.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί βγήκαν οι κάμερες των περιφερειακών καναλιών, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Τα αποσπάσματα που θα ακούσουμε είναι από Αλεξανδρούπολη, από Σέρες, από Καβάλα. Και ρώτησαν λοιπόν τους πολίτες πώς βλέπουν αυτό το νέο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού. Θα ακούσουμε λοιπόν πρώτα τα θετικά σχόλια, δηλαδή τα ξεχωρίσαμε, τα θετικά και τα αρνητικά. Πάμε λοιπόν για τα θετικά σχόλια.
6: Δικαίωμα έχει να ασχοληθεί ξανά με την πολιτική, να δούμε τέλος πάντων μια άσπρη μέρα. Γιατί από αυτούς που κυβερνάνε τώρα, μαύρα χάλια.
7: Τα ακούσα βέβαια.
8: Πώς σας φανεί, πώς το ακούτε?
7: Μια χαρά, μάγκας είναι ο άνθρωπος. Έξυπνος, είναι πολύ έξυπνος. Εγώ τον παράδοχο, εγώ είμαι νεοδημοκράτης. Αλλά μου αρέσει να τον ακούω και θέλω να είναι αντιπολίτευση.
8: Στις εκλογές πώς θα πάει, πιστεύετε?
7: Ου, στάντορ. Σίγουρα θα πάει καλά.
9: Λοιπόν, θα πάει πάρα πολύ καλά στις εκλογές. Εγώ το θεωρώ ο αυριανός πρωθυπουργός της Ελλάδος είναι. Τελείωσε. Εγώ το πιστεύω.
0: Υπάρχουν λοιπόν οι πολίτες που βλέπουν πολύ θετικά αυτό το νέο εγχείρημα, ακόμα και αν είναι πολιτικά αντίπαλοι, όπως ο κύριος που ακούσατε νωρίτερα, και πιστεύουν ότι θα τον δουν και πρωθυπουργό. Υπάρχουν όμως και εκείνοι οι οποίοι κινούνται αρνητικά.
10: Δεν με ενδιαφέρει.
11: Ούτε θέλω να σχολιάσω, ούτε να τον δω.
12: Έχω την εντύπωση ότι τον κύριο Τσίπρα τον είδαμε. Είτε Ελλάς, είτε συνασπισμός, είτε αυτό, τον είδαμε. Ποιος ήταν? Ήταν αυτός που κατήργησε την πρώτη κατοικία, την άφησε ελεύθερη για να μας την πάρουν. Είναι αυτός που έκανε ένα σωρό λάθη.
13: Πολύ λάθος έκανε που ξανά έκανε κόμμα.
14: Αφού πούλησε τη Μακεδονία, για μένα δεν υπάρχει.
15: Δεν θέλω να το ξαναδώ.
16: Δεν πάει να κάνει τούμπες και ο Τσίπρας.
17: Και δεν πάει να ανακοινώσει ό,τι θέλει.
0: Ο τελευταίος φαίνεται να μην ενδιαφέρεται πάρα πολύ. Δεν πάει να κάνει και τούμπες, λέει ο Τσίπρας.
2: Τούμπες! Τούμπες! Εντάξει, δεν είναι, μπορεί να αρέσει η πολιτική. Δεν αρέσουν σε όλους.
0: Από οποιοδήποτε
2: χώρο και να προέρχονται.
0: Επειδή σου λέω το παρακολούθησα, τα ρεπορτάζ από όλα τα κανάλια. Δεν ξέρω αν υπήρχε ποσόστοση στα σχόλια που βάλανε μέσα, αλλά παρακολούθησα τουλάχιστον 5. Ήτανε μοιρασμένα
2: αυτό
0: τα σχόλια.
2: Θέλω να σου πω.
0: Δηλαδή τα μισά ήταν θετικά,
2: ναι.
0: Τα μισά ήταν αρνητικά.
2: Παιδί μου, δώρο έχει δημιουργήσει ο Τσίπρας. Έχει δημιουργήσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και όχι μόνο στην κεντροαριστερά. Κυρίως στην κεντροαριστερά. Πέτυχε αυτό που ήθελε, αυτό που πες και εσύ. Ναι.
0: Φυσικά.
2: Τώρα υπάρχουν άνθρωποι που τον ακολουθούν πιστά. Το είδαμε και εμείς όσοι βρεθήκαμε στο Θησίο εχθές. Προχθές το είδαμε στο Θησίο. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν στον Άλεξ Τσίπρα. Όπως και πιστεύουν και σε άλλους πολιτικούς. Άλλοι πιστεύουν στον Ανδρουλάκη, άλλοι στο Μητσοτάκη. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Είναι πολιτικό όνο ο Άλεξ Τσίπρας. Και να σου πω και κάτι. Τουλάχιστον μπαίνει στην πολιτική, ξαναμπαίνει στην πολιτική σκηνή ένας άνθρωπος που ξέρει από πολιτική. Αν συμφωνείς ή διαφωνείς μαζί του, είναι κάτι άλλο. Και αν του κάνεις κριτική. Αυτή είναι η δημοκρατία μας εξάλλου. Λοιπόν, επειδή η μέρα θέλει καλή παρέα και σωστό vibe, τι θα έλεγες να διοργανώσεις μια αυθεντική μεξικάνικη φιέστα απόψε, Ιωσήφ? Μην αγχώνεσαι για την προετοιμασία. Τα Λίλντο έχουν φροντίσει για σένα με μοναδικές γεύσεις από τη Λατινική Αμερική. Περνάς από ένα κατάστημα, γεμίζεις καλάθι με ελπτικουίτο Mexican style snacks, έτοιμα burgers, burritos και μίνι τορτίγες για να τσιμπάει η παρέα, και φυσικά το απαραίτητο τυρί με τσίλι και κουασαντίλιας και... Α, τι αρέσουν, ναι, κουασαντίλιας. Είναι πίτες αυτές.
0: Α, βάζεις ό,τι έχει να κάνει διάφορο με πίτες, είμαι μέσα.
2: Βάζεις μέσα κιμά, κρέας και τα λοιπά. Και για το κλείσιμο, παγωμένη πίνα κολάντα, και αυτό είναι ωραίο, για να μπει παρέα σε ρυθμούς Λατινικής Αμερικής. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Τι άλλο καθαριστήρε ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
3: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
4: Moxie Rooftop Bar, θέα 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο, όποιο κι αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Δείτε τις υπέροχες καινούργιες σειρές σε νέες χαμηλότερες τιμές. InStyle Διαμαντόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 139. Απολαύστε το σπίτι σας.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
9: Κάθε φορά.
10: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
9: Κάθε φορά.
10: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
9: Θέλω να μου γελάς.
10: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, το Θρανείο και Joe Records.

0: Αντένα.
1: Από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από μεταμόρφωση έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, στρατιωτική εγκατάσταση θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Πήρε εναντίον αμερικανικού δεξαμενόπλου που προσπάθησε να περάσει από τα στενά του Ορμούζ απενεργοποιώντας το ραντάρ του, φέρεται να άνοιξε το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης. Τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους και δεν θα ελέγχονται από καμία χώρα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στον Τούρκο Υπουργό Άμυνας. Η Ελλάδα δεν δέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
0: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά Ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26930 24690.
4: Οπτικά Ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.

0: Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Πρώτα απ' όλα να φύγουμε μία στιγμή από τα πολιτικά, ναι. Γιατί λέει η Αναστασία ότι παιδιά έχω την αίσθηση ότι πάλι μυρίζει αέριο στην ατμόσφαιρα εδώ στα νότια. Το στέλνει το μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη.
1: Α, ναι.
0: Ελπίζω να μην συμβαίνει ξανά.
1: Για να μας στείλουν και άλλοι ακροατές, αν έχουν εντοπίσει κάποια οσμή. Με αυτή την έννοια το λέω, στα νότια.
0: Ελπίζω, Αναστασία, να είναι τοπικό το φαινόμενο.
1: Γιατί απάντηση δεν έχουμε λάβει μέχρι στιγμής από που προήλθε η οσμή.
0: Ακριβώς.
1: Τότε, πριν δύο εβδομάδες περίπου, δεν έχουμε λάβει. Μια μισή εβδομάδα πόσο είναι, δεν ξέρουμε.
0: Οπότε, όσοι βρίσκεστε στα νότια προάστια, στείλτε μας ένα μήνυμα, πείτε μας, συμβαίνει κάτι τέτοιο, ναι. Ή είναι μόνο εκεί πέρα στην περιοχή της Αναστασίας.
1: Καλημέρα και στον πρόδρομο που μας έστειλε το μήνυμά του και εντάξει, ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια, πρόδρομο, και λέει την εκτίμησή μου σε αυτόν τον πονεμένο άνθρωπο απέναντί σου. Αυτό.
0: Εγώ είμαι αυτός.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ. Πολλά μηνύματα τα οποία σχολιάζουν αυτές τις πολιτικές εξελίξεις. Καλημέρα στον Πάνο. Μας δουλεύουν όλοι οι ψιλόγαζοι, όποιος και να βγει, τα ίδια και τα ίδια. Μεγαλώσαμε πια.
1: Είναι μοιρασμένα τα μηνύματα. Υπάρχουν άνθρωποι που σου λέει καλώς έκανε και επέστρεψε ο Αλέξης Τσίπρας και είναι κάτι έτσι που φέρνει ένα νέο αέρα στο πολιτικό σκηνικό, και άλλοι που δεν τους έχει πείσει ο Τσίπρας. Εντάξει, λογικό δεν είναι αυτό? Πάντως είναι μοιρασμένα τα μηνύματα.
0: Ναι. Άλλος ακροατής, οι Έλληνες λέει θυμούνται τα λάθη όλων των άλλων πρωθυπουργών εκτός από τον σημερινό πρωθυπουργό. Καλημέρα και στον άλλο ακροατή, ο οποίος λέει ότι κάπως έτσι ο νεοέλληνας επέστρεψε στις ρίζες του να αναζητά σωτήρες για να διαχειριστεί την άσχημη καθημερινότητα. Ξεχάσαμε την ακρίβεια κτλ. Και μιλάμε για τους πολιτικούς που έχουμε. Και άλλος ακροατής, για να το μεταφέρω το μήνυμά του, το μόνο σίγουρο λέει είναι ότι ο κόσμος όπως εγώ δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα. Είμαι 47, δεν έχω όνειρο και ένα σίγουρο αβέβαιο μέλλον. Δόξα τω Θεώ όμως το έχω. Αυτά είναι τα θέματα
1: αυτά είναι
0: τα προβλήματα.
1: Εντάξει, και επειδή ο πόλεμος τώρα... Κάτι διάβασε το μήνυμα ο Ιωσήφ και τι μου ήρθε στο μυαλό, ότι ο πόλεμος συνεχίζεται και έχουμε και νέα. Τι να πω τώρα. Φαίνεται ότι πάμε σε μια νέα αντιπαράθεση στο Ηνωμένο Πολιτείων Ιράν. Μου ότι αυτό σημαίνει για την παγκόσμια οικονομία. Δηλαδή, λέγαμε ότι άντε και να τελειώσει, να δούμε μήπως πέσει το πετρέλαιο, μήπως ηρεμήσουν τα πράγματα στον πληθωρισμό. Και έχουμε νέες συμπλοκές. Νέα σύραξη. Και λες, πού θα πάει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου?
0: Είχαμε νέα πλήγματα λοιπόν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Έπληξαν λοιπόν στρατιωτική εγκατάσταση εν μέσω συνομιλιών για ειρήνευση. Και από την άλλη, ο Τραμπ έστειλε μήνυμα ότι επιβραδύνθηκαν οι συνομιλίες, λέει, με το Ιράν. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τη συμφωνία και ότι αν δεν συμφωνήσουν, ο Χέγκσεθ, ο Υπουργός Πολέμου δηλαδή, θα τους αποτελειώσει. Και μάλιστα όταν τα έλεγε αυτά, γιατί είχε Υπουργικό Συμβούλιο, έλεγε ότι ο Χέγκσεθ θα τους αποτελειώσει. Είναι, λέει, ένας πολύ καλός άνθρωπος, ο οποίος έχει περάσει από κάστινγκ και λατρεύει τον πόλεμο. Έτσι το παρουσίασε, δηλαδή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Ένας πολύ καλός άνθρωπος που λατρεύει τον πόλεμο και θα αποτελειώσει τους Ιρανούς. Και έστειλε και ένα μήνυμα σχετικά με τα στενά του Ορμούζ, λέγοντας ότι κανείς δεν πρόκειται να τα ελέγξει, ούτε το Ιράν, ούτε το Ομάν. Το οποίο, λέει, κάνει σκέψεις για να τα ελέγξει, ναι. Θα τους ανατινάξουμε, λέει, και αυτούς.
1: Τώρα στέλνει απειλή και το Ομάν, δηλαδή, ουσιαστικά.
0: Ακριβώς.
1: Με αυτή την δήλωση που είπε ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, και το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή ανεβαίνει 3,11%, πλησιάζει στα 97,5 δολάρια το βαρέλι. Και πάλι, βλέπετε τώρα. Αυτό είναι το θέμα. Δεν θα ησυχάσουμε, δεν θα ηρεμήσουμε. Και δεν είναι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, είναι οι συνέπειες, οι οικονομικές αυτές του πολέμου, που πλέον νομίζω ότι δεν θα είναι και διαχειρίσιμες συνέπειες αυτές. Έτσι, δεν θα είναι. Καμία χώρα δεν μπορεί να διαχειριστεί έναν τέτοιο πόλεμο και με ένα πετρέλαιο κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, τουλάχιστον το επόμενο διάστημα.
0: Καλημέρα και στο Θάνο. Δυστυχώς, λέει, βλέπω όχι να τελειώνει ο πόλεμος, αλλά να έρχονται σαρωτικά πράγματα μέχρι και το 2028. Να υπενθυμίσουμε ότι είμαστε πλέον στον τρίτο μήνα που μένεται ο πόλεμος εκεί στη Μέση Ανατολή. Κάπως έτσι είχε ξεκινήσει και το Ουκρανία-Ρωσία το 2022. Και τι έλεγαν τότε? Σε μια εβδομάδα θα έχουν μπει οι Ρώσοι στο Κίεβο, θα έχει τελειώσει. Έχουν περάσει 4 ολόκληρα χρόνια. 4 χρόνια και. Δεν λέω ότι θα πάμε στην ίδια κατάσταση, αλλά και πάλι το γεγονός ότι έχει κρατήσει 3 μήνες έχει προκαλέσει τέτοιες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, που δεν πρόκειται να μαζευτούν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και θα τις πληρώσουμε εμείς φυσικά. Καλημέρα και στο Θοδωρή. 9 εκατομμύρια Έλληνες, λέει, θέλουν να γίνουν βουλευτές. Είναι το μόνο επάγγελμα που έχει ανάπτυξη. Προφανώς αναφέρεται στο γεγονός ότι θα έχουμε πάρα μα πάρα πολλά κόμματα, θα έχουμε πάρα πολλές επιλογές στις επόμενες εκλογές.
1: Πάντως νομίζω ότι η ακρίβεια θα είναι ένα πεδίο αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων που θα διεκδικήσουν, που θα κατέβουν στις προσεχείς εκλογές και των νέων κομμάτων, δηλαδή η ακρίβεια και η καθημερινότητα, θα είναι ένα πεδίο αντιπαράθεσης. Δεν γίνεται. Όταν ο πληθωρισμός επιμένει σε πολύ ψηλά επίπεδα, όταν η ακρίβεια λόγω του πολέμου και αυτή επιμένει, βασικά οι διατροφείς να αυξάνονται, όταν όλοι σου λέει δεν μπορούμε να πάμε διακοπές, το 5% των Ελλήνων, γιατί δεν φτάνουν τα χρήματα, δεν θα διασταυρώσουν τα ξύπτους τα κόμματα γι' αυτό, σε αυτό το μέτωπο. Γιατί ακούω διάφορα, αλλά πάντα λέγαμε τι λέμε, ότι ο Έλληνας πάει και ψηφίζει με την τσέπη του. Τι μπορεί να κάνει στην καθημερινότητά του και τι δεν μπορεί. Άρα νομίζω ότι εκεί θα δούμε μια μάχη χαρακομμάτων, να δούμε τελικά τις προτάσεις κοστολογημένες αυτή τη φορά, τι θα προτείνουν και τα κόμματα τα καινούργια που κατεβαίνουν στον πολιτικό στίβο.
0: Γιατί η ακρίβεια παραμένει να είναι το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή για την ελληνική κοινωνία και οι πολίτες, σύμφωνα με όσα λένε οι καταναλωτές, στρέφονται όλο και περισσότερο στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.
2: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, κοιτάω το πιο οικονομικό πλέον. Επομένως, δεν κοιτάμε όπως παλιά τις επώνυμες εταιρείες τόσο πολύ.
3: Εσείς πήρατε κάτι που είναι ιδιωτικής ετικέτας?
2: Εγώ αυτή τη στιγμή έχω 4 προϊόντα που είναι της ίδιας εταιρείας.
4: Συνήθως πιο πολύ αυτά παίρνω κι εγώ. Το σούπερ μάρκετ, η μάρκετ είναι πιο οικονομικά. Τα λένε σχεδόν σε διπλή, ίσως και τριπλή τιμή, οπότε δεν συμφέρει.
5: Παίρνω το πιο φθηνό, έστω και αν είναι 10 λεπτά πιο κάτω. Θα πρέπει όλοι να το κάνουμε αυτό. Να δώσουμε ένα μήνυμα ότι ακόμη και το 5 λεπτό και το 10 λεπτό μετράει. Το θέμα είναι ότι συνέχεια πάμε και αυξάνονται.
6: Φτάσαμε στο σημείο, διαμουστή και να μην μένει τίποτα στην άκρη, να βγάζουμε πέρα. Φαντάζομαι, ας πούμε, οικογένεια με παιδιά τώρα τι γίνεται.
0: Αυτό είναι λοιπόν το πρόβλημα.
1: Έτσι,
0: και όλα τα υπόλοιπα τώρα είναι
1: σωστά.
0: Να έχουμε να λέγαμε.
1: Ακριβώς.
0: Οι πολιτικές αντιπαραθέσεις και οι κοκορομαχίες στα υπόλοιπα πεδία δεν είναι η ουσία.
1: Θα
0: η ουσία είναι αυτό, η καθημερινότητα του πολίτη και η διαβίωσή του, η αξιοπρεπής διαβίωσή του.
1: Σου λέει παίρνουμε το φθηνότερο, κοιτάμε το φθηνότερο, στρέφονται σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, έτσι δεν είναι σύμφωνα με την έρευνα, και σου λέει ότι και πάλι και το φθηνότερο που παίρνουμε συνήθως είναι αυξημένο.
0: Να σου πω κάτι, επειδή έχω φίλους που βρίσκονται σε αυτή την αγορά.
1: Α, ωραία, για.
0: Μου έχουν πει για αυτά τα προϊόντα που λέμε της ιδιωτικής ετικέτας.
1: Ναι.
0: Δεν είναι προϊόντα τα οποία υπολείπονται σε ποιότητα.
1: Όχι, δεν είναι κατώτερης
0: ποιότητας. Των άλλων.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι εξαιρετική ποιότητα και αυτά, γιατί φτιάχνονται από τις ίδιες εταιρείες.
1: Καλά, και τις ίδιες βιομηχανίες. Δηλαδή, ζυμαρικά. Κάνει μια συμφωνία, κάθε σούπερ μάρκετ, μια μεγάλη βιομηχανία ζυμαρικών και παίρνει τα προϊόντα με ιδιωτική ετικέτα. Δεν είναι κατώτερης ποιότητας. Πραγματικά, εγώ έχει τύχει να πάρω τέτοια προϊόντα. Δεν είναι, η ίδια γεύση έχουν. Το λέω γιατί υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι μήπως δεν είναι, ξέρεις, έχουν χρησιμοποιήσει άλλα συστατικά. Όχι, είναι ίδιας ποιότητος.
0: Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο. Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Παναγιώτη.
7: Καλημέρα. Το καθιερωμένο μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στον Κηφισό, στη κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και το ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη Σαρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου στο κέντρο της Αθήνας και στις Πειραιώς Πατησίων στην Ομόνια. Αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο της Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Ουρές οχημάτων στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Κεσαριανή. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Αλίμου μέχρι τους δρόμους γύρω από το Ευρωπαϊκά Πανηγυρικό Λιμάνι που έκανε τον Ιωσήφ να φοράει κόκκινη μπλούζα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. 20 έως 25 λεπτών από Δημοκρατίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα. και 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευή και Φυσίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Μικρέ μου Παναγιώτη, μην μπερδεύεσαι. Κάτω από τα πράσινα αισθήματα κρύβεται ένας κόκκινος σταύρος. Καλή σου ημέρα.
7: Θα το επεξεργαστώ μέχρι να μπω την επόμενη ώρα. Γιατί
1: μπράβο, παιδί μου, επεξεργάστο και ξέρεις, τώρα στη γωνία τον περιμένεις.
0: Και επειδή οι αγαπημένοι μας ακροατές, κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1GBps διατίθεται με 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα, 19,90 λοιπόν το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Η short list των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookaward.gr και ανέδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση, audiobooks και πολλά ακόμα. Ψήφισε τώρα στο publicbookaward.gr.
8: Αντένα Πάτρας 105,3.
9: Το ξεχάσαμε!
10: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
9: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
10: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
9: Και τέρμα η σπατάλη.
11: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
10: V-Timer και ξένιασες.
12: Το Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
13: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
14: Κάθε κομμάτι μας, κομμάτι της ζωής σας. Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου. Έπιπλα Κύρους. Ακτίδη Μέων 80.
15: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλείου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
16: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
17: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
18: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
19: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας. και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
20: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
21: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Εργοστάσιο Τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610-223-443.

0: Από τα εφηβικά χρόνια της κυρίας Κάτσου, ναι, ναι. Εκεί και από το γυμνάσιο. Ναι, ναι, η Kylie Minogue, το I Should Be So Lucky. Έχει γενέθλια σήμερα η Kylie Minogue. Ιδιαίτερη περίπτωση, βγήκε στα πράγματα μέσα από μια σαπουνόπερα στην Αυστραλία, τότε με τον Jason Donovan, ζευγάρι εκεί, τηλεοπτικό. Στη συνέχεια γνώρισε το Hudson στον In Excess και πήρε τον καλό το δρόμο. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι πέρα από τη μεγάλη καριέρα που έχει κάνει στον χώρο της pop μουσικής Kylie Minogue, είναι ότι τα έχει βάλει δύο φορές με τον καρκίνο. Δύο φορές έχει παλέψει μαζί του και μέχρι τώρα τον έχει νικήσει και τις δύο. Με την τελευταία πρόσφατα. Και μακάρι η γυναίκα να συνεχίζει έτσι να μάχεται και να κερδίζει τις καλύτερες ευχές για την Kylie Minogue λοιπόν που έχει σήμερα γενέθλια.
1: Τώρα έπαιξε για τη μάχη της Kylie Minogue με τον καρκίνο και θέλω να πω ότι πραγματικά έχει συγκινηθεί όλος ο κόσμος από το χαμό της εγώ μας το Κώστα. Χθες ο σύζυγός της πραγματικά εκφώνησε έναν επικίδιο που ήταν συγκλονιστικός. Δεν έχω λόγια για αυτόν τον άνθρωπο, την Ρενοβέλα, για αυτόν τον σύζυγο, τον πατέρα και η κόρη της. Πραγματικά συγκλονιστικός, στάθηκε βράχος δίπλα σε αυτή την περιπέτεια πολλών ετών που πέρασε και που περνούσε η Μαστροκώστα και ήταν, δεν ξέρω αν η λέξη μεγαλείο ψυχής αποτυπώνει όλη αυτή τη στάση του Ρενοβέλα, πραγματικά.
0: Κοίταξε,
1: συγγνώμη που
0: το
1: αναφέρω, αλλά με έχει συγκλονίσει πραγματικά. Και
0: για τον Βέλα, αυτό που γνωρίζαμε είναι ότι είναι γίγαντας. Αυτό το γνωρίζαμε έτσι κι αλλιώς και αγωνιστικά από την εποχή που αγωνιζόταν στις ομάδες του ποδοσφαίρου. Τώρα απέδειξε ότι είναι και γίγαντας στην ψυχή. Εγώ μόνο αυτό θα πω. Ναι. Βαθιά υπόκληση και στον Τραϊανό Δέλα. Συλληπιτήρια για άλλη μια φορά στην οικογένεια της γογός Μαστροκώστα.
1: Δυστυχώς η ζωή είναι άσπρο μαύρο. Θα πούμε κάποια πράγματα για τις συντάξεις χειρίας. Πάρα πολύ μεγάλο η αναταραχή είχε δημιουργήσει και έχει δημιουργήσει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις περικοπές των συντάξεων χειρίας. Φαίνεται όμως ότι η κυβέρνηση και σε ενότατο επίπεδο φέρνει ρύθμιση και ευτυχώς δεν περικόπτεται καμία σύνταξη χειρίας. Λοιπόν, μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες και να το πω, θα υπάρξει αποκατάσταση των περικοπών σε συντάξεις χειρίας που έχουν μειωθεί από το 70% στο 35% της σύνταξης του ανώτος, μετά και την απόφαση του ΣΤΕ, αν και το Υπουργείο Εργασίας δεν ανοίγει τα χαρτιά του. Ωστόσο, οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι θα συνεχιστεί το πάγωμα των μειώσεων με βάση τον νόμο που θα έπρεπε να γίνουν, αλλά εφαρμόστηκαν μόνο σε περίπου 118.000 συντάξεις χειρίας και έτσι ούτε θα περικοπούν οι συντάξεις χειρίας του ιδιωτικού τομέα, αλλά διερευνάται και μία λύση που θα αποκαθιστά τις μειώσεις που έγιναν σε άλλες 12.000 συντάξεις χειρίας του δημοσίου. Άρα περιμένουμε τη ρύθμιση και έτσι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, η οποία και δεν θα περικόπτει άλλο τις συντάξεις χειρίας του ιδιωτικού τομέα, αλλά και θα αποκαθιστά τις μειώσεις που έχουν υποστεί συντάξεις χειρίας. Θα το δούμε. Περιμένουμε τη ρύθμιση. Μόνο μέσω ρύθμισης μπορεί να γίνει. Είναι, ξέρεις, όλες αυτές οι περικοπές έγιναν με βάση τον νόμο Κατρούγκαλο. Και δεν μπορώ να καταλάβω. Η κυβέρνηση θα πρέπει να βγάλει τη ρύθμιση έτσι ώστε να πατήσει η ρύθμιση πάνω στον νόμο Κατρούγκαλο και να τον καταργήσει για να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας. Δεν εφαρμόστηκαν πάντως οι συντάξεις χειρίας. Οι περικοπές σε περίπου 118.000 συντάξεις και εφαρμόστηκαν σε 12.000 συντάξεις του δημοσίου. Με τη ρύθμιση αυτή λύνεται το πρόβλημα και δεν θα γίνει καμία περικοπή στις συντάξεις χειρίας. Και αυτό είναι δίκαιο. Αυτό είναι το δίκαιο.
0: Εγώ θα συμπληρώσω και αυτό έλειπε.
1: Ναι.
0: Και αυτό έλειπε.
1: Καλά
0: δηλαδή.
1: Λες, πολύ καλά λες, γιατί μαζί σου είμαι, βεβαίως.
0: Θα σηκωνόντουσαν μέχρι και οι πέτρες από τους δρόμους.
1: Άρα, ακύρωση των περικοπών σε 118.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν συντάξεις χειρίας από ταμεία του ιδιωτικού τομέα και ταυτόχρονα έχουν και δική τους σύνταξη εργάζονται. Και αποκατάσταση των μειώσεων που επιβλήθηκαν σε 12.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη χειρίας του δημοσίου. Λοιπόν, να πούμε ότι η αποκατάσταση εξετάζεται να γίνει από εδώ και στο εξής με επαναφορά των συντάξεων αυτών από το 35% στο 70% τη σύνταξη του θανόντος. Επιτέλους λύση. Επιτέλους να έρθει αυτή η ρύθμιση να λυθεί το πρόβλημα.
0: Πριν πάμε. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Να σας πούμε ότι όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο.

0: Μαγίδα, η Άννα, μιλάγαμε με κάτω άλλο Βαρίνα Μεσολόγγι, στηρίζω μια κόρη Βαρίνα, από Αθήνα γυρίσαμε πάλι πίσω κόρη Κοπάτα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και η καρσας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας

0: άλλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
2: Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Φιλής, Ανθούσα και Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας και στις εξόδους Γελαμία. Νέα ένταση σημειώνεται από τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα εναντίον του Ιράν. Την Ισλαμική Δημοκρατία να ρίχνει προειδοποιητικά πυρά κατά πλοίων που επιχείρησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ και τους φρούρους της Επανάστασης να ανακοινώνουν ότι έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή. Την ίδια ώρα ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι αντιμετώπισε επίθεση με πυράβλους και μία πανδρωμένα αέρια οχήματα. Αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ανέφεραν ότι τις πρώτες πρωινές ώρες ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ κατέστρεψαν 4 ιρανικά μη επανδρωμένα αέρια οχήματα που θεωρούσαν ότι αποτελούσαν απειλή και έπληξαν βάση ελέγχου ντρόουν στο νότιο Ιράν. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στις αναφορές του Τούρκου Υπουργού Άμυνας περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Αναθεωρητικές και αυθαίρετες χαρακτηρίζουν τις τουρκικές θέσεις πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διαμηνύοντας ότι δεν γίνονται αποδεκτές. Επισημαίνουν παράλληλα ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία έπειτα από καταδίωξη οχήματος, στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα αλβανικής καταγωγής που είχαν εμπλακεί σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στα Πατήσια. Συγκεκριμένα, ένας εξ αυτών εισέβαλε ένοπλο σε κατάστημα επί της Πατησίων, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο όχημα με τους συνεργούς του. Αναζητείτε ο τέταρτος περισσότερα στο ενικός.gr. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων.
3: Στην Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
4: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Σε συμφωνία με τη Μόντσα για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του, έχει έρθει ο 22χρονος αμυντικός του Ολυμπιακού Αλέξης Καλογερόπουλος, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές. Αντένα Πάτρας 105,3.
6: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610 436 825.

0: Να το σύνθημα που όλους μας ενώνει. Τα φράγκα μου δεν φτάνουν ούτε για μια μπουγάτσα. Θα κάνω διακοπές επάνω στην ταράτσα. Πώς λέγαμε για τα μπαλκονίσια.
1: Το λέει ο Real Blogger.
0: Θέλει να μας καλέσει να κάνουμε όλοι μαζί εκεί πέρα διακοπές.
1: Ναι.
0: Διακοπές στην ταράτσα λοιπόν για τον έναν στους δύο φέτος.
1: Μια χαρά, παιδιά, μια χαρά.
0: Και να έχεις και ταράτσα. Πάει καλά.
1: Καλά, τι είναι.
0: Ανεβαίνει, θα κάνει ηλιοθεραπεία, ρε παιδί. Βάζει και μια πλαστική πισίνα
1: σε
0: εκεί πέρα.
1: Σε χτυπάει ο ήλιος στο κεφάλι. Πρέπει να έχει βάλει και
0: ναι,
1: μια ομπρέλα.
0: Όταν πηγαίνει στην παραλία δεν σε χτυπάει. Πάει και κάθεται 8-10 ώρες, παιδιά.
1: Ναι,
0: ψήνεται
1: αλλά κάθομαι
0: εκεί
1: πέρα. Κάτω με την ομπρέλα.
0: Είναι που είναι μαυροτσούκαλο.
1: Δεν κάθομαι στον ήλιο.
0: Γίνεται, παιδιά, δεν την βλέπεις.
1: Δεν κάθομαι, παιδί μου. Δεν μπορώ που να είμαι. Πιάνει πονοκέφαλο.
0: Πιάνει πονοκέφαλο.
1: Ναι, κάθομαι με κάτω την ομπρέλα. Κάθομαι, μ' αρέσει.
0: Ωραία, βάλε την ταράτσα μια ομπρέλα. Πάρε και μια πλαστική πισίνα και κάνε διακοπέ.
1: Και θα τσάλω βουτάω με την πισίνα, θα κάθομαι, θα βάζω τηλιακό, θα ξαπλάνω την κορμάρα μου εκεί.
0: Έτσι,
1: και θα έρθω μαυρισμένη, έτσι.
0: Θα
1: εδώ
0: σε χτυπάει και ο ηλιακός από δίπλα που θα παίρνει την ακτινοβολία. Μια χαρά, θα ψηθείς, φλαμπέ θα γίνεις. Διακοπές στην ταράτσα λοιπόν για έναν στους δύο Έλληνες φέτος. Εκεί σχεδιάζουν να πάνε. Όπως ακούσατε χθες, τα στοιχεία που μας παρουσίασε η Αμαλία από την έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Του ΙΕΛΚΑ δεν ήτανε?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ένα στους δύο λοιπόν δεν θα πάει διακοπές φέτος. Γιατί? Γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά. Έτσι λένε και οι πολίτες οι οποίοι ρωτήθηκαν χθες από τα κανάλια.
2: Οι διακοπές δεν περισσεύουν. Έχουμε πολλά έξοδα. Έχουμε παιδιά που σπουδάζουν, ανεργία και δεν φτάνουν τα λεφτά ούτε για συζήτηση. Αν βρούμε κανένα φιλικό σπίτι.
3: Ένα κοινό το οποίο είναι πιεσμένο όχι μόνο φέτος και τα προηγούμενα χρόνια, και αυτό πλέον βγαίνει και η συμπεριφορά του στο καλοκαίρι, στις καλοκαίρινες διακοπές. Και πέρσι είχαμε δύσκολη κατάσταση και πρόπερσι. Δεν είναι πάρα πολύ διαφορετικά τα στοιχεία σχετικά με την προηγούμενη χρονιά, αλλά σίγουρα κάθε χρόνο δεν έχουμε καμία βελτίωση.
4: Και δεν θα πάμε. Δύσκολα τα πράγματα. Δεν βγαίνει.
5: Ούτε σε φιλικό σπίτι, τίποτα.
4: Τίποτα, τίποτα.
6: Διακοπές θα πάω. Το θέμα είναι όχι οι μέρες, το τι χρήματα θα χαλάσω σε αυτές τις μέρες.
0: Αυτό που το πας. Άντε και το παίρνεις απόφαση, λες φτάνουν τα λεφτά, άντε να πάω και σε ένα νησάκι ή να πάω κάπου στην υπηρετική
1: Ελλάδα.
0: Καλά,
1: νησί είναι και τα αυτοπλοϊκά, ναι, που δεν είναι απαγορευτικό για τις οικογένειες, Ιωσήφ μου, ειλικρινά στο λέω. Λέω απ' την άλλη όμως, σε αυτή την έρευνα, ένα μεγάλο ποσοστό μαγειρεύει εντός του, τι να είναι,
0: του δωματίου,
1: του καταλήμματος, γιατί πολύ απλά θέλει να γλιτώνει τα χρήματα του φαγητού έξω. Γι' αυτό και ο τζίρος στο σούπερ μάρκετ, στα μέρη που υπάρχει τουρισμός το καλοκαίρι πέρσι, εκτινάχθηκε. Εκτινάχθηκε πραγματικά, γιατί περισσότεροι παίρναν ή αυτό που είπε ο Σιφ, τα έτοιμα γεύματα, τα βάζει στα ζεσταίνει στρώς ή παίρνανε και μαγειρεύανε στο σπίτι. Και αυτό είναι μια λύση. Θυμάμαι, ξαναλέω, όταν ήμουν παιδί, αυτό έκανε και η μητέρα μου με τρία παιδιά.
0: Εντάξει, έτσι κάναμε. Όταν ήμασταν εμείς μικροί. Όταν πηγαίναμε διακοπές.
1: Όταν, μπράβο.
0: Όταν πηγαίναμε διακοπές, ναι. Μαγειρεύαμε μέσα, στο σπίτι. Το πρωί λουκουμά, στην παραλία. Τι ωραίο σε λουκουμά.
1: Ναι, τρελαίνομαι.
0: Στην παραλία, Αντωνάκη.
1: Ναι. Αντωνάκης είναι μικρός. Τι λέει, Αντωνάκη. Θυμάσαι, Αντώνη μου, είναι μικρός.
0: Μάτε ρε, Πασόκρε, ωραία χρόνια ρε.
1: Λουκουμάς με Μπόλκη Ζαχαρίτσα πάνω. Άσε που τα πηγαίναμε στην παραλία και όταν μιλάμε τα κεφτεδάκια, τα ένα, τα πηγαίναν και ερχόντουσαν. Δεν τα θυμάσαι αυτά?
0: Πώς δεν τα θυμάμαι.
1: Α, λέω και εγώ.
0: Μα έτσι μεγαλώσαμε.
1: Έτσι
0: μεγαλώσαμε.
1: Τώρα αυτό δεν,
0: δεν
1: είναι.
0: Μεγαλώσαμε στις παραλίες με τις προκρατήσεις, τις ξαπλώστρες.
1: Και 100 ευρώ η μία.
0: Τα μαξιλαράκια και τα από πάνω τις κουνουπιέρες και όλα τα υπόλοιπα. Κάτω στρώναμε μια πετσέτα, καθόμασταν και ήμασταν και ευτυχισμένοι.
1: Πολύ ευτυχισμένοι ήμασταν, αλήθεια ήμασταν πολύ ευτυχισμένοι. Μεταξύ εμένα το μόνο που την έδινε είναι που γινόμουν μέσα στην άμμο με αυτές τις πετσέτες και αυτά, γιατί πετσέτα. Άπλωνα ή καμία. Πώς λέγεται, έχω ξεχάσει κιόλας.
0: Ψάθα.
1: Ψάθα, την ψάθα, μπράβο, αυτή την κλασική την ψάθα.
0: Φαντάσου αλλά... πόσα χρόνια έχει να βάλει ψάθα κάτω, φαντάσου. Νοεμείς οι άνθρωποι. Εδώ κανονικά πάμε στην παραλία με την ψάθα. Κάτσε, δεν θυμάται πώς τη λένε.
1: Εγώ μου παίρνω δύο καρεκλάκια, τα έχω στο αυτοκίνητο και μία ομπρέλα και πηγαίνω για μπάνιο. Έχω δύο καρεκλάκια, τα έχω πάρει, μία ομπρέλα και τη βάζω όπου πηγαίνω και τα καρεκλάκια μου και μια χαρά. Αρχόντισα, γιατί? Θα σου δώσω 100 ευρώ για να μου βάλουν την ξαπλώστρα και να πρέπει να κάνω και προκράτηση. Δεν πάτε καλά. Δεν φτάνουν τα μισθά.
0: Όπως λέει και ο Κώστας, δεν φτάνουν τα μισθά για διακοπές λοιπόν φέτος. Πάντως μην απογοητεύεστε, μην στενοχωριέστε, δεν είστε οι μόνοι. Οι περισσότεροι δεν θα πάνε διακοπές και φέτος. Και αν αυτό σας παρηγορεί, να, ακούστε εδώ για παράδειγμα, για να μην νομίζετε δηλαδή ότι είστε οι μόνοι. Υπάρχουν και άλλοι.
7: και οι πολίτες έχουν δικαίωμα να είναι αισιόδοξοι. Τελευταίοι μπορεί να σκέφτονται ήδη τις διακοπές τους. Εμείς πάλι όχι, γιατί οι μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης δεν προβλέπεται να κάνουν διακοπές ούτε φέτος.
8: Και θέλω εδώ να τονίσω ότι για μας δεν υπάρχει διάστημα καλοκαιρινών διακοπών. Δεν υπάρχει καιρός για ξεκούραση.
9: Τίποτα δεν θα καταφέρουμε εάν δεν δώσουμε τον αγώνα στην κοινωνία. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα κάνουμε διακοπές φέτος το καλοκαίρι.
10: Η λέξη διακοπές, επειδή άκουσα ότι δεν πάμε διακοπές στο Υπουργείο, εγώ δεν έχω σκοπό να ξαναπάω διακοπές τα επόμενα χρόνια. Έχω σκοπό να είμαι εδώ κάθε μέρα.
11: Εσείς θα κάνετε διακοπές ή θα βοηθήσετε το κόμμα μέσα στο καλοκαίρι?
12: Πάντα βοηθάω το κόμμα.
8: Είστε διάθεση κόμμα.
12: Και βεβαίως, αν με ρωτάτε, έχω προγραμματίσει μια μεγάλη περιοδία το καλοκαίρι στο Αιγαίο.
8: Συντρόφισσες και σύντροφοι, όπως τα καταλάβατε από αυτά που σας είπα, μάλλον φέτος δεν υπάρχει χρόνος για μπάνια.
1: Όχι.
0: Συντρόφισσες και σύντροφοι, όπως καταλάβατε, η πολιτική ταγή του τόπου δεν θα κάνουν διακοπές. Έτσι, υπάρχει συμπαράσταση, εκεί θέλω να καταλήξω, οπότε μην απογοητεύεστε, υπάρχουν και χειρότερα. Οι άνθρωποι δεν θα κάνουν διακοπές. Θα δουλεύουν σκληρά όλο το καλοκαίρι.
1: Εσύ να τα βλέπεις αυτά που γκρινιάζουν, θα πας σε διακοπές, δεν θα πάνε όλοι αυτοί. Και θα κάτσουν να δουλέψουν.
0: Είπα εγώ κάτι διαφορετικό.
1: Α, μπράβο.
0: Για να μην απογοητεύεται ο ένας στους δύο, λέω, που δεν σχεδιάζει διακοπές φέτος, επειδή δεν φτάνουν τα λεφτά. Υπάρχουν και χειρότερα. Τι, θα δουλεύουν κιόλας. Τώρα μου άρεσε πιο πολύ η κυρία Σαμακοπούλου. Ναι. Είχε προγραμματίσει περιοδία στο Αιγαίο.
1: Μήπως να προγραμματίσω κι εγώ κάποιος να με βάλει να κάνω μια περιοδία στο Αιγαίο, γιατί δεν έχω θέμα και να δουλεύω, αλλά να είμαι στο Αιγαίο. Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Έχει κάνει και λίγο διακοπές, έτσι δεν είναι, Αντωνάκη μου? Λίγο, τόσο δά, ναι, ναι.
0: Ο Θάνος θυμήθηκε εκείνα τα χρόνια που λέγαμε νωρίτερα με το λουκουμά και με το καρπούζ, πλέον ο Αντώνης εδώ που έθαβε στην παραλία εκεί κάτω στην Άμμο. Και λέει, ήταν ωραία χρόνια ρε παιδιά, τότε ήμασταν ευτυχισμένοι. Εντάξει, όντως ήταν ωραία χρόνια. Καλησμέρα, ναι. Καλημέρα και στον Τάσο. Πασοκάρα λέει.
1: Ναι, ο Φίλιππος λέει, καλημέρα σας από Βιέννη. Μπορούμε να φιλοξενήσουμε τη συμπαθέστατη κυρία Κάτζου, οπότε δεν θα χάσουμε το ωραίο γέλιο της.
0: Πάρτε την.
1: Μα,
0: πάρτε την παιδιά εκεί και κρατήστε την κιόλας.
1: Μα με λέει συμπαθέστατη ο άνθρωπος.
0: Μα γι' αυτό,
1: δεν
0: για να σε γνωρίσει από κοντά.
1: Το γέλιο μου,
0: αυτό,
1: το γέλιο
0: για
1: μου.
0: Να σε γνωρίσει από κοντά.
1: Να με γνωρίσει, γιατί να
0: καταλάβει από πρώτο χέρι, γιατί τώρα που μακριά ακούει μια φωνή στο μικρόφωνο. Εντάξει, πάρ' την εκεί να την έχεις όλη τη μέρα και μετά έλα πες μου.
1: Δεν τρέπεσαι, καθόλου. Δεν τρέπεσαι. Να, μας λέει και ο Σωτήρης από την Αμοργό. Ελάτε, λέει στην Αμοργό. Θα μας φιλοξενήσεις.
0: Πανέμορφη.
1: Σωτήρη μου, δεν ξέρουμε ότι έχει ωραίες παραλίες και αυτά. Αλλά το θέμα είναι που θα μείνουμε. Εντάξει, άντε να σας μαγειρεύω εγώ που μαγειρεύω και καλά. Αλλά που θα μείνουμε. Πες μας, σας φιλοξενήσω να το σκεφτούμε με τον Καλαμαράκι να έρθουμε. Καλαμαράκι, συμφωνείς?
0: Ναι, ναι.
1: Τι κάνεις έτσι, θα μου
0: περάσουμε, υπέροχα.
1: Τα μούτρα σου,
0: δεν έχω και το καλοκαίρι όλη μέρα. Καλημέρα στον Γιάννη στο Ήλιον. Να είσαι καλά, φίλε.
1: Εν τω μεταξύ τα λέει αυτά, αλλά να ξέρετε και τον ένα μήνα που δεν βλεπόμαστε.
0: Ναι, ναι, δεν μπορώ. Πέφτω κάτω κατάχαμα. Παιδιά, δεν μπορώ να συνέλθω.
1: Δεν με παίρνει τηλέφωνο, δεν μιλάμε.
0: Πολύ βαριά.
1: Δεν μιλάμε.
0: Συνέχεια, όλη τη μέρα.
1: Όχι όλη τη μέρα, αλλά μιλάμε. Γιατί λες ψέματα στους ακροατές μας? Να θεωρούν ότι είμαστε, ότι δεν μιλάμε ένα μήνα. Αφήστε το να λέει. Το θέλει το ποπουδάκι του καθενό να μ' ακούει. Για να μη σηκώσω το τηλέφωνο για τη σύσκεψη, να δείτε τι θα γίνει.
0: Ανησυχία μεγάλη. Καλημέρα Μαρίνα, καλημέρα λέει θεριστές μου. Αμαλία και Ιωσήφ μου, μπορείτε να έρθετε στην Άνδρο που θα πάμε και εμείς στο σπίτι μας, με μεγάλη μου χαρά. Όσο για τα 100 ευρώ για ξαπλώστρες, και να τα είχα, δεν θα τους τα έδινα.
1: Άνδρος, πανέμορφη και η Άνδρος. Πολύς, μπράβο, θες να πάμε στην Άμοργο?
0: Μια περιοδία
1: στη...
0: Να βγούμε σε περιοδία, μπουλούκι, θείασος.
1: Κοίτα, το έχουμε εμείς έτσι λίγο.
0: Γι' αυτό,
1: το, τάξη, δηλαδή και μια παράσταση τη δίνουμε εύκολα.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή και λεφτά θα βγάλουμε. Κάτσε, σκέψου το.
0: Αυτό πας αυτό.
1: Αυτό και σκέψου
0: να, το. Πού και πού κόβει το μυαλουδάκι. 16 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Αυτά και με τα στοιχεία της έρευνας του ΙΕΛΚ για τις διακοπές και τους Έλληνες, όπου ένας στους δύο φέτος δεν σχεδιάζει διακοπές γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας μεταφέραμε και όλες τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Εξελίξεις. Ένα βήμα μπρος, δύο πίσω καθημερινά. Ο Τραμπ απειλεί ότι θα τους αποτελειώσει, θα τους ανατινάξει, βάζει στο κάδρο και το Ομάν. Και αυτοί λέει τι θέλουν εκεί τα στενά του Ορμούζα. Εγώ λέει θα τα επιβλέπω. Αν κουνηθούν, θα τους ανατινάξουμε και αυτούς. Μαζί με το Ιράν.
1: Όλους, παιδί μου.
0: Ο Χέγκζεθ λέει, ο οποίος είναι πολύ καλός άνθρωπος και λατρεύει τον πόλεμο. Αυτός λέει θα τους ανατινάξει όλους. Δεν μας λυπάται κανείς, παιδιά. Είμαστε στις διαθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Επιβραδύθηκαν, λέει, οι συνομιλίες, γιατί δεν μ' αρέσει το σχέδιο συμφωνίας το οποίο προωθεί το Ιράν. Ή θα συμφωνήσουν ή θα τους εξαφανίσουμε. Εκεί θύμισε λίγο μαύρο γυαλούρο το «θα σας εξαφανίσουμε».
1: Με αυτά όμως που γίνονται, όπως τα περιέγραψε ο Ιώσιφ, το πετρέλαιο ανεβαίνει σήμερα, έχει ξεπεράσει τα 97 δολάρια το βαρέλι, η τάση είναι ανώδικη, όσο δεν ξεκαθαρίζει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η αναστάτωση στην ενεργειακή αγορά θα επιμένει.
0: Στο θέμα της ακρίβειας σας είπαμε ότι οι καταναλωτές στρέφονται περισσότερο στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας γιατί είναι πιο φθηνά. Η Αμαλία σας είπε και για τις συντάξεις χειρίας. Τον Ιούνιο έρχεται η ρύθμιση ώστε να μην υπάρξει καμία περικοπή σε συντάξεις χειρίας μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και βέβαια στην πρώτη ώρα της εκπομπής.
13: Ο θεριστής.
0: Ναι.
13: Ο θεριστής έρχεται.
0: Είπαμε λοιπόν και για την κόντρα η οποία έχει ξεσπάσει μετά την ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα του νέου πολιτικού φορέα της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Βαράνε όλοι. Βάλετε πανταχώθεν το νέο αυτό πολιτικό εγχείρημα και από την πλευρά της κυβέρνησης και πολύ περισσότερο ενδεχομένως από την πλευρά της αντιπολίτευσης και δει από το Πασόκ με το οποίο έχει ξεσπάσει πολύ μεγάλη κόντρα. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι στιγμής κρατάνε πολύ χαμηλά τους τόνους, δεν έχουν υπάρξει επίσημα κάποιες αντιδράσεις. Από την αριστερά ο κύριος Σακελαρίδης χθες τοποθετήθηκε.
1: Με επικρατική διάθεση απέναντι στον
0: Αυτό που είπε ο Γαβρίλης Σακελαρίδης είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να χτίσει πάνω στην αριστερά, αλλά συμπλήρωσε, δεν θα αργήσει η στιγμή που θα ανάψει το δεξί φλας.
1: Ναι.
0: Αυτό είπε ο Γαβρίλης Σακελαρίδης. Και ο κύριος Κασελάκης. Στην κριτική ενοχλήθηκε ο κύριος Κασελάκης από το όνομα Ελλάς. Γιατί όπως λέει χαρακτηριστικά...
14: Αυτό το όνομα αποτελεί προσβολή στην ιστορία της αριστεράς. Όταν υπάρχει μία ξεκάθαρη ιστορία που εμένα με εμπνέει προσωπικά της ελληνικής αριστεράς, του ΕΑΜ Ελλάς, δεν πας να το καπηλευτείς αυτό για το δικό σου rebranding.
1: Σοβαρά.
0: Και τον κύριο Κασελάκη τον εμπνέει το ΕΑΜ Ελλάς.
1: Ναι, και τον ενόχλησε.
0: Και ενόχλησε γιατί βλέπει μια προσπάθεια καπηλείας.
1: Καπηλείας, τον ενόχλησε, ναι. Okay.
0: Τι κάνεις έτσι ρε παιδάκι.
1: Δεν κάνω, να μην κάνω.
0: Να μην έχω μια
1: δεν
0: κάμερα
1: κάνω.
0: Να σε κάνω live.
15: Λίκανε μωρή λίγο, μην είσαι κακοψαχονάκης.
1: Μα δεν μπορώ να ακούω τρέλες. Δεν μπορώ να ακούω τρέλες, συγγνώμη τώρα. Δεν θέλω να, δεν μπορώ να μην διαφωνήσω σε κάποια πράγματα. Και πάλι είδες κρατάω ένα επίπεδο.
0: Α, το όταν το κρατάς, το κρατάς.
1: Μπράβο, να ξέρουμε και τι λέμε σε αυτή την εκπομπή.
0: Καλημέρα και στον Παντελή. Φέτος λέει δεν θα γίνουμε παραθεριστές. Θα γίνουμε θεριστής. Θεριστής έρχεται που λέγαμε. Πάνω που λέω θεριστής έρχεται, έρχεται και ο Παναγιώτης Βολάνης.
1: Μπράβο Παναγιώτη.
0: Μην χάσεις εσύ την ευκαιρία αμέσως να μπεις μέσα στο στούντιο.
1: Γιατί, αφού θέλει να πει την κίνηση το παιδί, γιατί το κόβεις.
0: Α, ναι, γιατί νομίζω ότι έρθει κι άλλο.
1: Όχι.
0: Έλα Παναγιώτη, για πες μας, γιατί
1: Παναγιώτη,
0: βλέπω εδώ στην Κηφισίας. Το βλέπεις Αμαλία, εδώ στην κάθοδο.
1: Σταματημένα όλα.
0: Είναι σταματημένα τα αυτοκίνητα. Τι γίνεται, Παναγιώτη.
16: Καλημέρα και πάλι, ευχαριστώ κιόλας για την ευκαιρία που είπατε. Δεν παλεύεται η κίνηση, είπατε νωρίτερα. Η αλήθεια είναι πως και αυτή την ώρα το ίδιο ισχύει. Απροσπέλαστος ο Κηφισός από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλαιο και από Εγάλαιο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στη Σταδίου Πειραιός Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας, από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και ανατμήματα στην Κάφουβο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις της Σαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Καρέα. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού.
1: Ωραία.
16: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Αλίμου μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Θριαμβευτή Ευρώπης. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, άνω των 30 λεπτών από Φιλίσιος και Φυσίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 15-20 λεπτών από Ανθούσιας και Φυσίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευής και Φυσίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Εσύ κάποια στιγμή θα τιμωρηθείς παραδειγματικά. Να το ξέρεις αυτό, να το περιμένεις. Έρχεται παραδειγματική τιμωρία.
16: Εντάξει.
0: Εντάξει.
16: Το δέχομαι.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλή συνέχεια, παλικάρι μου.
1: Μην κάνεις το bullying στο παιδί.
0: Δεν κάνω bullying.
1: Μην το κάνεις bullying.
0: Προειδοποίηση είναι. Καλημέρα Γιώργο. Πάντως η άποψή μου είναι, λέει, ότι κάποιοι που έλεγαν ότι άργησε ο κύριος Τσίπρας να ανακοινώσει το κόμμα έκαναν λάθος. Όποτε λέει και να το έκανε, θα γινόταν χαμός. Πάντως πιο πολύ λέει γελάω με αυτά που λέει το Πασόκ. Ας έκαναν κάτι εδώ και ένα χρόνο, τώρα ας κοιτάξουν, λέει, τις πιο κάτω θέσεις, ενδεχομένως την Τρίτη ή την Τέταρτη. Καλημέρα Γιώργο. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα και για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και κινούνται και σε διαφορετικές κατευθύνσεις, όπως είναι λογικό. Η Αναστασία λέει, είναι, γράφει εδώ ότι τρέμουν τον Τσίπρα γιατί είναι τίμιος. Καλημέρα Αναστασία. Να πούμε και άλλη μία πληροφορία σχετικά με θέμα το οποίο μας απασχόλησε το τελευταίο διάστημα και αναφέρομαι στα ηλεκτρικά πατίνια.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι. Και τα δυστυχήματα και τα ατυχήματα που είχαμε, έτσι.
0: Και συνεχίζεται αυτό. Εγώ από τότε παρακολουθώ καθημερινά στους δρόμους τι συμβαίνει με τα πατίνια.
1: Ναι.
0: Και βλέπω πολλά πιτσιρίκια με τα πατίνια να κινούνται σε κεντρικούς δρόμους, δηλαδή σε λεωφόρους, χωρίς να φοράνε κράνος, χωρίς να φοράνε τίποτα. Χθες λοιπόν ο κύριος Κυρανάκης, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, είπε για το νομοσχέδιο που έρχεται τις επόμενες ημέρες και το οποίο θα απαγορεύει την χρήση των πατινιών από παιδιά, από ανήλικους δηλαδή, δεν θα μπορούν με αυτά να κυκλοφορούν στους δρόμους. Να ακούσουμε ακριβώς πώς το είπε ο κύριος Κυρανάκης.
17: Έχουν αποδείξει δυστυχώς οι ανήλικοι συμπολίτες μας ότι δεν αντιμετωπίζουν κυκλοφορία με ηλεκτρικό πατίνι στον δρόμο ως ένα πλαίσιο συμβίωσης και συνύπαρξης με άλλα οχήματα σεβόμενοι κοινωνικούς κανόνες, τον αντιμετωπίζουν περίπου ως βίντεο παιχνίδι. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να αλλάξει. Θα πάμε με νομοσχέδιο που κατατίθεται εντός των επόμενων 10 ημερών σε πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Αφορά και τα μισθωμένα και τα ιδιόκτητα.
1: Άρα απαγόρευση, έτσι, να χρησιμοποιούν τα πατίνια οι ανήλικοι, ακόμα και αν είναι μισθωμένα, όχι μόνο ιδιόκτητα. Άρα θα μπορεί να πηγαίνει να νοικιάζει πατίνι ένας ανήλικος. Σωστή, προς τη σωστή κατεύθυνση είναι.
0: Έρχεται τις επόμενες 10 μέρες.
1: Έτσι πρέπει να είναι.
0: Η απαγόρευση αφορά κεντρικούς δρόμους. Περιμένουμε να δούμε πού θα επιτρέπεται. Αν θα επιτρέπεται ενδεχομένως σε πλατείες ή σε πεζόδρομο.
1: Okay.
0: Αυτό να το δούμε. Πάντως σε κεντρικούς δρόμους.
1: Θα απαγορευτούν.
0: Ανήλικοι να κινούνται με ηλεκτρικά πατίνια, θα υπάρχει απαγόρευση. Πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σας πω ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Εξαιρετική τιμή. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
18: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
19: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
18: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
19: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
18: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
19: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-99-0350.
20: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
21: Πάρε Στρώμα.
20: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
21: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
20: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
22: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
23: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
24: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
23: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
25: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
26: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
27: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα ΕΠΕ Καραθανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα ΕΠΕ Καραθανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@καραθανάσης.gr.
28: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
29: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
30: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
31: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
30: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
31: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
30: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
31: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
30: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
31: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
30: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
32: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, στρατιωτική εγκατάσταση θεωρήθηκε απειλή για Αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυση πλοία στα στενά του Ορμούζ. Πήρε εναντίον Αμερικανικού δεξαμενόπλου που προσπάθησε να περάσει από τα στενά του Ορμούζ, απενεργοποιώντας το ραντάρ του, φέρεται να άνοιξε το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης. Τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους και δεν θα ελέγχονται από καμία χώρα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στον Τούρκο Υπουργό Άμυνας. Η Ελλάδα δεν δέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
33: Το ξεχάσαμε!
34: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
33: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
34: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
29: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
34: Vtimer και ξένιασες.
3: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
4: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
3: Τηλέφωνο 2610 640 657.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
3: Στάνταρ καθαρά.
5: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο. Όποιο και αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Βρείτε μας στα social media και ανακαλύψτε το ανανεωμένο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με απίθανες προσφορές. InStyle Διαμαντόπουλος. Απολαύστε το σπίτι σας.
6: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
7: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
6: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
7: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
6: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
8: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Σφακιανάκι. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
9: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
1: Έχουν πεθάνει και άνθρωποι, έτσι.
0: Υπάρχουν τουλάχιστον 16 νεκροί από αυτό το κύμα καύσωνα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για την Μεγάλη Βρετανία και για τη Γαλλία και κυρίως τις επόμενες ημέρες για Ισπανία και Πορτογαλία. Εκεί όπου η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Θα μου πείτε, δεν έχουμε ακούσει ξανά για 40 βαθμούς. Ναι, έχουμε ακούσει. Αλλά τέλη Μαΐου. Και ειδικά τώρα σε χώρες όπως η Αγγλία και η Γαλλία να καταγράφουν θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 35 βαθμών Κελσίου.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά στα χρονικά. Και ειδικά η Αγγλία.
1: Η Βρετανία δεν έχει.
0: Που δεν έχει την παράδοση ώστε να αντιμετωπίσει τέτοιες καιρικές συνθήκες. Οι άνθρωποι δεν έχουν ούτε κλιματιστικά στα σπίτια τους.
1: Δεν είναι προετοιμασμένο
0: σε κεντρικές υποδομές.
1: Ούτε ακόμα και στις υπηρεσίες δεν υπάρχει.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί δεν έκανε ποτέ τέτοιες ψηλές θερμοκρασίες στη Μεγάλη Βρετανία. Ακόμα και στην Ολλανδία να ξέρει ότι έχουν θέμα. Πια η ζέστη είναι αφόρητη για τους ανθρώπους που μένουν στις συγκεκριμένες χώρες. Βεβαίως και εμείς εδώ έχουμε ζέστη αυτές τις μέρες και φαίνεται ότι θα έχουμε ζέστη και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και θερμοκρασίες πάνω από 30-31 βαθμούς Κελσίου. Και όσοι φύγετε θα είναι και θα κάνετε τα πρώτα μπάνια, θα είναι πολύ καλές οι θερμοκρασίες. Θα είναι καλοκαιρινός καθαρά ο καιρός, με ζέστη το μεσημέρι.
0: Αλλά όχι κάτι ακραίο. Όχι σαν ακραίο. Αυτό που βλέπουμε τον καύσωνα να πλήττει αυτές τις χώρες της Ευρώπης.
1: Να σου πω όμως κάτι. Βλέπω ότι πια τις τελευταίο διήμερο, τρίμερο και το βράδυ δεν δροσίζει.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Δηλαδή, το παρατήρησα και εγώ.
1: Δηλαδή δεν είναι δροσιά, γιατί τις προηγούμενες μέρες και το βράδυ είχε μια δροσιά, ήθελε ένα μπουφανάκι. Τώρα και το βράδυ έχει μια θερμοκρασία που δεν είναι, ρε παιδί μου, δεν είναι δροσιά.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι έγινε στη Βρετανία. Οι άνθρωποι προσπάθησαν να δροσιστούν όπου μπορούσαν. Είτε σε περιοχές όπου υπάρχουν παραλίες, όπου δεν υπάρχουν, σε λίμνες και ποτάμια. Εκεί λοιπόν σε μία από αυτές τις περιοχές πήγαν σε μία λίμνη για να δροσιστούν. Εκεί υπήρχε ένα πολύ μεγάλο αγρόκτημα.
1: Ναι.
0: Ο ιδιοκτήτης λοιπόν του αγροκτήματος είχε βάλει πινακίδες που έλεγε ευγενική υπενθύμηση. Ο χώρος είναι ιδιωτικός και υπάρχουν ζώα, υπάρχουν πρόβατα κτλ.
1: Ναι.
0: Σαν να μην τις είδαν ποτέ. Μπήκανε μέσα λοιπόν οι Βρετανοί που ήθελαν να δροσιστούν με τα αυτοκίνητά τους μέσα στο κτήμα, παρκάρανε όπου βρίσκανε με κάτι πολυτελή αυτοκίνητα, κάτι Jaguar, κάτι Mercedes, κάτι BMW. Πήγανε, κάνανε τον μπάνιο τους. Όταν γυρίσανε λοιπόν για να πάρουν τα αυτοκίνητά τους, τα είδανε καλυμμένα από κοπριά. Είχε πάρει λοιπόν ο ιδιοκτήτης το μηχάνημα αυτό με την κοπριά και τα είχε κάνει καλοκαιρινά, καταλαβαίνετε.
1: Τώρα μεταξύ μας είχε δίκιο ο άνθρωπος.
0: Είχε και δίκιο τώρα. Αφού... μιλάμε για ιδιωτικό χώρο.
1: Πας και το λέει κιόλας, δηλαδή.
0: Είχε τις πινακίδες. Εγώ το θέμα το είδα στο ενικός.gr.
1: Ναι, πολύ, εντάξει.
0: Και μου κέντρισε το ενδιαφέρον.
1: Και καλά κάνεις και το λες.
0: Γιατί έχει μέσα και φωτογραφίες,
1: ναι,
0: και βίντεο. Έχουν γίνει, παιδιά, η Jaguar μέσα στην κοπριά. Αυτά συμβαίνουν λοιπόν και με τον καύσωνα.
1: Και στην Ισπανία,
0: Στην Ισπανία,
1: έχει
0: βέβαια.
1: Και άλλο καύσωνα. Πολιτικό στην Ισπανία.
0: Αν έχουν άλλα θέματα τώρα στην Ισπανία,
1: αλλά
0: παιδιά...
1: πάλι τα σκάνδαλα διαφθοράς, λέει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσεθ, μάλλον, και είναι όλα ξεκάθαρο, ότι διανύει μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της θητείας του. Μάλιστα, χθες, οι Ισπανικές αρχές, λέει, πραγματοποίησαν έφοδο στα κεντρικά γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος.
0: Ναι.
1: Γιατί ερευνούν κατάχρηση κομματικών κονδυλίων. Και δεν είναι το μόνο σκάνδαλο που βαραίνει το κυβερνών κόμμα. Και επειδή είναι έφθραστος συνασπισμός στην Ισπανία, λένε, το πολιτικό το γράφει, ότι μάλλον θα πέσει κυβέρνηση.
0: Είναι πολύ σοβαρή αυτή η υπόθεση, γιατί ελέγχεται και η σύζυγος του Σάντσεθ και ο αδελφός του, αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός, ο Θαπατέρο.
1: Όλοι, γιατί... παιδιά, όλοι μέσα στο σκάνδαλο, όλοι.
0: Να ακούσουμε το ρεπορτάζ, είναι από το Open, για το σκάνδαλο αυτό στην Ισπανία.
2: Στο χείλος του γκρεμού βρίσκεται η κυβέρνηση Σάντσεθ στην Ισπανία. Το κόμμα του Πέντρο Σάντσεθ βρίσκεται αντιμέτωπο με σειρά σκανδάλων διαφθοράς και οι έρευνες αφορούν πολιτικά πρόσωπα και μέλη των οικογενειών τους για παράνομη χρηματοδότηση. Η Ισπανική αστυνομία επιβεβαίωσε πως εισήλθε στα κεντρικά γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ωστόσο δεν έδωσε άλλες πληροφορίες. Μόλις λίγες ημέρες πριν, η Ισπανική δικαιοσύνη ξεκίνησε έρευνα για τον Χωσέλη Θαπατέρο για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος σχετικά με τη διάσωση ύψους 53 εκατομμυρίων ευρώ της αεροπορικής εταιρείας Plus Ultra, η οποία φέρεται να συνδέεται με παράνομη χρηματοδότηση από τη Βενεζουέλα. Οι Ισπανικές αρχές εντόπισαν στο χρηματοκιβώτιο του γραφείου του στη Μαδρίτη σμαράγδια, ρουμπίνια, διαμάντια και πολυτελή ρολόγια αξίας 3 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Πώς το λέγεται το τραγούδι, σμαράγδια και ρουμπίνια, θα σου φέρω, θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχε ο Θαπατέρο στο χρηματοκιβώτιο.
1: Αμέ.
0: Σμαράγδια, ρουμπίνια και διαμάντια.
1: Είχε. Από όλα.
0: Ήτανε κοιμήλια όμως, λέει, οικογενειακά.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι, και λέει... δεν ανησυχεί ο Σάντσεθ. Δεν ανησυχούμε,
0: έτσι,
1: λέει.
0: Έτσι λέει ο πρώην, ναι, Ισπανός Πρωθυπουργός, ναι, ότι ήταν κοιμήλια αυτά.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι αξίες κάποιων εκατομμυρίων ευρώ. Είναι πάντως μια πολύ σοβαρή υπόθεση που δημιουργεί τριγμούς στην κυβέρνηση Σάντσεθ. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, μια ενδιαφερούσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται και να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν και οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία από τα Public.
0: Στη Μέση Ανατολή, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον αμερικανικής αεροπορικής βάσης, την οποία θεωρούν ως το σημείο από όπου ξεκίνησαν τα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων τα ξημερώματα της Πέμπτης. Έχουμε αντίπεινα δηλαδή από την πλευρά των φρουρών της Επανάστασης. Καταλαβαίνετε έτσι τι εξέλιξη τώρα μπορεί να είναι αυτή. Και από την άλλη έχουμε τους Τούρκους, οι οποίοι συνεχίζουν τις προκλήσεις. Τη σκυτάλη πήρε ο Υπουργός Άμυνας, ο Γκιουλέρ, που τι είπε με δύο λόγια, ότι εμείς έχουμε νόμιμα δικαιώματα, ιστορικά δικαιώματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και θα τα υπερασπιστούμε με το στρατό μας. Και ταυτόχρονα έστειλε ένα μήνυμα πάλι για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών.
1: Κάσους Μπέλι. Ότι αν τολμήσετε και στατικοποιήσετε τα νησιά ή τα στατικοποιείτε ή τσάτα, θα αντιδράσουμε. Άλλη μια απειλή. Διαστόματος και όχι οποιοδήποτε.
0: Υπήρξε ελληνική αντίδραση. Από τον Υπουργό Άμυνας, νομίζω, από τον Νίκο Δένδια.
1: Ότι θα προστατεύσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ξεκάθαρη απάντηση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας προς την Τουρκία. Τι άλλο να πει. Αλλά φαίνεται ξεκάθαρα ότι ανεβάζει πολύ τους τόνους η Τουρκία. Δεν ξέρω τι θέλει να πετύχει με αυτό. Και θα δούμε και το νομοσχέδιο που έρχεται για την Γαλάζια Πατρίδα, γιατί και αυτό είναι σοβαρό. Αλλά ήρεμα νερά δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Και δεν μπορεί να έχουμε με τέτοια προκλητική στάση από την πλευρά της γειτονικής χώρας.
0: Ναι, γιατί ο Γκιουλέρ αυτό που λέει επί της ουσίας δεν είναι θα τα υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας. Θα τα επιβάλλουμε, λέει, με το στρατό μας. Τα νόμιμα δικαιώματα που έχουμε σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο θα τα επιβάλλουμε με το στρατό μας.
1: Απειλή μου ακούγεται αυτό, ξεκάθαρη. Απειλή, λέω εγώ τώρα, μου ακούγεται εμένα. Αλλά βεβαίως και η ελληνική πλευρά έχει ήδη έχει τοποθετηθεί και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, και ο κ. Νίκος Δένδιος, Υπουργός Εθνικής Άμυνας, απάντησε. Δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. Αλίμονο.
0: Τώρα, σήμερα είναι και μια ιστορική ημέρα.
1: Ναι.
0: Γιατί σαν σήμερα, το 1979, υπογράφεται στο περιστήλιο του Ζαπίου,
1: ναι,
0: η Συμφωνία Ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.
1: Μάλιστα.
0: Από ελληνικής πλευράς τη συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Σαν σήμερα λοιπόν, 1979, στο περιστήλιο του Ζαπίου, η ένταξη της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.
10: Από μέρος του ελληνικού λαού σας απευθύνω θερμό χαιρετισμό και σας μεταφέρω τη χαρά και την τιμή που αισθάνεται για την παρουσία σας σε αυτή την ιστορική για τη χώρα μας τελετή. Αλλά σας μεταφέρω και τις ευχαριστίες γιατί με τη συμβουλή σας βοηθήσατε ώστε να πραγματοποιηθεί μια βασική εθνική μας επιδίωξη να ενταχθεί δηλαδή οργανικά η Ελλάς στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Προσωπικώς αισθάνομαι τη στιγμή αυτή βαθύτατη συγκίνηση. Ένας σταθερός οραματισμός και μια ταντάντευτη πίστη στην αναγκαιότητα της Ενωμένης Ευρώπης και στην ευρωπαϊκή μοίρα της χώρας μου βρίσκουν σήμερα, ύστερα από 18 χρόνια, τη δικαίωσή τους. Η Ελλάδα από σήμερα αποδέχεται οριστικά την ιστορική πρόκληση και την ευρωπαϊκή της μοίρα, διατηρώντας την εθνική της ταυτότητα. Έχουμε εμπιστοσύνη και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
0: Βέβαια, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και οι ηγέτες εκείνης της περίοδου οραματίζονταν μια άλλη ενωμένη Ευρώπη.
1: Έχει πάρει άλλο δρόμο η Ευρώπη. Δεν ήταν αυτό που οραματίζονταν τότε οι ηγέτες, αλλά που ήταν και άλλο επίπεδο, αυτό να το πούμε. Πια η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, φαίνεται ότι δεν πείθει τους Ευρωπαίους πολίτες. Είναι ξεκάθαρο αυτό και πάρα πολλές φορές είναι κατώτερη των περιστάσεων. Και αντιδρά ή δεν αντιδρά καθόλου, είναι απαθής ή αντιδρά πάρα πολύ αργά.
0: Μαζί μας και σήμερα ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters, ο οποίος συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού, απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό, ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης. Φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον και επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε? Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες. Λιπαντικά. Αξεσουάρ.
1: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο
2: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
0: Τέλα Χαΐας.
3: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
0: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια. Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Πόσο ήσυχοι είστε ότι κανείς και τίποτα δεν θα σας ενοχλήσει όταν κατεβάζετε ρολά?
4: Μαντζαβίνος. Ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Τώρα μπορείτε να είστε σίγουροι, γιατί τα προϊόντα μας σας προσφέρονται με 10 χρόνια εγγύηση στους εισαγόμενους μηχανισμούς ρολών.
0: Άμεση εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές με πώληση χονδρική λιανική και αξιόπιστη τοποθέτηση και επισκευή από το εξειδικευμένο συνεργείο μας.
4: Μαντζαβίνος. Τριών Αβάρχων 18 Πάτρα. Τηλέφωνα 2616. 008 100, κινητό 6944 544 406.
5: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
0: Από ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσωπικό.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Στιγμές που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
1: Είμαι ο Αχιλλέας.
0: Πληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Ρία.
1: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης. Και κάθε μεσημέρι, μία με δύο, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.

0: Καλημέρα και στην ακροάτρια η οποία συγκινήθηκε με το τραγούδι της αρχής σήμερα στην εκπομπή, γιατί ήταν το αγαπημένο από σκηνικό πρόσωπο. Να είσαι καλά, την αγάπη μας. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Πολλά μηνύματα και για την ακρίβεια, πολλά μηνύματα και για τα πατίνια. Ο Γιώργος από τα Γιάννενα λέει: χθες έκανα παρατήρηση σε έναν πιτσιρικά με πατίνι, γιατί είχε το κράνος στο χέρι. Και αυτός λέει: με έβρισε. Καλημέρα, Γιώργο. Από την άλλη, ο Κωνσταντίνος λέει: για μια φορά ακόμα τρέχουμε να προλάβουμε τα γεγονότα. Όταν τα πατίνια ήταν ελεύθερα προς πώληση σε όλους και ήδη ξέραμε ότι είναι επικίνδυνα, επειδή είχαν συμβεί και σε άλλες χώρες ατυχήματα, προτιμήσαμε να αφήσουμε το εμπόριο να ανθίσει. Τώρα ξαφνικά λέει: έγιναν τα πατίνια επικίνδυνα. Όλα λέει για τα χρήματα. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Εντάξει, είχαμε όμως και πάρα πολλά δυστυχήματα το τελευταίο διάστημα και μικροί άνθρωποι και παιδιά κτλ.
0: Ναι, αλλά αυτό σου λέει: είχαμε την εμπειρία από το τι είχε συμβεί σε άλλες χώρες.
1: Εγώ δεν το ξέρω αυτό, δηλαδή δεν είχα ακούσει. Μπορεί να. Γιατί είχες ακούσει εσύ για ατυχήματα σε άλλες χώρες ή δυστυχήματα με πατίνια. Αυτό λέω. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά στις άλλες χώρες υπάρχει και. Είναι διαφορετικό. Υπάρχουν δρόμοι ειδικοί. Δεν είναι τώρα όπως είναι εδώ στην Αθήνα. Δηλαδή στην Ολλανδία πας ή στο κέντρο, σε μεγάλες πόλεις. Υπάρχει ειδικός δρόμος. Ποδήλατα και πατίνια, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Καλημέρα και στον Μιχάλη. Μιχάλη, όχι, η δέσμευση για τους γερανούς στον Κηφισό δεν ήταν του κυρίου Κυρανάκη, όχι. Για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Ήταν του κυρίου Οικονόμου.
1: Αλήθεια, αυτή η ομάδα δεν είπες που έρχεται.
0: Ο Κόμβος.
1: Πού είναι ο Κόμβος, έρχεται.
0: Είχαν πει τώρα τέλος Μαΐου ότι θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη το συγκεκριμένο σχέδιο για την ομάδα Κόμβος. Να το δούμε πώς θα λειτουργήσει. Ο Πάνος από την άλλη επανέρχεται στο θέμα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι αυτό το οποίο ιντριγκάρει περισσότερο πολιτικά και είναι λογικό. Θα ήταν έτοιμος, λέει, αν δεν ψήφισε μνημόνιο τον Αύγουστο του 2015, αλλά μετά τις δεύτερες εκλογές το 2015. Πάνω, δεν μπορώ να καταλάβω το δικό σου σκεπτικό.
1: Το καταλαβαίνω κι εγώ.
0: Ψήφισε το μνημόνιο και πήγε σε εκλογές.
1: Και τον ξαναψήφισε ο κόσμος.
0: Ο κόσμος τον ξαναψήφισε. Δεν το βρίσκω ανέντιμο αυτό το οποίο έγινε. Είχε περάσει το μνημόνιο και μετά πήγε σε εκλογές. Μπορεί να του καταλογίσει κάποιος πάρα πολλά, έτσι, σχετικά με την πολιτική που ακολούθησε, ενδεχομένως για λάθη τα οποία έγιναν, αλλά τώρα όταν αναφερόμαστε σε χρονικά
1: πάντως
0: γεγονότα...
1: μετά, όπως είπες πολύ σωστά, ψηφίστηκε το μνημόνιο και μετά πήγε σε εκλογές.
0: Ακριβώς.
1: Ο Αλέξης.
0: Να θυμίσουμε και το μεγάλο εβδομαδιαίο διαγωνισμό που ολοκληρώνεται την 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Ναύπλιο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και στην κλήρωση της Τρίτης σας περιμένει και διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Το Μάιο η GrecoStrom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο GrecoStrom.gr και στα καταστήματα φυσικά της GrecoStrom. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr. Βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες και εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καλημέρα και στο Βασίλη, θα την παρακολουθήσω την κυρία Λιόλιου σήμερα με μεγάλο ενδιαφέρον. Τι να κάνω, το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε.
1: Ναι.
0: Σε άλλο νοικιάστηκε, τι να κάνω. Καλημέρα και στον Θωμά. Ο Θωμάς αναφέρεται στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Έχουν λέει και χαμηλή τιμή γιατί παραλαμβάνονται από τα μάρκετ, στα μάρκετ από το εργοστάσιο κατευθείαν, δηλαδή ότι δεν υπάρχουν ενδιάμεση. Καλημέρα και στον Βρασίδα. Καλημέρα και στον Παντελή. Και εκείνος αναφέρεται στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Είναι το θέμα το οποίο ανοίξαμε νωρίτερα. Λοιπόν, εμείς φτάνουμε στο τέλος. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Εμείς θα δώσουμε ραντεβού για αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Το τελευταίο για σήμερα είναι με τη φωνή της Gladys Knight, της σπουδαίας αυτής Αμερικανίδας τραγουδίστριας που έκανε μεγάλη καριέρα με τους Peeps, το συγκρότημα δηλαδή το οικογενειακό επί της ουσίας. Και σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone είναι μία από τις 100 καλύτερες τραγουδίστριες όλων των εποχών. Εδώ φυσικά τραγούδι από ταινία James Bond. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, όλη η Ασία στο πιάτο σου.
6: Konnichiwa.
7: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
8: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
7: Οπτικά ιατρού.
8: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
7: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
8: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
8: Οπτικά ιατρού.
7: Ό,τι εμπιστεύεστε.
9: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασίλης Σοφίας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αθηνών, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό, από Φιλής, Ανθούσα και Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας και στις εξόδους Γιαλαμία. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα εναντίον του Ιράν, την Ισλαμική Δημοκρατία να ρίχνει προειδοποιητικά πυρά κατά πλοίων που επιχείρησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ και τους φρουρούς της Επανάστασης.

0: ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως. Συναγερμός έχει σημάνει στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, καθώς έχουν εντοπιστεί δεκάδες περιστατικά γαστρεντερίτιδας. Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου κάνει λόγο για επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση από νοροϊό. Περισσότερα στο enikos.gr. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
2: Κάθε κομμάτι μας, κομμάτι της ζωής σας. Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου. Έπιπλα Κύρους. Ακτίδη Μέων 80. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
3: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
2: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
3: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
2: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
3: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
2: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
3: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League. Στον τελικό που έγινε στη Λειψία, η ομάδα του Λονδίνου νίκησε με 1-0 την ισπανική Ράγιο Βαγεκάνο. Εξασφάλισε παράλληλα τη συμμετοχή της στη Link Face του Europa League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριο σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά. Άνεμη δυτική έως 5 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Αντένα.
4: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.

Και ξαφνικά όλοι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού βλέπουν και ακούν μόνο όπερα και συμφωνικές ορχήστρες και διαρριγνύουν τα ημάτια τους για την εμφάνιση της Λιόλιου στο ενώπιο σενοπείο. Παιδιά, κουλάρετε, κουλάρετε. Ξαφνικά ο Καλαμαράκης έχει μετατραπεί σε μόνιμο θαμώνα της στέγης του Ιδρύματος Ωνάση και του Μεγάρου Μουσικής. Να πω, για να το γνωρίζετε, ότι η εκπομπή με την Κατερίνα Λιόλιου ήταν ήδη μαγνητοσκοπημένη και προετοιμαζόταν για προβολή ανεξάρτητα από την επιτυχία που δεν έχω αντιληφθεί για ποιο λόγο σημειώνει τελευταία ένα τραγούδι της που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ από το λαό. Αλλά και όσοι δεν θέλετε να ακούτε το συγκεκριμένο τραγούδι, ζητήστε το λογαριασμό. Ο οποίος μάλλον θα έρθει μετά τους τελικούς του πρωταθλήματος. Εκεί γύρω στις 12 παρα 10, 12 παρα 5, η Κατερίνα Λιόλιου θα είναι απόψε, τα λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, στο ενώπιο σενοπείο. Και έρχεται μια ζωηρή και ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, πλημμυρισμένη με τα τραγούδια της.

Τώρα έχουμε μπει, το έχετε ήδη αντιληφθεί, σε περίοδο δημοσκοπήσεων. Από εδώ και πέρα και μέχρι τα τέλη Ιουνίου νομίζω θα δούμε πολλές δημοσκοπήσεις. Όλες οι μεγάλες εταιρείες έχουν μπει στη διαδικασία για να ανανεώσουν τα στοιχεία τους για τον πολιτικό χάρτη της χώρας. Μετά την ίδρυση της ΕΛΑΣ, του νέου πολιτικού κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, αλλά και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Τα δύο νέα πολιτικά σχήματα ανακατεύουν την τράπουλα και παράγουν ήδη, μετά τον σεισμό της ίδρυσής τους, πολιτικούς μετασεισμούς στην σκηνή, όπως αυτούς που θα δούμε, όπως όλα δείχνουν, το επόμενο διάστημα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται ήδη σε κάποιες δημοσκοπήσεις τρίτο, πίσω δηλαδή από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, και σε κάποιες άλλες τέταρτο. Σήμερα εμφανίζεται σε δημοσκόπηση τέταρτο, πίσω και από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Αντίθετα, φαίνεται να μην επηρεάζεται καθόλου από την ίδρυση των νέων κομμάτων το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, που παραμένει στις τελευταίες δημοσκοπήσεις μεγάλο και περί το 30%, από 29,5% έως 30%. Αντίθετα, φαίνεται να επηρεάζονται αρκετά από τα κοινοβουλευτικά κόμματα της αντιπολίτευσης, όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ, επηρεάζεται και η Πλεύση Ελευθερίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, επηρεάζεται και το κόμμα του κυρίου Κυριάκου Βελόπουλου, η Ελληνική Λύση. Η Ελληνική Λύση φαίνεται να έχει μικρότερες απώλειες, έχει όμως απώλειες, και προφανώς αυτές δεν είναι προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είναι προς το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και βέβαια να σημειώσουμε την πολιτική εξαήλωση, τη δημοσκοπική εξαήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κινείται σε ορισμένες δημοσκοπήσεις σε δεκαδικούς αριθμούς, κάτω από το 1%. Και περιμένουμε όλοι να δούμε τι θα αποφασίσει η ηγεσία του κόμματος, τι θα αποφασίσουν τα όργανα του για την επόμενη μέρα. Οι πληροφορίες συγκλίνουν προς το ότι θα υπάρξει μια απόφαση στήριξης του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα από την πλειοψηφία των εναπομεινάντων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και ότι επίσης γίνονται κάποιες κινήσεις από ορισμένα στελέχη που είδαν πόρτα στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα για να δημιουργήσουν νέο πολιτικό σχήμα. Γίνονται σκέψεις, συζητήσεις, διαβουλεύσεις για το ενδεχόμενο να υπάρξει ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο όσων προέρχονται από τον παλαιό κρατεό ΣΥΡΙΖΑ και μένουν τώρα εκτός Ελλάς.

Τώρα από την άλλη πλευρά, έντονη είναι η ανησυχία για το αν θα περάσουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι ή αν αντίθετα οι γείτονες, οι Τούρκοι, θα επιδιώξουν να δημιουργήσουν ένα κλίμα έντασης, ένα ηλεκτρισμένο κλίμα στο Αιγαίο. Χθες από τα χείλη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, του Γκιουλέρ, εκτοξεύθηκαν ευθείες απειλές εναντίον της Ελλάδας. Κλιμακώνει η Άγκυρα ακόμη περισσότερο την ένταση στο Αιγαίο. Ο Γκιουλέρ είπε ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις δεν θα μείνουν αδιάφορες στη στρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Για να λάβει την απάντηση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ότι όσα επικαλείται είναι αβάσιμα και έολα και εντάσσονται στην προσπάθεια μονομερείς τουρκικές ερμηνείες να μετατραπούν σε πολιτικά τετελεσμένα. Ανάλογη απάντηση έδωσε και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, που είπε ότι δεν πρόκειται να δεχθεί μονομερείς ερμηνείες να μετατραπούν σε πολιτικά τετελεσμένα. Όλα αυτά πάντως και οι παραβιάσεις του εναερίου χώρου μας τις τελευταίες μέρες, και μάλιστα με οπλισμένα ξαναλέω F-16 από τους Τούρκους, δείχνουν ότι η Άγκυρα επιδιώκει να θερμανθεί επικίνδυνα η ατμόσφαιρα στο Αιγαίο. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα φτάσουμε σε ένα θερμό επεισόδιο, το οποίο θα ήταν καταστροφικό και για τις δύο χώρες, που ποντάρουν πολλά για τις οικονομίες τους στον τουρισμό.

Γκιουλέρ μίλησε για ιστορικά, νόμιμα και νομικά δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και είπε ότι θα τα επιβάλλει η Τουρκία με το στρατό της.

Καλημέρα στο Πάνο. Πάνο, νομίζω είναι λίγο υπερβολικό αυτό το όνειρό σου, αλλά δεν μπορώ να αποκλείσω με βάση την ιστορία, τη μέχρι τώρα ιστορία, να πραγματοποιηθεί. Νίκο μου λέει, άντε να γίνει και ο Βοτανικός, να πάμε να πάρουμε το τρίτο ευρωπαϊκό. Λίγο υπερβολικό το όνειρό σου, αλλά με βάση την προϊστορία και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, δεν μπορώ να αποκλείσω το ενδεχόμενο να συμβεί.

Καλημέρα και στον άλλον Πάνο που σημειώνει με ενδιαφέρον, μου λέει παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον τη Νέα Δημοκρατία να κατηγορεί τον Ανδρουλάκη επειδή δεν μπορεί να κόψει ψήφους από τον Τσίπρα. Τι ζούμε, με πρώτο τον Άδωνη, μου γράφει ο Πάνος. Πάντως οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι στη μάχη για τη δεύτερη θέση προηγείται ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή, και συνήθως αυτές οι δημοσκοπήσεις φέρνουν και πρόσθετα αποτελέσματα στη συνέχεια, δηλαδή δημιουργούν μια ατμόσφαιρα, ένα κλίμα. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Σόφη που μου λέει φυσικά και όλοι οι Παναθηναϊκοί θα είμαστε απόψε κοντά σου εκεί γύρω στα μεσάνυχτα όπως πάντοτε άλλωστε. Να σε καλά Σόφη μου, καλημέρα. Και φαντάζομαι ότι όλοι οι νοήμονες άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι αυτές είναι αθώες πλακίτσες που γίνονται ανάμεσά μας και σε αυτό το επίπεδο πρέπει να μένουν τα πειράγματα μεταξύ πραγματικών φιλάθλων. Ο Real Blogger μου λέει μια που μιλάς Νίκο για τα νέα κόμματα, να δούμε τι θα γίνει αν τελικά αναγγείλει νέο κόμμα και ο Σαμαράς. Νομίζω ότι αν αναγγείλει νέο κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, εκεί την μεγαλύτερη επίπτωση λογικά θα την έχει η Νέα Δημοκρατία, από τα σπλάχνα της οποίας προέρχεται ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρός της. Δεν ξέρω το βαθμό των απολειών που θα έχει η Νέα Δημοκρατία σε αυτή την περίπτωση, αλλά πάντως είναι βέβαιο ότι κάποιες απώλειες θα έχει.

Καλημέρα και στον Αβραάμ που αναφέρεται στα εθνικά ζητήματα και γράφει ότι χρειάζεται ομοψυχία και σοβαρότητα, όχι διαρκείς εσωτερικές μάχες και κομματικοί ανταγωνισμοί. Η προκλητική ρητορική της Τουρκίας δεν αντιμετωπίζεται ούτε με φανατισμό, ούτε με διχασμό. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος εθνικιστής για να είναι πατριώτης και να θέλει μια χώρα ισχυρή, σοβαρή και ενωμένη απέναντι στις προκλήσεις, γράφει ο φίλος ο Αβραάμ Αβραμίδης.

Ο Real Blogger μου λέει, Νίκο, είναι ολοφάνερο ότι οι απέναντι μας εξωθούν στα άκρα. Εκτός από απλές απαντήσεις στις παλαβομάρες τους, ποιες ενέργειες κάναμε προς Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ? Μήπως θα έπρεπε να κληθεί και η Kimberly Guilfoyle στο Υπουργείο Εξωτερικών για να τις επισημανθούν οι κίνδυνοι που ελοχεύουν με τη στάση των απέναντι, ώστε να ενημερώσει την Ουάσιγκτον? Συμφωνώ, αγαπητέ Real Blogger, ότι πρέπει να ενημερώσουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες για την προκλητική ρητορική και για τις προκλητικές ενέργειες των γειτόνων μας στο Αιγαίο. Για αφωνία της Ευρώπης απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό και τις τουρκικές προκλήσεις μιλά και η φίλη Κατερίνα Κάβουρα στο πρωινό της μήνυμα. Καλημέρα, Κατερίνα.

Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη. Να σε καλά. Ο Γιάννης επισημαίνει ότι ωραίο είναι εκτός από τους πολιτικούς να βλέπουμε και κάποιες χαλαρές διασκεδαστικές συνεντεύξεις από μη πολιτικά πρόσωπα, τραγουδιστές και ηθοποιούς. Να σε καλά, αγαπητέ Γιάννη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή. Γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές θα βρεις σε όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Box Delivery App. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέργεια. Και σήμερα, κάθε αρχή και δύσκολη λένε, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας την Προτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Προτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, ο Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέργεια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια ή στο 18311. 18311. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
2: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
1: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
2: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
3: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
5: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό Μεσητικό Γραφείο Χέλγα. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Χέλγα δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό Μεσητικό Γραφείο Χέλγα, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
6: Moxie Rooftop Bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις γνωστοποίησαν ότι κατέριψαν 4 ιρανικά ντρόουνς και βομβάρδισαν βάσεις στα νότια του Ιράν. Σε αντίπεινα προχώρησε η Ταχεράνη. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν αμερικανική βάση και ισχυρίζονται ότι άνοιξαν πύρα εναντίον 4 πλοίων που προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Περισσότερα στο real.gr. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στον Τούρκο Υπουργό Άμυνας. Η Ελλάδα δεν δέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Συναγερμός έχει σημάνει στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, καθώς έχουν εντοπιστεί δεκάδες περιστατικά γαστρεντερίτιδας σε υγειονομικούς, ασθενείς και συνοδούς.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
6: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να ξεφυλίσουμε τις σημερινές εφημερίδες, να δούμε τα πολύ ενδιαφέροντα πρωτοσέλιδά τους. Ξεκινώ με το ποντίκι σήμερα Πέμπτη του φίλου μου του Αντώνη Δελατόλα, που έχει τίτλο «Πρώτο βήμα για ολική επαναφορά. Διμέτωπος αγώνας από τον Τσίπρα εναντίον Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη. Όλη την αριστερά και κέντρο αριστερά θέλει να καλύψει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στόχος η ανάδειξή της σε κύριο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας με προοπτική διακυβέρνησης». Και έχει τη φωτογραφία με τον Αλέξη Τσίπρα να κρατά το χαρτί που ήταν μέσα στο μπουκάλι με το όνομα του νέου κόμματος, από πίσω γράφει «Ελλάς» και φωνάζει ένας από τους παρόντες. Ο τίτλος είναι «Υπερπαραγωγή» και απαντά ο Αλέξης Τσίπρας «Πού να δείτε και το έργο». Το ποντίκι με κόκκινα γράμματα γράφει πάνω από το λογότυπό του «Ένα ντέρμπι από τα παλιά». Εννοεί το ντέρμπι Μητσοτάκη Τσίπρα. Ακόμη, κυβέρνηση ψάχνει επανασύνδεση με τους ψηφοφόρους, ελληνοτουρκικά το πραγματικό μήνυμα της γαλάζιας πατρίδας, Μέση Ανατολή, πυρηνικά και Ορμούς παρατείνουν την κρίση, οικονομία, επικίνδυνη εκτόξευση του ιδιωτικού χρέους, διαβάζω πάντα από την πρώτη σελίδα του ποντικιού που κυκλοφορεί σήμερα με πολύ δυνατό ρεπορτάζ. Πάμε στις πρωινές εφημερίδες. Η καθημερινή έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα. Σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα έως το τέλος του καλοκαιριού. Ακόμη, τουρκικές απειλές για τα νησιά. Η απάντηση της Αθήνας. Bypass στη γραφειοκρατία με υπεύθυνες δηλώσεις για δικαιολογητικά που δεν αντλούνται αυτόματα. Και οι πρώτες αντιδράσεις. Ο απόϊχος της Ελλάς του Τσίπρα. Yes. Ο ριζοσπάστης έχει κεντρικό θέμα «Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα». Πίσω από τα φώτα της σύγκρουσης με το Ιράν, γράφει ο ριζοσπάστης, και των διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, το Ισραήλ προχωράει ακάθεκτα τα σχέδια επέκτασης της κατοχής με τις πλάτες των ΗΠΑ και των άλλων ευρωατλαντικών. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του ριζοσπάστη, κυβέρνηση, μισόλογα και υπεκφυγές για το ουκρανικό ντρόουν και τη μετατροπή της Μεσογείου σε πολεμικό θέατρο. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες, ξεκινώ με την Κόντρα. Απογειώθηκε το ποσοστό της Ελλάς σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. 16,1% καλπάζει ο Αλέξης, 8,6% βυθίζεται το Πασόκ, γράφει η Κόντρα. Η πρωτοφανής δυναμική στην κοινωνία που εμφανίζει το κόμμα Τσίπρα, λέει η εφημερίδα, προκαλεί ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Ακόμη, πάντα από την πρώτη σελίδα της Κόντρα, βαριές κατηγορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο ΠΚΠ, κακουργηματικές διώξεις στους 22 από την Κρήτη. Και ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο, σαφάρι της ΑΔΕ το τριήμερο στα νησιά για φοροδιαφυγή. Τέλος, αρνητική πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα στα πέντε νοικοκυριά αντιμετωπίζει το φάσμα της φτώχειας στην Ελλάδα. Τα νέα έχουν κεντρικό θέμα «Πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό». «Κινούμενη άμμος» είναι ο τίτλος των νέων. Μαξίμου, οι προσδοκίες, οι φόβοι, οι ευχές, οι σχεδιασμοί. Πασόκ, ο μονόδρομος, το στίχημα, η Δελφίνη, ο Δημέτωπος. Ελλάς, οι εντυπώσεις, ο κρυφός πόθος, οι πιθανότητες, οι αντιδράσεις. Ελπίδα, το έλλειμμα, τα πρόσωπα, οι απουσίες, το πλεονέκτημα. Ακόμη, συντάξεις χειρίας, τον Ιούνιο η ρύθμιση ανάσα, και Ισπανία, τρίζει η κυβέρνηση, ο Θαπατέρο απειλεί για το Σάντζεθ, γράφουν τα νέα. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Κλειδί στην άμυνα των νησιών, η Εθνοφυλακή. Το επικαιροποιημένο αποβατικό δόγμα της αποκάλυψε η Άγκυρα, εμφανίζοντας νέα σκάφη και τεθωρακισμένα, ταχύπλοες λέμβους 17 ανδρών, επιθέσεις κατά προσωπικού όπως μίνι drones, αλλά και χρήση μοτοσυκλετιστών. Η άμεση ενίσχυση, λέει η Δημοκρατία, των ακριτών εθνοφυλάκων είναι η ιδανική απάντηση στους τουρκικούς σχεδιασμούς, καθώς εξασφαλίζουν ταχύτητα, διασπορά και ποικιλία στην απόκρουση. Ακόμη νέο κάζους μπέλι από τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας Γκιουλέρ. Έχουν, λέει, ιστορικά νόμιμα και νομικά δικαιώματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και θα τα επιβάλλουν με το στρατό τους. Απαράδεκτα υποτονική, λέει η Δημοκρατία, η αντίδραση της Αθήνας. Και σάπιος ο ΟΗΕ, συγκλονιστικές αποκαλύψεις από την ΜΚΟ, United Nations Watch. Ειδικοί εισηγητές του οργανισμού χρηματίζονται από κράτη για να εξυπηρετούν συμφέροντα και να υπονομεύουν ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Κατρούγκαλος, γράφει η Δημοκρατία, κατηγορείται ότι χρηματίστηκε με 100.000 ευρώ για να εξυμνήσει τον ΣΥ. Αρνείται τις κατηγορίες ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ. Η απογευματινή έχει τίτλο σήμερα «Απονομή σύνταξης σε ένα μήνα. Επανάσταση στον ΕΦΚΑ με την ψηφιοποίηση». Ακόμη βιτριολικά σχόλια για το νέο Τσίπρα από τα παλιά. Μητσοτάκης το ΕΑΜ το άφησε για τον Πολάκη. Σακελαρίδης χωρίς ιδεολογική ραχοκοκαλιά. Καρανίκας έκανε reunion αντί για rebranding. Σκουρλέτης πατάει στα συντρίμια της αριστεράς. Αυτά από την απογευματινή, ο ελεύθερος τύπος, τα 7 SOS για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, μείωση έως 25% στους λογαριασμούς ρεύματος. Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για το μέλλον, ο Τσίπρας κάνει βουτιά στο παρελθόν. Real Polls, άνοδος 3 μονάδων για την κυβέρνηση, δεύτερο το Ελλάς, τρίτη η Καριστιανού, μονοψήφιο το Πασόκ. Μητσοτάκης, τι να πω για το Ελλάς, φαντάζομαι άφησε το ΕΑΜ στον Πολάκη. Αυτά από τον ελεύθερο τύπο. Η εστία, όταν η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, προουδενός οροδεί. Στην Ισπανία οι δικαστές φτάνουν μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού, είναι ο τίτλος της εστίας, και πρώην Πρωθυπουργοί ζητούν εκλογές καθάρσεως, αναπόφευκτες οι συγκρίσεις. Η εφημερίδα των συντακτών, νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, απάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα. Επανέρχεται, λέει η εφημερίδα των συντακτών, η απαράδεκτη προστατευτική κράτηση ανηλίκων, κράτηση και διαλογή προσφύγων στα σύνορα. Αλέξης Τσίπρας, η Ελλάς και οι άλλοι. Πότε και γιατί κατέληξε στο όνομα ο πρώην Πρωθυπουργός, ποια άλλα έπεσαν στο τραπέζι και απορρίφθηκαν, πώς αντιμετώπισαν το νέο κόμμα, κυβέρνηση και Πασόκ. Αυτά από την εφημερίδα των συντακτών. Το μανιφέστο καταραίει η σκευωρία Νοβάρτης νούμερο 2. Ο ΠΚΠ ερωτήματα για Κοβέση και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποκαλυπτικό πόρισμα για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γελία έως μηδενική υφερόμενη ζημία για πόρους που αφορούν αγροτικές ενισχύσεις. Σοφία Βούλτεψη, μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη, αδιαφορήσαμε για τις επιθέσεις, τις ηρωνίες, τις ύβρις από τους δίθεν θεσμικούς που βρήκαν καταφύγιο στην Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη για να υπηρετήσουν τα ιδιωτελή πολιτικά τους συμφέροντα. Δημοσκόπηση Real Polls από το Μανιφέστο, ισχυρό προβάδισμα Νοδού, μάχη Τσίπρα Καριστιανού για δεύτερη θέση, τέταρτο το Πασόκ. Και σκληρή απάντηση Δημητριάδη στο Βαγγέλη Μαρινάκη, διαβάζω στο Μανιφέστο, δεν θα κάνετε την Ελλάδα Κολομβία. Η Political, φρούριο της Δύσης και κόμβος ισχύος, η Αλεξανδρούπολη, στο επίκεντρο του νέου γεωπολιτικού χάρτη. Πώς μετατρέπεται σε ενεργειακό και στρατιωτικό οχυρό για Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ζωτική σημασία η περιοχή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ελεύθερη Ώρα, Ιδού η πατέντα της νέας τάξης για την υποδούλωσή μας, έλεγχος του νου και καύσωνα στην Ευρώπη με 5G και HARP. Και η ναυτεμπορική, πύραυλος κερδών από τις εισηγμένες, χρηματιστήριο προς νέο ιστορικό υψηλής κερδοφορίας παρά τις δυσμενείς γεωπολιτικές συγκυρίες. Μικρή διακοπή, όταν επανέλθουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή θα είναι ο γεωπολιτικός αναλυτής, συγγραφέας και αρθρογράφος ο κύριος Σάββας Καλεντερίδης.
1: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους, ακτίδη νέων 80.
3: Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
5: Από ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσωπικό.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
9: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
10: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
1: Αντένα 105,3.

Ζείτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Αντένα.
1: Say something.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον γεωπολιτικό αναλυτή, συγγραφέα και αρθρογράφο, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, για να μας βοηθήσει να δούμε πιο καθαρά την εικόνα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Κύριε Καλεντερίδη, η τελευταία αιχμηρή δήλωση του Τούρκου Υπουργού Άμυνας νομίζω ότι δείχνει ότι εδώ είμαστε μπροστά σε ένα σχέδιο προκλήσεων και να το πω έτσι, ύψωσης των τόνων από την πλευρά της Άγκυρας.
1: Γι' αυτό και ο υπεύθυνος έβαλε αυτό το μουσικό χαλί πριν από λίγο. Ήταν, προϊονίζεται δύσκολες μέρες νομίζω. Τέλος πάντων.
0: Ανησυχείτε για το ενδεχόμενο να έχουμε μέσα στο καλοκαίρι ένα θερμό επεισόδιο?
1: Όχι, όχι, δεν ανησυχώ καθόλου, ναι, υπό αυτή την έννοια. Ξέρετε, η Τουρκία έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι της Ελλάδας. Έχει κληρονομήσει μία παράδοση στο κράτος, η οποία κουβαλάει τις εμπειρίες 1100 ετών ζωής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η οποία είχε και υψηλή στρατηγική, και άλλων 4-5 αιώνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας και ούτε τα 85 εκατομμύρια, ούτε τα όπλα της. Το τουρκικό κράτος λοιπόν αναλύει εδώ και καιρό τα αντανακλαστικά και τη συμπεριφορά του ελληνικού κράτους και του ελληνικού συστήματος εξουσίας απέναντι στις προκλήσεις. Και επειδή η Τουρκία βλέπει ότι η Ελλάδα δεν τολμά να πληρώσει την Τουρκία, να αναγκάσει την Τουρκία να πληρώσει ένα τίμημα για τις προκλήσεις, έχουμε αυτό το διάστημα, ιδίως μετά το 1995 με το κάζος Μπέλη, έχουμε την προώθηση των τουρκικών διεκδικήσεων μέχρι το κέντρο του Αιγαίου, το Αιγαίο προς το παρόν, χωρίς ουσιαστικές αντιδράσεις από την Ελλάδα. Δηλαδή,
0: τι είδους αντιδράσεις θα αναμένατε?
1: Θα σας πω το εξής.
0: Γιατί αυτό είναι το ερώτημα. Ξέρετε τι εννοώ. Ακούω από πολλές πλευρές την κριτική ότι έπρεπε να αντιδράσει πιο έντονα η Ελλάδα. Δεν ακούω όμως από κάποιον να προτείνει συγκεκριμένες αντιδράσεις. Άκουσα μόνο τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, να λέει, και συμφωνώ μαζί του, μάλιστα το έχω πει εδώ και μέρες από την εκπομπή, πριν από την ομιλία του, ότι πρέπει να ενημερώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Να σας πω ένα παράδειγμα. Η Τουρκία, ξέρετε, μας έχει προειδοποιήσει κιόλας, θα διεκδικήσει δικαιώματα στο Αιγαίο, παραδοσιακά δικαιώματα, όπως διεκδίκησαν οι Ιταλοί στα χωρικά μας ύδατα μεταξύ 6 και 12 για τους Ιταλούς αλλοίς, επικαλούμενοι παραδοσιακά δικαιώματα. Οι Τούρκοι λοιπόν αλωνίζουν στο Αιγαίο και στα χωρικά ύδατα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ του κυρίου Τσίπρα είχε ακυρώσει το άρθρο του ποινικού κώδικα που ποινικοποιούσε, προέβλεπε κατάσχεση πλοίων και φυλάκιση σε αυτούς που ψαρεύουν παράνομα στα χωρικά ύδατα. Το ακυρώσαμε, μπήκαν μέσα στα χωρικά μας ύδατα. Κύριε Χατζηνικολάου, οι Τούρκοι κρατούν τους χάρτες τους ηλεκτρονικούς για καθημερινή παρουσία των τουρκικών σκαφών στις ελληνικές θάλασσες, όπου κλέβουν τον ενάλιο πλούτο. Αυτό, όταν κάποια στιγμή πάμε σε κάποιο τραπέζι να συζητήσουμε, θα τα βάλουν κάτω και θα πούν: ορίστε, εμείς τα τελευταία 30 χρόνια ψαρεύουμε, δεν μπορείτε να κάνετε ενέργειες για να μας απαγορεύσετε. Άρα, γιατί δεν επαναφέρει παρούσα κυβέρνηση, επανέφερε το σχετικό άρθρο, αλλά χωρίς βαριές ποινές. Εάν η Ελλάδα αύριο συλλάβει 2-3 τουρκικά σκάφη, κατασχεθούν και επιβληθούν ποινές, την επόμενη μέρα η Τουρκία θα αλλάξει συμπεριφορά. Σας έφερα ένα παράδειγμα. Δεύτερον, έχει γίνει επίσημη παρουσίαση του νομοσχεδίου στην Άγκυρα, εννοώ για τη γαλάζια πατρίδα. Η Ελλάδα λοιπόν έχει κάποια στοιχεία, και αν δεν έχει θα μπορούσε, γι' αυτό έχουμε τις υπηρεσίες, να πάρει το νομοσχέδιο και να κάνει ένα ψήφισμα το ελληνικό κοινοβούλιο. Πάσαλος πασάλο κρούεται. Η Τουρκία κάνει ψηφίσματα για το κάζους Μπέλη, ψήφισμα το ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν πρόκειται η Ελλάδα να συνενέσει σε οποιαδήποτε κίνηση, άστο και για ένα ευρώ προς την Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν η Τουρκία δεν άρει το κάζους Μπέλη, για παράδειγμα, και αν τολμήσει να υποβάλει, να ψηφίσει τέτοιο νομοσχέδιο. Να πάρει λοιπόν και η ελληνική κυβέρνηση την εντολή από το κοινοβούλιο, μια ομόφωνη απόφαση του κοινοβουλίου, ούτως ώστε να δεσμευτεί και από εκεί και μετά να κανονίσουν και οι φίλοι της Τουρκίας στην Ευρώπη την πορεία τους. Θέλω να πω, δεν είναι λογική αυτή να περιμένουμε να δούμε το νομοσχέδιο και μετά. Δηλαδή να περιμένουμε να μας βιάσουν και μετά να πάρουμε μέτρα. Όχι. Ορίστε, σας είπα δύο περιπτώσεις. Πρέπει να αλλάξει συμπεριφορά η Ελλάδα. Η κατάσταση θα γίνει εφιαλτική. Και σας είπα πριν από λίγο για τον 25ο. Ξέρετε, υπάρχει ο εξής τραγέλαθος.
0: Και με αυτό να κλείσουμε.
1: Έχουμε κάνει ένα μουσείο του Μουσταφά Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη. Αντί να έχουμε μουσείο της γενοκτονίας, έχουμε μουσείο του Μουσταφά Κεμάλ. Ας βάλουν λοιπόν οι υπηρεσίες μερικούς μεταφραστές να ακούν τι λένε οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι ερχόμενοι κατά δεκάδες χιλιάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες στο μουσείο λένε η Θεσσαλονίκη είναι μια τουρκική πόλη. Τι εννοώ? Αν δεν αλλάξουμε, αν δεν αλλάξουν τα αντανακλαστικά του ελληνικού κράτους απέναντι στις τουρκικές διεκδικήσεις, συγγνώμη, ούτε θερμό επεισόδιο θα δούμε ούτε τίποτα. Αν δεν αντιδράσει, πώς θα γίνει το θερμό επεισόδιο? Η Τουρκία θα συνεχίσει να επεκτείνει τις διεκδικήσεις της και δυτικώς του 25ου μεσημβρινού.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Η bwin, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, γιορτάζει την κατάκτηση της EuroLeague από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. bwin και Ολυμπιακός μαζί βάδισαν στο δρόμο της επιστροφής προς την απόλυτη καταξίωση σε μια σεζόν που γιγάντωσε το legacy των Ερυθρόλευκων. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα και θα ξεκινήσουμε ποδοσφαιρικά γιατί χθες για πρώτη φορά στην ιστορία της η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League. Η ομάδα του Λονδίνου νίκησε στον τελικό σύλληψη 1-0 την Ισπανική Ράγιο Βαγεκάνο. 51ο λεπτό γκολ ο Γάλλος στο φορ ο Ζαν Φιλιπ Ματετά. Πέτυχε το μοναδικό τέρμα της διοργάνωσης της νικήτριας ομάδας. Η Crystal Palace είναι η τρίτη ομάδα από την Αγγλία που παίρνει το τρόπαιο συγκεκριμένη διοργάνωση μετά την Chelsea και τη West Ham. Και μην ξεχνάμε ότι στο σύντομο χρόνο που έχει ζωή το Conference League, τα άλλα δύο τρόπαια έχουν πάρει η Ρώμα και ο Ολυμπιακός. Για την Αγγλία έγινε το 2-2 στις φετινές ευρωπαϊκές διαστολικές διοργανώσεις, αφού προηγήθηκε την προηγούμενη Τετάρτη, κατάκτησε την Άστον Βίλα του Europa League. Και το προσεχές Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα αρχίσει ο τελικός στη Βουδαπέστη. Έρχεται ο τελικός του Champions League, εκεί που έχουμε άλλη μια αγγλική ομάδα, την Arsenal, να αντιμετωπίζει την Paris Saint-Germain. Η Αγγλία θα έχει του χρόνου 19 ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. 5 στο Champions League, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa και Liverpool. 3 στο Europa League, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland και μία που θα αγωνιστεί τα προγραμματικά του Conference League. Η Brighton. Πάμε τώρα στο μπάσκετ, όπου σήμερα ξεκινάει η σειρά των ημιτελικών αναμετρήσεων των πρώτων αγώνων για το μπάσκετ για το ελληνικό πρωτάθλημα. Στις 2 νίκες είναι η πρόκληση στο τελικό. Στις 6 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Στις 8 και 4 στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός θα παίξει με την ΑΕΚ. Πριν το τζάμπολ στο ΣΕΦ θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του Λαβάρου για το 4ο ευρωπαϊκό τίτλο της ομάδας. Θα παρουσιαστεί και το τρόπαιο, ενώ το Λάβαρο θα ανέβει στον ουρανό του ΣΕΦ. Δίπλα στα λατρεία που έχει κατακτήσει ο Ολυμπιακός. Την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού, νούμερο 182 στον κόσμο, θα αντιμετωπίσει σήμερα η Μαρία Σάκαρη στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός, πρώτο σερβίς μετά τις 4.30. Επίσης σήμερα παίζει και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, θα αναμετρηθεί μετά τις 6.30 με τον Ιταλό νούμερο 104 του κόσμου, τον Ματέο Ασλάντη.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την bwin.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real FM.

0: Βάζει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Real FM. Η ώρα είναι 11.
8: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
9: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς

0: πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να συμβάλλουμε στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος. 5 χρόνια πρωτοβουλία της Eurobank μπροστά για την οικογένεια.
7: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Καραμπόλα με την εμπλοκή τριών οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στη δεξιά λωρίδα στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Καθυστερήσεις σημειώνονται ένα τμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αθηνών, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό στις εξόδους. Τμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αθηνών, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και

αυτά που αποτελούσαν απειλή, υποστήριξε η Ουάσιγκτον. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στις αναφορές του Τούρκου Υπουργού Άμυνας περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Αναθεωρητικές και αυθαίρετες χαρακτηρίζουν τις τουρκικές θέσεις πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διαμηνύοντας ότι δεν γίνονται αποδεκτές. Επισημαίνουν παράλληλα ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως. Συναγερμός έχει σημάνει στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, καθώς έχουν εντοπιστεί δεκάδες περιστατικά γαστρεντερίτιδας. Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου κάνει λόγο για επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση από νοροϊό. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία έπειτα από καταδίωξη οχήματος στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα αλβανικής καταγωγής που είχαν εμπλακεί σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στα Πατήσια. Συγκεκριμένα, ένας εξ αυτών εισέβαλε ένοπλο σε κατάστημα επί της Πατησίων, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο όχημα με τους συνεργούς του. Αναζητείται ο τέταρτος. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων.

0: Αλίδα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω άρβα, είναι μεσολόγη, γυρίζουμε για κόρυβο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυβο Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Απόγευμα και Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 8 και 4 απόψε στις πρώτες αναμετρήσεις των ημιτελικών για την Basket League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Όταν μιλάμε για... Αντένα Πάτρας 105,3. Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
9: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
8: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
9: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
8: Τηλέφωνο 2610-640-657.
9: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
8: Στάνταρ καθαρά.
10: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

0: Άλλη μια φορά που επιβεβαιώνεται. Καλωσορίσατε, κυρία Ασαΐα.
1: Καλώς σας βρίσκω, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Μπορούμε να μιλήσουμε στον Ενικό Ηρώ, όπως μιλάμε, στη ζωή.
1: Φυσικά.
0: Καλώς όρισες, Ηρώ. Επιβεβαιώνεται με αυτή την ερμηνεία που μόλις άκουσα, σε αυτή την υπέροχη διασκευή, αυτό που έχω πει για σένα παλιότερα, και το εννοώ απολύτως, ότι σε πολλά από τα θρυλικά τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου, η δεύτερη εκτέλεση είναι ανώτερη της πρώτης. Και μιλώ για τις δικές σου εκτελέσεις σε μια σειρά, δεν λέω σε όλα, λέω όμως ότι σε πάρα πολλά θρυλικά τραγούδια προτιμώ τη δική σου εκτέλεση από την πρώτη εκτέλεση. Δεν ξέρω πώς το έχεις πετύχει αυτό ή πώς το έχετε πετύχει αυτό, γιατί φαντάζομαι θα έχει κάποια συνεισφορά και η μουσική διδασκαλία του Σταύρου Ξαρχάκου ή όχι.
1: Πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα υπέροχα λόγια που λες και τώρα, και με είχες συγκινήσει όταν είχες ξαναμιλήσει έτσι για μένα στον αέρα πέρυσι.
0: Να, και δεν πρόλαβα να μιλήσω και έσκασε και το μήνυμα από τη γυναίκα μου, από την Κρίστη, που λέει όπως το δείχτη, το λέει καλύτερα από ότι το ακούσαμε στην πρώτη εκτέλεση.
1: Να μου τη φιλήσεις, τη λατρεύω, το ξέρει. Σας ευχαριστώ, είναι πολύ τιμητικά όλα αυτά. Μακάρι να είναι έτσι.
0: Είναι η αλήθεια.
1: Το σίγουρο είναι.
0: Και το ακούω από χιλιάδες ανθρώπους. Δεν το
1: ευχαριστώ
0: λέω μόνο.
1: Πάρα πολύ. Το σίγουρο είναι ότι βάζω την ψυχή μου. Δεν προσπαθώ επουδενή να φτάσω τις πρώτες εκτελέσεις. Δεν γίνεται αυτό, γιατί θεωρώ ότι ακριβώς και λόγω ιστορίας οι πρώτες εκτελέσεις έχουν εντυπωθεί διαφορετικά στο μυαλό μας, στην ψυχή μας. Όμως ίσως αν αρέσουν οι δικές μου ερμηνείες είναι γιατί προσπαθώ να ξεπερνώ τον εαυτό μου και όχι τις πρώτες εκτελέσεις, αλλά και να βιώνω το τραγούδι, να εννοώ το στίχο. Εκεί έρχεται και κουμπώνει και η διδασκαλία του Σταύρου Ξαρχάκου, ο οποίος σου λέει πες το κείμενο. Το πες το κείμενο, πολλές φορές το προσπερνάμε.
0: Νιώσε το, εννοεί.
1: Ακριβώς.
0: Νιώσε το.
1: Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή να καταλαβαίνεις, να νιώθεις τι λες.
0: Και βέβαια η διασκευή αυτή είναι καταπληκτική. Δεν ξέρω ποιος την έκανε.
1: Ο Paper Cut.
0: Ναι, καταπληκτική η διασκευή και πολύ συγκινητική η συμμετοχή του Σταύρου, ναι, Ξαρχάκου στο τραγούδι με αυτή την δυνατή αρενοπή.
1: Ναι, γιατί έχει αυτή την υπέροχη φωνή.
0: Φοβερή.
1: Ένας από τους πολλούς λόγους για τους οποίους τον ερωτεύτηκα ήταν η φωνή του, αυτή η φωνή.
0: Τώρα, εγώ θέλω να σε ρωτήσω και για ένα άλλο τραγούδι που φαντάζομαι ότι έχει πολύ ιδιαίτερο συναισθηματικό χαρακτήρα για σένα. Μιλώ για το ταξίδι για το Σανταφέ. Αυτό το τραγούδι πώς γεννήθηκε, πώς μπήκε ο Σταύρος Ξαρχάκος Τζούνιορ, ο γιος σας, σε αυτή τη διαδικασία?
1: Ερήμην του.
0: Ερήμην του.
1: Είχε μόλις ξεκινήσει μαθήματα πιάνου και η αλήθεια είναι ότι είδαμε μέσα σε πολύ λίγο καιρό, ξεκίνησε με τον Νεοκλίνιο Φοιτίδη, ο οποίος είναι και συνεργάτης μας, και αυτός και η μικρή μας κάνουν μαθήματα πιάνου. Και είχαν αρχίσει να παίζουν κάποια τραγούδια του πατέρα τους, ας πούμε τα τρένα που φύγαν κτλ. Ο μικρός τότε σκάρωσε μία μελωδία, μιλάμε για 1-1,5 χρόνο πριν. Και την έπαιζε συνεχώς στο σπίτι. Τον έχω σε βιντεάκια να το παίζει από εδώ, να το παίζει.
0: Ναι, του κόλλησε.
1: Του κόλλησε η μελωδιούλα του. Κάποια στιγμή ανακάλυψα λοιπόν μία παλιά μελωδία του Σταύρου, από ένα παλιό του δίσκο, που λέγεται αυτή η μελωδία «Αύριο θα σου χαρίσω μια κορδέλα». Μου άρεσε πολύ. Και λέω στον Νεοκλή, αυτή τη μελωδία κάτι πρέπει να την κάνουμε. Το βάζουμε κάτω στο πιάνο, την ακούμε, αλλά δεν μας έβγαινε ρεφρέν. Οπότε του λέω, δεν κοιτάς, μήπως δένει με του μικρού τη μελωδία. Για κάποιο λόγο μου ήρθε στο μυαλό. Και όντως έδεσε η μία μελωδία, η μελωδία του πατέρα με τη μελωδία του γιου. Μπήκανε και οι στίχοι και το τραγουδήσαμε τον Μπάμπι Στόκα και νομίζω έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε και θα επανέλθω στη συζήτησή μας.

0: Υπέροχο, πραγματικά υπέροχο. Η συνεργασία με τον Μπάμπη Στόκα πώς ήταν?
1: Ο Μπάμπης είναι ένα υπέροχο πλάσμα, πολύ απλός, πολύ μάγκας, έτσι.
0: Όντως.
1: Και με σπουδαία φωνή. Νιώθω σαν να τον ξέρω χρόνια και τέριαξαν πολύ και με το μαέστρο.
0: Η φωνή του είναι σαν να έρχεται από τα λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια της δεκαετίας του 60.
1: Ακριβώς.
0: Και του 50.
1: Και είναι και μια φωνή που μπορεί πραγματικά να στηρίξει και αυτά τα τραγούδια. Εγώ έχει τύχει να τον ακούσω δηλαδή και σε κανένα δυο λαϊκά και είναι εξαιρετικός.
0: Τώρα, η δική σου φωνή έχουμε παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια να μεταμορφώνεται ανάλογα με την επιλογή σου να τραγουδήσεις λαϊκό, ρεμπέτικο, έντεχνο. Μέσα σου, σε ποιο είδος νιώθεις πιο κοντά? Πότε νιώθεις πιο χαρούμενη? Όταν τραγουδάς λαϊκό τραγούδι, όταν τραγουδάς ρεμπέτικα, όταν τραγουδάς μπαλάντες?
1: Όταν τραγουδάω τραγούδια που μου αρέσουν. Για πάρα πολλά χρόνια βασανίστηκα επειδή μου λέγανε είσαι για το ρεμπέτικο, είσαι για το δημοτικό, είσαι για το έντεχνο, είσαι για την μπαλάντα, είσαι... Από τη στιγμή που η φωνή μου μπορεί να τραγουδήσει κάποια είδη με τον τρόπο που πρέπει, δεν καταλαβαίνω γιατί εγώ πρέπει να περιορίζομαι στις ταμπέλες που θα μου βάλουν οι άλλοι. Και γενικότερα είμαι κατά της ταμπέλας σε οτιδήποτε.
0: Με ποιο τρόπο επιλέγεις να τραγουδήσεις ένα τραγούδι?
1: Κοίταξε να δεις, υπάρχουν τραγούδια.
0: Ό,τι σου φτιάχνει το κέφι.
1: Όχι απαραίτητα,
0: το
1: όχι, μπορεί
0: όχι
1: να μου φτιάχνουν όλα το κέφι,
0: ναι.
1: Υπάρχουν τραγούδια που δεν είναι όλα για να σου φτιάξουν,
0: ναι,
1: το κέφι.
0: Είναι
1: αλλά
0: πολύ εσωτερικά,
1: πολύ,
0: για παράδειγμα.
1: Αλλά το θέμα είναι να σου ταιριάζει. Δεν ξέρω, αυτό είναι και λίγο μεταφυσικό. Δεν ερμηνεύεται πάντα με λόγια. Mm-hmm. Ένα τραγούδι που εμένα μπορεί να μιλάει στην καρδιά μου, εσένα μπορεί να μην σου λέει τίποτα. Είναι υποκειμενικό και αυτό είναι και το ωραίο της τέχνης. Στον κάθε άνθρωπο μιλάει διαφορετικά. Έτσι λοιπόν, εμένα με νοιάζει να αγγίζει την ψυχή μου το τραγούδι για να μπορώ να το πω καλά. Δεν μπορώ να πω τραγούδια που δεν μου αρέσουν πολύ, δεν τα λέω καλά.
0: Τι αναζητάς μέσα από τη μουσική? Αναζητάς την συγκίνηση, την αλήθεια, τον πειραματισμό,
1: την έκφραση,
0: την επιτυχία?
1: Κοίταξε, όλα αυτά που λες υπάρχουν, και η επιτυχία, και την επιτυχία αναζητάμε. Και όποιος πει το αντίθετο νομίζω ότι λέει ψέματα.
0: Εννοείται.
1: Και τη συγκίνηση αναζητάμε και να βρίσκουμε πράγματα και να ταυτιζόμαστε εμείς οι ίδιοι ακούγοντας ένα τραγούδι, ή να θυμόμαστε ή να παίρνουμε δύναμη. Η δύναμη της μουσικής είναι τεράστια. Αναζητώ όμως την έκφραση μέσω του τραγουδιού. Αναζητώ το να ανοίξει η ψυχή μου περισσότερο με το τραγούδι. Γιατί, κοίταξε να δεις, το τραγούδι είναι η ανάγκη της ψυχής να εξωτερικεύσει τα συναισθήματα.
0: Η ισορροπία ανάμεσα στην εμπορικότητα και στην προσωπική έκφραση, πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι?
1: Κοίταξε να δεις, θεωρώ ότι όταν ένα τραγούδι είναι καλό μπορεί να πετύχει και τα δύο. Τώρα, όταν δεν είναι αυτός σκοπός η εμπορικότητα, για μένα αυτό είναι καλό. Μακάρι ένα τραγούδι να πετυχαίνει και να έχει και εμπορικότητα. Κανένας δεν νομίζω ότι λέει όχι σε αυτό στο να γίνει ένα τραγούδι επιτυχία. Απλώς για μένα δεν είναι αυτό ο σκοπός. Δηλαδή δεν τραγουδάω ένα τραγούδι με το γνώμονα ότι αχ, αυτό θα μπορέσει να τους πιάσει όλους. Όχι, τραγουδάς κάτι και δεν ξέρεις τι απήχηση θα έχει. Για μένα ο αυτοσκοπός είναι να έχει συνέστημα το τραγούδι, να έχει να πει κάτι, καταρχάς σε μένα.
0: Τώρα, αυτή η περίοδος είναι για σένα ένα νέο καλλιτεχνικό κεφάλαιο? Θέλω να πω, δεν ξέρω, έτσι βλέποντας απ' έξω αυτά που κάνεις και τη διαδρομή σου, αισθάνομαι σαν να μπαίνεις σε μια νέα φάση της διαδρομής σου της μουσικής.
1: Πολύ,
0: είναι
1: πολύ
0: έτσι?
1: Σωστά, πολύ σωστά το λες. Έτσι είναι, έτσι νιώθω σαν να ξεκινάω τώρα, πρέπει να σου πω. Μεγάλωσαν και τα παιδιά μας. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο για μια γυναίκα, να νιώθει ότι τα παιδιά δεν απαιτούν.
0: Σε απελευθερώνει,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Με απελευθερώνει, γιατί ήθελα όταν τα παιδιά ήταν αρκετά μικρά να είμαι πολύ δίπλα τους, με αποτέλεσμα να μην είμαι τόσο παρούσα στην επαγγελματική μου ζωή. Τώρα λοιπόν, με αφορμή και τον δίσκο αυτόν με τον Σταύρο Ξαρχάκο, που ετοιμάζεται μια δεκαετία σχεδόν αυτός ο δίσκος.
0: Πότε θα κυκλοφορήσει?
1: Οκτώβριο όλα τα τραγούδια. Τώρα προς το παρόν έχουν βγει τα δύο.
0: Τα δύο.
1: Το ταξίδι για το Σάντα Φέ και η διασκευή του δεν έχει αρχή. Ένας δίσκος ο οποίος ετοιμάστηκε, όπως σου είπα, 10 χρόνια, γιατί ο μαέστρος δεν είναι άνθρωπος που μπορείς να τον πιέσεις. Έγραφε ένα τραγούδι το 17, άλλο ένα το 18. Έτσι λοιπόν μαζεύτηκε το υλικό, γελάει ο φίλος μας εκεί. Λοιπόν, και με το καλό ξεκινάμε. Τα τραγούδια θα πρωτοπαρουσιαστούν, όχι όλα, κάποια από αυτά, στο Ηρώδιο 5 και 6 Ιουνίου, που έχει ο Σταύρος Ξαρχάκος την παράστασή του που λέγεται «Στο παρόν», μαζί με τη Λίνα Νικολακοπούλου στο πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος τα καινούργια τραγούδια εγώ, τρίτο μέρος ο Δημήτρης Μπάσης με τα Ηρώδιο. Παιδιά
0: Ηρώδιο. Ηρώδιο, 5 και 6 Ιουνίου
1: ακριβώς. Και έτσι λοιπόν
0: έχει
1: ανοίγει
0: και,
1: για μένα.
0: Και στις 24 Ιουνίου έχω διαβάσει ότι έχει αυτή την συναυλία που τον τιμά η Βουλή.
1: Ναι. Ναι,
0: αυτό είναι επίσης υπέροχο.
1: Πολύ,
0: είναι
1: πολύ
0: μια σημαντική τιμή.
1: Πολύ συγκινητικό. Όντως.
0: Αλλά 5 και 6 Ιουνίου φαντάζομαι θα περιμένεις και εσύ και αυτός με μεγάλη χαρά αυτή τη συναυλία στο Ηρώδιο.
1: Κοίταξε να δεις. Δεν είναι μόνο η χαρά που θα βγω εγώ να πω κάποια καινούργια τραγούδια του Σταύρου. Για μένα η χαρά είναι και η χαρά της μαθήτριας που βλέπει πώς δημιουργείται μια παράσταση, που βλέπει πώς ο Σταύρος Ξαρχάκος αλληλεπιδρά με τη Λίνα Νικολακοπούλου. Ό,τι έχω δει δηλαδή από τις πρόβες είναι κάτι το συγκλονιστικό, να βλέπεις αυτούς τους δύο δημιουργούς να μιλάνε μεταξύ τους. Μόνο αυτό είναι για μένα σχολείο.
0: Είναι ιερά τέρατα.
1: Κατάλαβες
0: αυτά. Είναι
1: λοιπόν,
0: ιερά τέρατα.
1: Και ταιριάζουν έτσι πολύ, αγαπιούνται πολύ. Από αυτούς τους ανθρώπους πρέπει νομίζω να παίρνουμε μόνο. Εγώ κάθομαι σε μια γωνιά και τους κοιτάω. Επίσης περιμένω πάρα πολύ να δω τα παιδιά επισκηνής, τα παιδιά αυτά στη Σύρο που είχε γίνει αυτός ο χαμός τότε.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ο μαέστρος τα έχει στηρίξει πάρα πολύ αυτά τα παιδιά.
0: Θα είναι στη συναυλία τα παιδιά.
1: Θα είναι στη συναυλία τα παιδιά αυτά που είχε γίνει ο χαμός με την ταβέρνα.
0: Με τα μπουζούκια τους,
1: ακριβώς, ακριβώς, τα παιδιά αυτά μεγάλωσαν.
0: Αν θυμάμαι καλά, παίζανε τη Φραγκοσυριανή.
1: Ακριβώς.
0: Και σηκώθηκε ο μαέστρος.
1: Ακριβώς,
0: και
1: ακριβώς.
0: Κάθισε μαζί τους για να την παίξουν σωστά.
1: Ακριβώς. Μα τα παιδιά αυτά είναι στη σχολή Εν Χορδές και Οργάνης στη Σύρο. Μια σχολή για την οποία ο Σταύρος βοήθησε πάρα πολύ να ιδρυθεί και είναι και πρόεδρος εκεί πέρα. Και τώρα λοιπόν που τα παιδιά πια μεγάλωσαν και μπορούν να έρθουν, θα τα παρουσιάσει.
0: Νομίζω
1: στο
0: Ηρώδιο. Θα είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό.
1: Για μένα είναι η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς. Ήδη τη φαντάζομαι.
0: Διακοπή. Πάμε για διαφημίσεις και για τίτλους ειδήσεων. Θα μπούμε στο δεύτερο μέρος με το αγαπημένο δίχτυ από την ηρώο Σαΐα και την υπέροχη τη μαγική φωνή της. Και έχω πολλά να σε ρωτήσω ακόμη.
1: Ό,τι θες.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
3: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι and Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι and Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι and Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Κονιτσιουά. Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή. Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
5: Οπτικά ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέο βήμα για τις έρευνες υδρογονανθράκων στο Ιόνιο. Η εταιρεία Σεύρων υπέβαλε επίσημο αίτημα για την απόκτηση του 70% της παραχώρησης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Περισσότερα στο real.gr. Το μήνυμα ότι η Ευρώπη πρέπει να αρθρώσει μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού έστειλε από τη Λεμεσό ο Γιώργος Γεραπετρίτης στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Αθήνα μεταφέρονται για την απολογία τους οι 17 συλληφθέντες σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες και Κιλκής για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΕΠΕ.
8: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
9: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο, όποιο κι αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Δείτε τις υπέροχες καινούργιες σειρές σε νέες χαμηλότερες τιμές. InStyle Διαμαντόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 139. Απολαύστε το σπίτι σας.
10: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
11: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
12: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
13: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
12: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
13: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
14: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
15: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.

0: Τι τραγούδι είναι αυτό και τι ερμηνεία είναι αυτή. Και πρέπει να σου πω, αυτή η ηχογράφηση, γιατί είναι live και αυτό το τραγούδι που ακούσαμε και το προηγούμενο.
1: Και δεν κυκλοφορούν.
0: Αυτή πρέπει να είναι παλιότερη ηχογράφηση.
1: Είναι δεκαετίας.
0: Γιατί τις τελευταίες φορές που σε έχω ακούσει, το λες ακόμη πιο εσωτερικά.
1: Νομίζω και εγώ ναι.
0: Ακόμη πιο εσωτερικά. Υπάρχει κάποιο τραγούδι που κάθε φορά που το ερμηνεύεις σε συγκινεί το ίδιο? Θέλω να πω, εγώ έχω την εικόνα ότι ένας καλλιτέχνης που ξαναλέει ένα τραγούδι δεκάδες φορές σε δεκάδες συναυλίες ή μουσικές παραστάσεις, κάποια στιγμή μπορεί και να το λέει μηχανικά, μπορεί δηλαδή κάποια στιγμή η επανάληψη να το καθιστά άνευρο, χωρίς αισθήματα.
1: Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι συναδελφοί μου. Εγώ προσπαθώ κάθε φορά που είμαι στη σκηνή.
0: Το νιώθεις κάθε φορά?
1: Προσπαθώ και νομίζω ότι το καταφέρω να επανεφευρίσκω το συναίσθημά μου και να είναι σαν να το λέω πρώτη φορά. Καμία φορά δεν είναι ίδια με την άλλη.
0: Υπάρχει
1: για μένα.
0: Υπάρχει κάποιο τραγούδι που όσες φορές και να το πεις σε συγκινεί το ίδιο?
1: Όλα
0: θα διάλεγες
1: τα
0: κάποιο, θα ξεχώριζες κάποιο?
1: Όχι, δεν ξεχωρίζω τα τραγούδια.
0: Που σε κινητοποιεί περισσότερο? Όχι.
1: Όχι. Γιατί αν καθίσω να κάνω αυτή την αξιολόγηση, θα είναι άδικο και για τα τραγούδια και για αυτό που ζω εγώ. Αυτό που ζω εγώ είναι πραγματικά, γι' αυτό και θεωρώ ότι μια συναυλία για μένα είναι κόστος ψυχικό. Πώς να σου πω,
0: δηλαδή
1: βάζω τον εαυτό μου όλο μέσα.
0: Το νόημα ενός τραγουδιού αλλάζει ανάλογα με τη συγκυρία, ανάλογα με αυτά που ζεις την περίοδο που το ερμηνεύεις.
1: Πάντα. Πάντα. Ναι, δεν είμαι ανεπηρέαστη. Δεν είμαι ανεπηρέαστη από αυτό που ζω, από αυτό που τραγουδάω. Δεν είμαι ανεπηρέαστη από τη συνθήκη που γίνεται, αν θες, μια συναυλία. Αλλιώς είναι να είσαι σε μια ταβέρνα, να σηκωθείς με τους φίλους σου δίπλα, να πεις, ας πούμε, ναι, ένα τραγούδι χαρούμενο κτλ. Αλλιώς να πεις το ίδιο τραγούδι όταν είναι μια συναυλία που το κοινό είναι μακριά κτλ. Όλα παίζουν ρόλο. Αλλά σίγουρα, τουλάχιστον για μένα, καμία φορά δεν είναι ίδια με την άλλη. Καμία. Μπορεί να είναι χειρότερη μία, καλύτερη άλλη κτλ. Αλλά καμία δεν είναι ίδια.
0: Ξαρχάκος, πώς είναι να ζεις καθημερινά με το Σταύρο Ξαρχάκο? Δηλαδή, σε εμάς τους υπόλοιπους, αυτός ο μύθος, αυτό το ιερό τέρας, όπως είπα πριν, μοιάζει έξω από τη φαντασία μας, το ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος που ζει μαζί του από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Και ορθώς είναι έξω. Ορθώς είναι έξω από τη φαντασία σας, διότι είναι από αλλού φερμένος. Νομίζω ότι μάλλον είμαι και εγώ από αλλού φερμένη για να καταφέραμε να ταιριάξουμε τόσα χρόνια. Είναι όμορφα, μαγικά και δύσκολα να ζεις με τον Σταύρο Ξαρχάκο.
0: Γιατί δύσκολα, επειδή είστε
1: γιατί
0: και στον ίδιο χώρο?
1: Δεν είναι και
0: χώρο.
1: Ο ευκολότερος άνθρωπος του κόσμου. Όχι, επειδή είμαστε στον ίδιο χώρο. Νομίζω ότι η δουλειά μας μπαίνει τόσο όσο μέσα στο σπίτι μας, όχι όσο.
0: Δεν
1: όσο
0: υπάρχουν στιγμές που διαφωνείτε καλλιτεχνικά?
1: Ασφαλώς.
0: Και ποιος υποχωρεί συνήθως?
1: Όποιος έχει δίκιο. Όποιος έχει άδικο.
0: Όποιος έχει άδικο.
1: Νομίζω ότι ευτυχώς έχουμε
0: αυτό
1: φτάσει.
0: Αν συμβαίνει είναι μηχανισμός ασφαλείας.
1: Έχουμε φτάσει νομίζω σε τέτοιο βαθμό συνεννόησης με τα χρόνια που έχουμε εμπιστοσύνη πρώτα απ' όλα ο ένας στην άποψη του άλλου. Ακόμα και όταν, πώς να σου πω, διαφωνούμε, ακούμε τον άλλον. Και ακούμε τι έχει να μας πει. Δηλαδή, εγώ τον ακούω εννοείται με σεβασμό και θέλω να πιστεύω ότι και αυτός λαμβάνει πολύ σοβαρά τη γνώμη μου. Και επικρατεί αυτό που πραγματικά είναι αντικειμενικά το σωστό. Αυτό το έχουμε κερδίσει με τα
0: τι
1: χρόνια.
0: Τι επικρατεί στη σχέση σας? Επικρατεί η συντροφικότητα ή η συνεργασία? Η επαγγελματική.
1: Η αγάπη επικρατεί. Ποια συνεργασία? Αλίμονο. Η αγάπη, η συμβίωση, το δέσιμό μας, η αφοσίωση στην οικογένειά μας, αυτό επικρατεί. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Η συνεργασία μπορεί να υπάρχει, μπορεί να μην υπάρχει. Έτσι κι αλλιώς είμαστε 18 στα 19 χρόνια μαζί. Και σε αυτά τα 18-19 χρόνια δεν συνεργαζόμαστε αποκλειστικά. Δηλαδή δεν είμαι συνέχεια εγώ στις συναυλίες του Σταύρου. Έχω συνυπάρξει και συνυπάρχω και με άλλους συνθέτες και με άλλους τραγουδιστές κτλ. Δεν μπορεί αυτό να είναι υγιές αν είναι συνεχώς.
0: Μέσα στο σπίτι σας υπάρχει συνεχώς μουσική?
1: Όχι.
0: Γιατί αυτό είναι μια μόνιμη απορία μου.
1: Ούτε καν. Εγώ ήμουνα πολύ του ραδιοφώνου όταν εμένα μόνη μου. Τώρα, επειδή πολλές φορές μπορεί τα παιδιά να έχουν μαθήματα και τα λοιπά, δεν έχω συνέχεια ένα ραδιόφωνο να παίζει. Και σίγουρα πλέον ακούω πιο επιλεγμένα ραδιόφωνο. Και επειδή πολλά ραδιόφωνα παίζουν playlist, εγώ δεν μπορώ να μου επιβάλλουν συνεχώς αυτά που θέλουν.
0: Σε αυτό έχεις μεγάλο δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα. Με ενοχλεί και εμένα το playlist.
1: Τρελαίνομαι.
0: Πάρα πολύ. Πάρα
1: τρελαίνομαι.
0: Πολύ. Τα παιδιά τώρα, τα δίδυμα, είναι περίπου αναπόφευκτο να ασχοληθούν με τη μουσική?
1: Καθόλου δεν το ενστερνίζω με αυτό. Καθόλου.
0: Ρωτώ.
1: Ναι, καθόλου. Τα παιδιά,
0: δηλαδή,
1: είναι αναπόφευκτο.
0: Αν εσείς οι δύο τους καθοδηγείτε προς τα εκεί.
1: Τα παιδιά είναι αναπόφευκτο να μάθουν μουσική. Δηλαδή θα μάθουν μουσική όπως και να έχει. Από εκεί πέρα όμως, το τι θα ακολουθήσουν είναι εντελώς δικό τους θέμα. Θεωρούμε και ο Σταύρος και εγώ ότι η μουσική είναι μέρος της εκπαίδευσής τους. Άλλο αυτό. Το τι θα κάνουν στη ζωή τους όμως είναι εντελώς δική τους απόφαση. Και επίσης και για τη μουσική που λέμε, και αυτό παίρνει συζήτηση. Δηλαδή, αν τα παιδιά φτάσουν 14-15 χρόνια και πούνε δεν γουστάρω να κάνω μουσική,
0: δεν θέλω.
1: Δεν θα κάνω μουσική. Δεν,
0: ναι.
1: Δεν μπορείς κάποια πράγματα, ξέρεις, να τα επιβάλλεις, γιατί μέχρι τώρα δείχνουν και μια αγάπη. Γι' αυτό και είναι μέρος της ζωής τους. Αν τα παιδιά δείξουν ότι δεν το θέλουν, δεν μπορείς ένα παιδί να το υποχρεώσεις να κάνει.
0: Πιστεύεις ότι τα παιδιά έχουν έναν πιο αυθεντικό τρόπο να προσεγγίζουν την τέχνη?
1: Να προσεγγίζουν τα πάντα. Τα παιδιά είναι πιο αυθεντικά στον τρόπο που προσεγγίζουν τα πάντα, όλα τα παιδιά του κόσμου. Και ευτυχώς, γιατί τα παιδιά μας λένε και πράγματα πολλές φορές που μπορεί να μην σκεφτούμε.
0: Από τον Ξαρχάκο, αν σου ζητούσα να μου πεις τι κρατάς, τι έχεις μάθει όλα αυτά τα χρόνια, τι θα ξεχώριζες?
1: Αυτή είναι τώρα πολύ δύσκολη ερώτηση.
0: Είναι
1: έπρεπε
0: δύσκολη
1: να
0: ερώτηση.
1: Μου την έχεις δώσει να τη μελετήσεις. Κοίταξε να δεις. Δεν πετώ τίποτα, αν θέλεις. Ούτε και τα αρνητικά που μπορεί να έχουν γίνει στη συνύπαρξή μας. Δεν πετώ τίποτα από όλα έμαθα και δεν πετώ τίποτα από τη ζωή μου. Αλλά αυτός ο άνθρωπος οπωσδήποτε έχει δώσει και κάποια διαμάντια ως προς το θησαυρό που έχω μαζέψει από τις στιγμές μαζί του, αλλά και ως προς τη συνεργασία μου μαζί του. Το έχω πει στο παρελθόν ότι με το Σταύρο άλλαξα πίστα, που λέμε, άλλαξα πίστα δυσκολίας, γι' αυτό και έγινα καλύτερη. Και νομίζω ότι κάθε τραγουδιστής, και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι, κάθε τραγουδιστής στα χέρια του αναδεικνύεται. Γιατί ο Σταύρος ξέρει να σου βγάλει τον καλύτερό σου εαυτό επί σκηνής. Αυτό είναι κάτι μαγικό που το έχει μόνο αυτός.
0: Σε μια συνέντευξή σου πριν από λίγο καιρό, άκουσα να λες ότι στην αρχή της σχέσης σας προσπαθούσες να αποδράσεις με κάθε τρόπο,
1: ναι,
0: φοβούμενη τη διαφορά της ηλικίας,
1: αυτό
0: τα
1: βασικά
0: σχόλια που άκουγες,
1: ναι.
0: Για τη διαφορά αυτή της ηλικίας. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, είστε πόσα χρόνια μαζί, Ρο?
1: Κοντεύουμε 19.
0: 19 χρόνια. Κοντεύετε τα 20, λοιπόν. Κοντεύετε τα 20 χρόνια. Σε αυτές τις δύο δεκαετίες, υπήρξαν στιγμές που ένιωσες ότι η διαφορά της ηλικίας δυσκολεύει τη σχέση σας, ή συμβαίνει το αντίθετο? Γιατί εγώ που έχω βγει και μαζί σας και έχω φάει, νομίζω ότι ο πιτσιρικάς στη σχέση είναι ο Σταύρος.
1: Εννοείται αυτό. Κοίταξε να δεις. Κάποιος μεταξύ των δύο πρέπει να είναι ο μεγαλύτερος.
0: Έχει τέτοιο νεανικό δυναμισμό
1: πολύ
0: μέσα του.
1: Δεν θα τον ερωτευόμουν διαφορετικά. Σκέψω ότι όταν τον γνώρισα το Σταύρο ήταν 68, έμοιαζε σαν να είναι 55. Και εγώ ήμουνα ένα πιτσιρίκι 28 χρονών. Το οποίο, εντάξει, ερωτεύτηκε τρελά αυτόν τον άνθρωπο και νομίζω
0: καλά,
1: ότι
0: είχε
1: 100.000 λόγους. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό.
0: Ένα
1: δεν ήταν
0: μύθο
1: μόνο
0: της ελληνικής
1: σε
0: μουσικής.
1: Σε αυτή την ηλικία δεν ξέρω.
0: Ο οποίος πρέπει να ξέρουν όσοι μας ακούν οι νεότεροι ότι υπήρξε κούκλος. Δηλαδή ένας
1: για μένα
0: από τους ωραιότερους
1: άντρες. Για μένα ακόμα είναι.
0: Εννοείται.
1: Πρόσεξε, στα 28 σου δεν κοιτάς το μύθο.
0: Όχι μόνο για σένα, για όλους είναι.
1: Στα 28 σου κοιτάς τη γοητεία. Αυτό ήταν.
0: Απλώς στην ηλικία των 30 ή των 40 η ομορφιά έχει άλλη δύναμη. Από μια ηλικία και μετά οι άντρες δεν πουλάνε ομορφιά, να σου το πω έτσι.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Άλλα επικρατούν στην εικόνα τους. Παραμένει ένας κούκλος, ένας από τους γοητευτικότερους άνδρες. Και αν σκεφτεί κανείς την ηλικία του, πράγματι ακόμα και σήμερα μοιάζει 20, 25, 30 χρόνια νεότερος.
1: Μοιάζει, κάποια χρόνια αρκετά νεότερος.
0: Είναι αδύνατος, έχει αυτό το νεύρο μέσα του.
1: Αυτό είναι, κοίταξε να δεις, πέραν της ομορφιάς, η οποία για μένα είναι αυταπόδεικτη.
0: Όταν τον βλέπεις να διευθύνει, τρελαίνεσαι.
1: Ακριβώς, είναι όλη η γοητεία που φέρει αυτός ο άνθρωπος. Όλο αυτό το μαγικό που δεν μπορεί να περιγραφεί απαραίτητα με λόγια. Που μπορεί να κάθεται σε μια πολυθρόνα και να διαβάζει ένα βιβλίο. Και εμένα μου αρέσει να το βλέπω. Θα μου πεις, αυτά είναι τα μάτια τα δικά μου. Γιατί τα μάτια τα δικά μου βλέπουν αλλιώς τον άντρα μου. Και ευτυχώς. Λοιπόν, δεν τον συγκρίνω με κανέναν. Δεν υπάρχει κανένας για μένα αντίστοιχος. Και αντικειμενικά, πέραν από την υποκειμενικότητα τη δική μου, αντικειμενικά είναι ένας άνθρωπος τον οποίο δεν συναντάς κάθε μέρα στη ζωή σου.
0: Εννοείται, τι δεν συναντάς κάθε μέρα.
1: Κατάλαβες.
0: Ξαρχάκος, λοιπόν, θα κάνει πολλές δεκαετίες να ξαναφανεί στην εθνική.
1: Και θα πω ένα από τα μεγαλύτερα προσόντα του. Ένα από τα μεγαλύτερα προσόντα του είναι η καθαρότητα της ψυχής και του χαρακτήρα του. Αυτό για μένα είναι κάτι το οποίο δύσκολα συναντάμε.
0: Είναι έντιμος άντρας.
1: Είναι άντρας, βασικά.
0: Έτσι. Τώρα, τι φοβάσαι περισσότερο και τι ονειρεύεσαι περισσότερο σήμερα?
1: Το μόνο που φοβάμαι και θα φοβάμαι είναι η απώλεια. Αυτό φοβάμαι. Ευτυχώς οι γονείς μου είναι καλά, τα αδέρφια μου είναι καλά, τα νύψια μου είναι καλά, τα παιδιά μου, ο άντρας μου, όσοι αγαπώ είναι καλά. Αυτό είναι που φοβάμαι και θα φοβάμαι.
0: Και τα όνειρα, τι ονειρεύεσαι?
1: Ονειρεύομαι ασφαλώς υγεία πάνω απ' όλα. Γιατί αν η υγεία υπάρχει, όλα τα υπόλοιπα όνειρα, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση, μπορούν να πραγματοποιηθούν. Ονειρεύομαι υγεία και όλα έρχονται.
0: Υπάρχει κάτι που δεν γνωρίζει ο κόσμος για σένα?
1: Πολλά δεν γνωρίζει. Ο κόσμος νομίζει ότι γνωρίζει για κάποιους ανθρώπους που εκτίθενται. Νομίζει ότι γνωρίζει. Δεν γνωρίζει κανένας τίποτα στην πραγματικότητα. Εδώ εγώ δεν γνωρίζω πράγματα για μένα και τα ανακαλύπτω καθημερινά. Γνωρίζουν οι άλλοι? Ασφαλώς και όχι. Πάρα πολλά πράγματα τα ανακαλύπτω, γιατί ξέρεις, αλλάζω. Γιατί δεν είμαι η ίδια που ήμουν πέρυσι, δεν είμαι η ίδια που ήμουν χθες. Επομένως, και εγώ ανακαλύπτω νέα ελαττώματα, νέα προτερήματα, νέες δυνάμεις. Και πραγματικά χαίρομαι, γιατί αυτό σημαίνει εξέλιξη. Η αλλαγή σημαίνει εξέλιξη για μένα.
0: Αν μπορούσες να κρατήσεις μόνο μία στιγμή από τη μέχρι τώρα πορεία σου, ποια θα ήταν? Ζώρικο ερώτημα.
1: Τα επαγγελματικά μου λες, οπότε...
0: Ναι.
1: Θα κρατούσα... Τώρα είναι πολλές οι στιγμές και μου βάζεις να...
0: Ναι, εκεί είναι. Η ερώτηση πρέπει να έχει ένα βαθμό δυσκολίας. Δεν γίνεται.
1: Απίστευτο. Λοιπόν, κοίταξε να δεις.
0: Δεν υπάρχει μια στιγμή που θεωρείς ότι ήταν η πιο δυνατή?
1: Είναι πολλές. Είναι πολλές. Γι' αυτό και με ακούς να δυσκολεύομαι.
0: Ωραία, πες δύο.
1: Να πω δύο. Λοιπόν, να πω δύο. Η πρώτη στιγμή ήταν η στιγμή που πάτησα το πόδι μου στη σκηνή, όταν ήμουν 18 χρονών. Ήμουν ακόμα μια μαθήτρια που τότε ήμουν στα σεμινάρια ερμηνείας τραγουδιού του Σταμάτη Κραουνάκη, που μετά έγινε και η Σπύρα και τα λοιπά. Η πρώτη μου στιγμή στη σκηνή δεν ξεχνιέται, ασφαλώς. Ήταν στο χωροθέατρο ΡΟΕΣ της Σοφίας Πυράτου. Και σίγουρα θα πω το περσινό Ηρώδιο, το ταξίδι στο φως, με το Σταύρο Ξαρχάκο. Ήταν για μένα, εντάξει, δύο συναυλίες, ειδικά του Ηρωδίου αλλά και σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους. Ένιωθα ότι πετούσα σε αυτές τις συναυλίες. Δεν ξέρω γιατί. Ήταν για μένα πραγματικά ένα ταξίδι στο φως, στους εθέρες.
0: Εύχομαι ολόψυχα να το ξανανιώσεις και φέτος αυτό το υπέροχο συναίσθημα.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Τι θες να μείνει πίσω σου μέσα από τα τραγούδια σου? Τι θες να αφήσεις πίσω σου?
1: Ωραία ερώτηση. Θα ήθελα ιδανικά αυτό που ένιωθα εγώ τη στιγμή που το τραγουδούσα να βγει στις καρδιές του κόσμου. Τίποτα άλλο. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ τι θα αφήσω αργότερα. Με ενδιαφέρει αυτό που ζω εκείνη την ώρα στη σκηνή να πιάνει τον κόσμο. Τώρα, καλές είναι και οι καταγραφές, καλό είναι να τα ακούμε τα τραγούδια και να αισθανόμαστε το συνέστημα. Με ενδιαφέρει πολύ με τη φωνή μου να μπορέσω να κάνω κάποιους ανθρώπους να αισθανθούν, να νιώσεις είναι το δύσκολο στην εποχή μας.
0: Σε ευχαριστώ από καρδιάς, Ήρω Σαΐα, για τη σημερινή συνάντησή μας.
1: Να είσαι καλά.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Telecom. Μπες στο box, διάλεξε ανάμεσα σε χιλιάδες προσφορές ένα συνένα, μενού 5 ευρώ, παράγγειλε και κέρδισε επιπλέον box πόντους για να τους εξαργυρώνεις σε ευρώ στις επόμενες παραγγελίες σου. Κατέβασε το box delivery app, κάνε την παραγγελία σου για να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την Προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Εμείς έχουμε διπλό ραντεβού απόψε, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και 12 παρα 5 ενώπιος ενώπιο. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
1: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
0: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
1: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
4: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
5: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
8: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέο βήμα για τις έρευνες υδρογονανθράκων στο Ιόνιο. Η εταιρεία Chevron υπέβαλε επίσημο αίτημα για την απόκτηση του 70% της παραχώρησης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η Ελλάδα ενισχύει διαρκώς τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Το μήνυμα ότι η Ευρώπη πρέπει να αρθρώσει μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού έστειλε από τη Λεμεσό ο Γιώργος Γεραπετρίτης στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 9 είναι τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο Αττικό, όπως επιβεβαιώνει η διοίκηση του νοσοκομείου. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι τα περιστατικά αφορούν ασθενείς, συνοδούς και επαγγελματίες υγείας με ήπια συμπτωματολογία και πως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία ή για τη συνολική λειτουργία του νοσοκομείου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέες αμερικανικές επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν στο Ιράν μετά από πλήγματα με drones που εξαπέλυσαν οι φρουροί της επανάστασης στα στενά του Ορμούζ. Άνοδο 2% καταγράφει τιμή του πετρελαίου Brent, ενώ απώλειες σημειώνονται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Στην Αθήνα μεταφέρονται για την απολογία τους οι 17 συλληφθέντες σε Θεσσαλονίκη, Σέρες και Κιλκής για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

0: Ηλίας Μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
1: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
2: Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού, νούμερο 182 στην παγκόσμια κατάταξη, θα αντιμετωπίσει σήμερα η Μαρία Σάκαρη στον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Πρώτο σερβίς μετά τις 4.30 το απόγευμα. Για την ίδια διοργάνωση, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αναμετρηθεί μετά τις 6.30 με τον Ιταλό νούμερο 104 του κόσμου, Ματέο Αρλάντι. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά αίθριο σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Άνεμη δυτική έως 5 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Φλωράτος, τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
5: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί. Αντίστροφη μέτρηση για την καλύτερη μουσική.

0: στον ορίζοντα θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
1: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
3: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
1: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο. Όποιο και αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Βρείτε μας στα social media και ανακαλύψτε το ανανεωμένο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με απίθανες προσφορές. InStyle Διαμαντόπουλος. Απολαύστε το σπίτι σας.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
1: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
6: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Μαγίδα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω άρβα, Αλήνα, Μεσολόγγι, στηρίζουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
4: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
5: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
6: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
5: Τηλέφωνο 2610-640-657.
6: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Στάνταρ καθαρά.
7: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
7: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
8: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
8: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
7: Η κορυφαία επιλογή.
9: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 26.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέο βήμα για τις έρευνες υδρογονανθράκων στο Ιόνιο. Η εταιρεία Chevron υπέβαλε επίσημο αίτημα για την απόκτηση του 70% της παραχώρησης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η Ελλάδα ενισχύει διαρκώς τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Το μήνυμα ότι η Ευρώπη πρέπει να αρθρώσει μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού έστειλε από τη Λεμεσό ο Γιώργος Γραμπετρίτης στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 9 κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο Αττικό ανακοίνωσε η διοίκηση του νοσοκομείου. Αναφέρει ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία ή για τη συνολική λειτουργία του νοσοκομείου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τουλάχιστον 4 τραυματίες είναι ο απολογισμός επίθεσης με μαχαίρι σε σταθμό τρένου στην Ελβετία, 12 μίλια έξω από τη Ζυρίχη. Ο δράστης συνελήφθη. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Σε δηλώσεις το ανέφερε ότι πρέπει να δώσουμε όλοι αγώνα για δημοκρατία και δικαιοσύνη. Νέες αμερικανικές επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν στο Ιράν μετά από πλήγματα με drones που εξαπέλυσαν οι φρουροί της Επανάστασης στα στενά του Ορμούζ. Άνοδο 2% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου Brent, ενώ απώλειες σημειώνονται στα ευρωπαϊκά χρήματα που εξαπέλυσαν οι φρουροί της Επανάστασης στα στενά του Ορμούζ. Άνοδο 2% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου Brent, ενώ απώλειες σημειώνονται.

0: Άγια Noodland Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Noodland Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Noodland Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Κονιτσιουά.
2: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, μία με δύο, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.

Την Αμερικανίδα Κλέρ Λιου, νούμερο 182 στην παγκόσμια κατάταξη, θα αντιμετωπίσει σήμερα η Μαρία Σάκαρη στον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Πρώτο σερβίς μετά τις 4.30 το απόγευμα. Για την ίδια διοργάνωση, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αναμετρηθεί μετά τις 6.30 με τον Ιταλό νούμερο 104 του κόσμου, Ματέο Αρλάντι.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Λεπτά μετά τη μία, είμαστε και σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Antenna Patras 105,3 Real FM. Το αληθινό ραδιόφωνο, η Αγγελική Καρδαράκου, όπως πάντα, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Αχιλλέας Ροδίτης στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 2 πάμε μαζί. Και φυσικά έχουμε αρκετές εξελίξεις και αρκετά να πούμε και σήμερα, αφού προηγούμενος σας θυμίσουμε την πάγια πρότασή μας για το μοναδικό αυθεντικό σούσι στην Πάτρα. Και αν δεν το έχετε γευτεί, ακούστε μας, μια και σας παροτρύνουμε να το απολαύσετε και θα γίνετε φαν, είμαι σίγουρος, στο Sushi Bar & Noodles Άγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού γωνία, σε έναν υπέροχο χώρο, τον οποίο θα έχουμε εις διπλούν, γιατί ο Σονούπο θα ανοίξει τις πύλες του και στο Ρίο. Αλλά μέχρι να ανοίξει και το καινούριο Sushi Bar & Noodles Άγια στο Ρίο, πάμε να δούμε άλλες πύλες που έχουν ανοίξει, γιατί έχουμε και την Ελλάς, όχι την ελληνική αστυνομία, αλλά την Ελλάς, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, και έχουμε και εξελίξεις με τοπικό ενδιαφέρον, γιατί έχει γίνει λίγο μήλος στο τοπικό Πασόκ μετά την απόφαση που φαινόταν και το είχε εξ αρχής ξεκάθαρα δηλώσει, την απόφαση του Γιώργου Παπά, του μέχρι πρότινος, μέχρι πριν από λίγα λεπτά Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας Γιώργου Παπά, να στηρίξει αυτό το νεοπολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα να συμπαραταχθεί και να είναι και υποψήφιος εν δυνάμει, τουλάχιστον ενδιαφερόμενος υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και βγήκε και ο κύριος Μύραλης, ο γραμματέας του Πασόκ Αχαΐας, και λέει ναι, τότε πρέπει να παραιτηθείς, κύριε Παπά, από το Οικονομικό Επιμελητήριο, γιατί βγήκες πρόεδρος με στήριξη του Πασόκ. Και παραιτήθηκε ο κύριος Παπάς, πριν από λίγο το γνωστοποίησε. Κύριε Παπά, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ροδίτη, σε εσάς και τους ακροατές μας, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Κοιτάξτε, είναι κάτι που δεν μας ξάφνιασε, γιατί και όταν παρουσίασε την Ιθάκη ο κύριος Τσίπρας στην Πάτρα, ήσασταν ένας από τους βασικούς, για να μην πω βασικός, ομιλητής, και ο μοναδικός από την Πάτρα βασικός ομιλητής σε αυτή την εκδήλωση, και ήταν γνωστό ότι ήσασταν στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα σε αυτή την πορεία για το νέο κόμμα, άρα δεν μας ξαφνιάζει. Όμως θα ρωτήσω για αυτή την απόφαση, η οποία δεν είναι και εύκολη υπόθεση. Δηλαδή, να πάρεις μια απόφαση τώρα, ενώ είσαι στο Πασόκ, ενώ σε έχει

0: στηρίξει το ΠΑΣΟΚ και με τις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ έχεις αναδειχθεί και σε τοπικό επίπεδο και ως πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, νομίζω είναι μια δύσκολη απόφαση.
1: Κύριε Ροδίτη, αναγνωρίζω την συμπόρευση όλων των προηγούμενων χρόνων με τους συντρόφους μου, θα έλεγα εγώ, στην Προοδευτική Δημοκρατική Συνεργασία Οικονομολόγων, η οποία είναι μια παράταξη που εκπροσωπεί έναν επιστημονικό φορέα. Διότι ως γνωστόν και στο Οικονομικό Επιμελητήριο υπάρχουν παρατάξεις οι οποίες σαφώς και έχουν κάποια πολιτική αναφορά, δεν πάβει όμως να μιλάμε για έναν επιστημονικό φορέα όπου ο βασικός σκοπός δεν είναι κομματικός, ούτε είναι θα έλεγα ένας φορέας στον οποίο θα πρέπει να υπάρχουν άλλου είδους δεσμεύσεις, αγγυλώσεις ή οποιαδήποτε άλλα ζητήματα κατευθυνόμενη στρατηγική και πολιτική. Είναι ένας φορέας που έχει ένα βασικό σκοπό να υπηρετεί τα μέλη. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωστά λοιπόν, σαφώς και εξελέγει το 2019 με την παράταξη την οποία εκπροσωπούσα μέχρι πριν από λίγο, με τη βοήθεια των συντρόφων μου σαφώς, αλλά και μην ξεχνάμε ότι και την αμέριστη συμπαράταξη προοδευτικού τύπου, θα έλεγα, γιατί σας είπα ότι δεν είναι κομματικό, αλλά έχει μια πολιτική κατεύθυνση ένας επιστημονικός φορέας, γιατί και η οικονομία, όπως ξέρετε, σχετίζεται με την πολιτική και έχει να κάνει με τον τρόπο αντιμετώπισης της σημερινής κατάστασης και γενικότερα των καταστάσεων που απασχολούν τους Έλληνες πολίτες. Σε αυτή την φάση λοιπόν, επειδή υπήρξε και με τη στήριξη του κυρίου Τζιβγινίδη, ο οποίος ανήκει στην παράταξη των προοδευτικών, άνοικε τουλάχιστον μέχρι πριν από κάποιο διάστημα στην παράταξη των προοδευτικών οικονομολόγων και ανήκει και στο κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα. Με την στήριξη αυτή λοιπόν είχαμε μια πορεία με επάρκεια, με πάρα πολλά έργα, με μεγάλη εξωστρέφεια το Οικονομικό Επιμελητήριο. Φαντάζομαι το είχατε διαπιστώσει όλοι με τις...
0: Ναι.
1: Με τα συνέδρια, με τις παρεμβάσεις.
0: Γιατί κάνουν, αυτή η απόφαση λοιπόν, αντί τώρα που το ΠΑΣΟΚ έχει ανάγκη μεγάλη για υποστήριξη και για να βάλει ο καθένας πλάτη, τώρα που είναι και αξιωματική αντιπολίτευση, φαίνεται ότι το εγκαταλείπετε, τους αδειάζετε δηλαδή, και πάτε προς Τσίπρα μεριά. Γιατί αυτή η απόφαση?
1: Εγώ θεωρώ ότι όλοι ανήκουμε σε έναν ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Αυτό έκανα πράξη στο επιμελητήριο το 2019, την λεγόμενη προοδευτική διακυβέρνηση. Ένα εναλλακτικό μοντέλο διακυβέρνηση. Γιατί η χώρα, κύριε Ροδίτη, δεν χρειάζεται μόνο πολιτική αλλαγή. Χρειάζεται και αλλαγή πολιτικής. Αλλαγή ρόλου.
0: Αυτό λέει και ο Ανδρουλάκης όμως, αυτό δεν λέει. Το ΠΑΣΟΚ αυτό δεν ζητάει.
1: Ναι, αλλά ο κύριος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ γενικότερα, επειδή με ρωτάτε.
0: Ναι.
1: Έχουν οδηγήσει τη χώρα στο να υπάρχει ένα τεράστιο κενό εκπροσώπησης, ειδικά στην αντιπολίτευση.
0: Να ρωτήσω κάτι πονηρό, για να τα λέμε έτσι όπως πρέπει τα πράγματα. Επειδή βλέπω ότι πολλούς, και τα ακούω, άλλο αν δεν το λένε δημόσια, πολλοί ενδυνάμοι υποψήφοι βουλευτές με το ΠΑΣΟΚ σου λένε: εγώ δεν πάω. Έχουμε το παράδειγμα του κύριου Μπέσκου, ο οποίος το πάει και ανοιχτά από την Αιγιάλια. Και μάλιστα ακούω ότι συζητάει με την κυρία Καριστιανού. Σου λέει: πάει ο Γιώργος Παπαδρέου συνέχεια, εκλέγεται χωρίς σταυρό, επειδή είναι πρώην πρωθυπουργός, και εγώ πάω και τρέχω για τη φανέλα. Και μήπως και σε εσάς, που δικαιωματικά μπορεί να θεωρείτε ότι γιατί να μην εκλεγώ βουλευτής, έχω να προσφέρω, έχω να δώσω πράγματα στους συμπολίτες μου και στον τόπο μου, είναι θεμητό αυτό? Μήπως εξαιτίας αυτού είπατε: ας πάω με τον Τσίπρα, θα βγάλει μια έδρα εδώ, γιατί να μην την πάρω, έχω προϋποθέσεις? Το λέω πολύ ευθέως για να συνεννοηθούμε.
1: Όσοι έρχονται στο κόμμα, στο νέο κόμμα, που εγώ δεν το θεωρώ κόμμα, είναι ένας πολιτικός φορέας, και η λειτουργία αυτού του νέου πολιτικού φορέα, για να σας δώσω κάποια στοιχεία τα οποία οφείλουμε όλοι να γνωρίζουμε, δεν θα είναι ένα κλασικό πολιτικό κόμμα. Δεν θα είναι ένα κλασικό, θα είναι ένας πολιτικός φορέας. Δεν θα έχει κλασικούς μηχανισμούς. Κουράστηκε η κοινωνία, κύριε Ροδίτη, από τους μηχανισμούς που αναπαράγουν τον εαυτό τους και καθιστούν την πολιτική κοινή θέσεων. Και οξύνω τον τόνο της φωνής μου, γιατί κουράστηκε την κοινωνία των 4/5 αυτή τη στιγμή, του 1/5 που είναι οι ευνοημένοι και τα 4/5 είναι οι μη ευνοημένοι, δεν την απασχολούν αυτά. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το κόμμα είναι το πρώτο υβριδικό κόμμα στην Ελλάδα. Και αυτό θα είναι από τα κάτω. Θα γυρίζει λοιπόν στην κοινωνία, στους τόπους δουλειάς και κατοικίας. Με διαδικτυακή σύνδεση, με διάλογο, αλληλεπίδραση των μελών, συντονισμό και κινητοποίηση. Από μια πλατφόρμα που ήδη κατασκευάζεται και τις επόμενες μέρες θα γίνει το release, θα γίνει έξοδο. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι εδώ πέρα, όποιος θέλει να συνεισφέρει σε αυτό, στην αλλαγή όπως σας προανέφερα, στην αλλαγή πολιτικής, εκτός από την πολιτική αλλαγή, πρέπει να συμμετάσχει στο εγχείρημα στα πλαίσια μιας ομάδας και με ανιδιοτέλεια. Γι' αυτό και ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας είπε, όποιος θέλει να έρθει, θα πρέπει να αφήσει σε οποιασδήποτε θέσεις που κατέχει και να συνεισφέρει χωρίς προαποφασισμένες θέσεις και οφείτσια στην αλλαγή αυτής της σελίδας για τη χώρα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι εγώ προσωπικά δεν μπορώ να σκεφτώ αυτό. Εγώ προσωπικά χαίρω, και όπως έχετε διαπιστώσει και προείπατε εσείς, της εμπιστοσύνης του Προέδρου Αλέξη Τσίπρα, και γι' αυτό θέλω να συνεισφέρω σε αυτό το εγχείρημα χωρίς προαποφασισμένες θέσεις και οποιαδήποτε άλλα πράγματα. Γιατί γνωρίζετε ότι έχω και τη δουλειά μου εγώ, οπότε δεν είναι κάποιο ζήτημα. Ωραία. Η προσφορά μου στην κοινωνία είναι αυτή. Αν ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας αποφασίσει την ομάδα από την οποία αποτελεί την δύναμη σε αυτό το νέο εγχείρημα, κάποιον από αυτούς τους ανθρώπους, ενδεχομένως και εμένα, να μας τοποθετήσει στο ψηφοδέλτιο του νομού Αχαΐας, αυτό θα είναι μια τιμητική πρόταση και θα την αξιολογήσω την δεδομένη στιγμή.
0: Okay. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη εύχομαι και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Προσωπική. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.

0: Λοιπόν, αυτά συνέβησαν στην Πάτρα, αυτά συμβαίνουν στην Αχαΐα. Για να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Ειδικά στο Πασόκ έχει τεράστιο ενδιαφέρον και έχει τεράστιο ενδιαφέρον διότι ακούμε και άλλους να δυσανασχετούν. Είναι γεγονός ότι άνοιξε η πλατφόρμα εκεί στο Πασόκ για να κάνουν αιτήσεις όσοι ενδιαφέρονται να πάνε για υποψήφιοι βουλευτές και μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα μόνο 4 άτομα είχαν κάνει αίτηση. Προσθέθηκαν άλλοι 2 που προέρχονται από το περιβάλλον του Γιώργου Παπανδρέου. Οι υπόλοιποι και κάποια ηχηρά ονόματα που ακούγονται ότι θα είναι υποψήφιοι βουλευτές, με αξιώσεις βέβαια εκλογής, δεν έχουν καταθέσει αίτηση ακόμα. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο. Και πάμε σε κάτι άλλο γιατί έχουμε τη χαρά να έχουμε έναν καλεσμένο εδώ στο στούντιο του Αντένα Πάτρας Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο στους 105,3, που θυμίζω ότι μας ακούτε και διαδικτυακά παντού στην Ελλάδα και εκτός συνόρων μέσα από το Live 24 του Αντένα Πάτρας. Και το θέμα που θα κουβεντιάσουμε μαζί του είναι ότι συμπληρώθηκε ένας χρόνος στη Δυτική Ελλάδα της λειτουργίας του παρατηρητηρίου και διασύνδεσης επιχειρήσεων και νέων. Τι είναι αυτό τώρα? Είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει αθόρυβα και στο παρασκήνιο για να κάνει, θα το πω έτσι με λίγο λαϊκίστικο ύφος, να κάνει τη λάτζα, δηλαδή να κάνει προσπάθειες για να φέρει το αποτέλεσμα σε αυτό που είναι το ζητούμενο όταν μιλάμε για ανάπτυξη. Γιατί όταν λέμε ανάπτυξη, τι έχουμε στο μυαλό μας? Έχουμε λεφτά, έχουμε επενδύσεις, έχουμε επιχειρήσεις. Το θέμα είναι ότι πρέπει να έχουμε εργασία, να μειωθεί η ανεργία και να βρίσκουν ιδίως οι νέοι δουλειά, να μπορούν κάπου με μια διέξοδο να προσφέρουν αυτά που μαθαίνουν. Και είναι η απάντηση σε αυτά που λέγαμε προχθές όταν φιλοξενούσαμε εδώ έναν ωραίο πατρινό επιστήμονα που διαπρέπει στο εξωτερικό. Μπορούμε να τους κρατήσουμε αυτούς τους νέους, μπορούμε να δώσουμε διεξόδους. Και ο άνθρωπος που έχει αναλάβει τη λειτουργία αυτού του παρατηρητηρίου για τη διασύνδεση επιχειρήσεων και νέων στη Δυτική Ελλάδα είναι ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Στάχης Παπαδόπουλος, τον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του Αντένα Πάτρας Real FM. Κύριε Παπαδόπουλε, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι η χαρά η δική μου είναι μεγαλύτερη γιατί έρχομαι πρώτη φορά εδώ.
0: Έρχεστε πρώτη φορά εδώ.
1: Παρά το γεγονός ότι είμαι φανατικός ακροατής.
0: Να είστε καλά.
1: Είμαι πρώτη φορά καλεσμένος.
0: Εγώ έχω τη χαρά διπλή γιατί γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και από τα χρόνια της δικηγορίας.
1: Αλήθεια.
0: Τα έχουμε πει πολλές φορές, αμέτρητες. Και είχαμε και καιρό να τα πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε έχω τη χαρά και επί προσωπικού να τα πω μαζί σας, αλλά κυρίως να δούμε τι έχει επιτευχθεί, τι είναι αυτό ακριβώς, ποιο είναι το αντικείμενο, αλλά και τι έχει επιτευχθεί γιορτάζοντας τον ένα χρόνο λειτουργίας και δράσεων και προσπαθειών.
1: Λοιπόν, ναι, έχετε δίκιο. Να πούμε λοιπόν ότι ο ακριβής τίτλος της δράσης αυτής του έργου είναι Παρατηρητήριο Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Πώς προέκυψε αυτή η ανάγκη πρώτα-πρώτα? Καθημερινά, όπως ξέρετε, λόγω της ιδιότητάς μου ως αντιπεριφερειάρχης επιχειρηματικότητας, έρευνας και καινοτομίας και υπεύθυνος και για τα πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα που έχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, έρχομαι σχεδόν καθημερινά σε επαφή με επιχειρηματίες, με επιχειρήσεις της περιοχής, από μικρούς εμπόρους μέχρι τα εργοστάσια που υπάρχουν στην βιομηχανική κτλ. Εκεί λοιπόν ακούμε και αφουγκραζόμαστε τα ζητήματα που υπάρχουν στην αγορά εργασίας και τα οποία, ξέρετε, μερικές φορές είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που νομίζουμε ότι υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Γιατί πια μπορούμε να πούμε στη Δυτική Ελλάδα, και νομίζω ότι μπορούμε να αισθανόμαστε και λίγο περήφανοι όλοι μας, δεν το λέω ως Περιφερειακή Αρχή, ότι η ανεργία που ήταν γύρω στο 25 με 26% το 2019 αυτή τη στιγμή βρίσκεται κοντά στο 10 ή και λίγο πιο κάτω από το 10. Που σημαίνει λοιπόν ότι από αγορά εργασίας πάμε καλά. Ναι. Και μόνο αυτές οι 15 μονάδες μείωσης, 14 περίπου μονάδες μείωσης της ανεργίας στην περιοχή μας είναι κάτι πολύ σημαντικό σαν νούμερο, αν θέλουμε να μιλάμε και για, και για νούμερα.
0: Ένα λεπτό. Αυτό είναι απάντηση σε όσους λένε ότι δεν τα πάμε καλά με την ανάπτυξη και με την αγορά εργασίας και με την ανεργία, με τη μείωση στους δείκτες. Έχει γίνει μείωση, μας λέτε λοιπόν. Μπορεί ακόμα να υπάρχει δρόμος μπροστά μας.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά για να γίνει και αυτή η μείωση χρειαζόταν πολύ προσπάθεια.
1: Ακριβώς. Και κοιτάξτε, τα νούμερα, όπως ξέρετε, με τα νούμερα μπορεί να πεις ό,τι θέλεις. Αλλά παρόλα αυτά τα νούμερα είναι αμήλικτα και είναι συγκεκριμένα. Αυτά
0: δεν διαψεύδονται.
1: Δεν είναι κάτι που σας λέω εγώ σε εκτίμηση. Είναι νούμερα τα οποία η Ελστάτ και οι στατιστικές υπηρεσίες της Ελλάδος αναφέρουν και βάζουν την ανεργία στην περιοχή μας στο μέσο όρο περίπου της Ελλάδας, στο 10%. Κάποιες φορές πέσαμε και λίγο πιο κάτω, μέχρι 10,50. Τέλος πάντων, γενικώς είναι πανθομολογούμενο ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη μείωση της ανεργίας στην περιοχή μας. Δεν θέλω να πω ότι αυτό οφείλεται αποκλειστικά στην Περιφερειακή Αρχή. Είναι πολλοί οι λόγοι για τους οποίους επιτεύχθη αυτή η μείωση, αλλά νομίζω ότι και οι δικές μας προσπάθειες ήταν προς καλή κατεύθυνση. Τώρα, να πω όμως αυτό, ότι στις συζητήσεις λοιπόν με τους ανθρώπους της αγοράς,
0: ναι,
1: βλέπουμε ότι υπάρχει προσφορά θέσεων εργασίας, αλλά πολλές φορές δεν συμπίπτει η αγορά με τη ζήτηση όσον αφορά τα προσόντα, όσον αφορά την κατάρτιση, όσον αφορά τις σπουδές. Ξέρετε, υπάρχει αυτό το, θα το πω ότι είναι μια παθογένεια νομίζω της κοινωνίας μας, ότι όλες οι οικογένειες θέλουν τα παιδιά τους να περάσουν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιατρική, νομική, ναι, φιλοσοφική, πολυτεχνία, μηχανική κτλ.
0: Η κλασική παθογένεια.
1: Η κλασική
0: των
1: παθογένεια
0: νεότερων χρόνων.
1: Ελπίζω ότι περνάει αυτό σιγά σιγά, να μην ειλικρινείς, αλλά νομίζω ότι δεν έχει εκλείψει ακόμα. Συνεπώς λοιπόν υπάρχουν όμως, η αγορά πια έχει εξελιχθεί ιδιαίτερα. Δεν χρειαζόμαστε μόνο επιστήμονες, χρειαζόμαστε πολλές φορές και τεχνίτες, χρειαζόμαστε και άλλου τύπου επαγγέλματα. Και μας λένε λοιπόν οι εργοδότες ότι δεν τους βρίσκουμε, δεν υπάρχει. Έχουμε θέσεις εργασίας και δεν μπορούμε να βρούμε. Οπότε λοιπόν, τι σκεφτήκαμε να κάνουμε? Σκεφτήκαμε να κάνουμε αυτή τη δράση, το παρατηρητήριο διάγνωση των αναγκών αγοράς εργασίας. Και είναι ακριβώς αυτό που λέει. Δηλαδή, από τη μία πλευρά, προσπαθούμε να δούμε οι εργοδότες τι ανάγκες έχουν από εργατικό προσωπικό.
0: Ναι.
1: Και κατά δεύτερο λόγο, να δώσουμε τη δυνατότητα στους νέους που σπουδάζουν ακόμα, ακόμα και στο λύκειο,
0: ναι,
1: όσο μάλλον σε τεχνολογικά ή πανεπιστημιακά ιδρύματα, να δουν τι μπορούν αργότερα να, πού μπορούν αργότερα να αποσχοληθούν. Έτσι. Γιατί πολλές φορές και έχει συμβεί αρκετά συχνά τα τελευταία χρόνια, πολλοί νέοι που σπουδάζουν μια γενική κατεύθυνση, μετά με μια συγκεκριμένη κατάρτιση, μια συγκεκριμένη εξειδίκευση, πάνε και σε κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που είχαν σπουδάσει στην αρχή. Έχουν την βασική γνώση, την πανεπιστημιακή ή την τεχνολογική, και μετά πάνε σε κάτι
0: εντελώς διαφορετικό. Παράδειγμα, έχω ένα παράδειγμα συμπολίτη, ο οποίος μάλλον δεν είναι καν πατρινός γεννημαθρέμα, φερμένος για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ο οποίος ασχολήθηκε σαν βοηθός ηλεκτρολόγου όταν ήταν φοιτητής, έτσι για να μάθει την τέχνη και να βγάζει ένα μεροκάματο, και έχει βρεθεί να βρίσκεται στην Πάτρα, κατοικεί μόνιμα με εταιρεία μεγάλη κιόλας ηλεκτρολογικών εξοπλισμών, και ο άνθρωπος είναι επιχειρηματίας στον χώρο αυτό, έχοντας πάρει το πτυχίο του, αλλά μην έχοντας ακολουθήσει την επιστήμη την οποία.
1: Πολύ, πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε, και εγώ τώρα τα τελευταία χρόνια που ασχολούμαι από μια άλλη θέση, γιατί είναι διαφορετικό σαν πολίτης ή σαν δικηγόρος ή σαν πολίτης της Πάτρας να αφουγκράζομαι συγκεκριμένα πράγματα, είναι διαφορετικά αυτά που διαπιστώνουμε. Πολλές φορές έχουμε την τάση να υποτιμάμε τα πράγματα που συμβαίνουν στην περιοχή μας και να έχουμε μια συνεχή γκρίνια.
0: Ναι.
1: Να μην το κάνουμε αυτό. Έχουμε μια θαυμάσια περιοχή. Μια περιοχή που, όπως λέω πολλές φορές, έχουμε τρία πανεπιστήμια. Έχουμε το Πανεπιστήμιο Πατρών, που έχει και πολύ σημαντική θέση και στα διεθνή ranking. Έχουμε το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Έχουμε τα τεχνολογικά και ηλεκτρολογικά τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τα οποία στεγάζονται εδώ. Έχουμε ερευνητικά Ινστιτούτα. Είναι τρία τα ερευνητικά Ινστιτούτα, τα πολύ δυνατά. Ακόμα και το ΙΤΕ της Κρήτης έχει εδώ παράρτημα. Έχουμε το Επιστημονικό Πάρκο. και δεκάδες μικρές εταιρείες, που μόνο μικρές τελικά δεν είναι, λέμε μικρές γιατί δεν τις γνωρίζουμε εμείς, startup και spin-off εταιρείες που δημιουργούνται από ανθρώπους από φοιτητές των πανεπιστημίων μας.
0: Και είναι και γνωστές στο εξωτερικό, βεβαίως, δεν είναι γνωστές σε εμάς εδώ.
1: Τις μαθαίνουμε εδώ καμιά φορά μόνο όταν εξαγοράζονται από κολοσσούς της Αμερικής.
0: Σωστό.
1: Σημαίνει λοιπόν ότι κάτι καλό γίνεται εδώ. Και το καλό αυτό που γίνεται από τους ανθρώπους, από το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής μας, το οποίο είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Συνεπώς, να μην έχουμε συνέχεια έτσι μια γκρίνια και μια μιζέρια για την περιοχή μας, νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Το παρατηρητήριο λοιπόν τώρα να σας πω ότι εμείς το αντιλαμβανόμαστε όχι απλώς σαν ένα μηχανισμό συλλογής στοιχείων, ναι, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα ζωντανό εργαλείο. Γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν κατά τις δράσεις του παρατηρητηρίου, είναι πραγματικά ένα ζωντανό εργαλείο. Mm-hmm. Αφού γκράζεται τις ανάγκες της αγοράς και τις μεταφέρει στην κοινωνία, δημιουργώντας έτσι μια γέφυρα ανάμεσα στους πολίτες, τις επιχειρήσεις, αλλά και την εκπαίδευση. Και αυτό είναι το σημαντικό.
0: Ναι.
1: Και την εκπαίδευση.
0: Υπάρχει όμως ένα θέμα που μου δημιουργείται σαν απορία. Πώς ο νέος, ο γιος μου, ο Νικόλας, που σπουδάζει, mm-hmm, βρίσκει αυτή τη διέξοδο μέσω της περιφέρειας, μέσω του παρατηρητηρίου, ή πώς το παρατηρητήριο βρίσκει το νέο και τις επιχειρήσεις, το καταλάβαμε. Αλλά πώς βρίσκει και κάνει αυτή τη διασύνδεση? Δηλαδή, γίνεται ένα ανοιχτό κάλεσμα προς τους νέους για να μπορέσουν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί σας και να δουν ποια εφόδια έχουν και πώς μπορούν να βρουν την επαγγελματική διέξοδο?
1: Ακριβώς. Αυτό είναι μια πολύ σωστή ερώτηση. Είπατε προηγουμένως ότι κλείσαμε σχεδόν ένα χρόνο. Κλείσαμε, ναι, ένα χρόνο λειτουργίας του παρατηρητήριου αυτού.
0: Ναι.
1: Στον χρόνο λοιπόν αυτό, δεν κάναμε ό,τι κάνουμε συνήθως στην Ελλάδα σε πάρα πολλές δράσεις, δηλαδή θεωρία και μελέτες και θεωρία. Υλοποιήσαμε δράσεις, πολύ συγκεκριμένες δράσεις, οι οποίες δράσεις αγγίζουν όλο το φάσμα της τοπικής κοινωνίας και της παραγωγής, από το μαθητή ακόμα,
0: ναι,
1: που βρίσκεται σε μια τάξη που αναρωτιέται, mm-hmm, ποια επαγγέλματα έχουν προοπτική στη Δυτική Ελλάδα, τι να κάνω αύριο που θα τελειώσω, προς ποια κατεύθυνση να πάω, mm-hmm, να πάω να σπουδάσω, να πάω να κάνω κάτι άλλο. Από το μαθητή λοιπόν μέχρι και τη γυναίκα που θέλει να επιστρέψει στην εργασία μετά από όταν μεγάλωσε λίγο τα παιδιά της κτλ. Αλλά και το νέο, το νέο, mm-hmm, ο οποίος αισθάνεται αποκλεισμένος από την αγορά εργασίας για τον αλφαβητά λόγο, γιατί είπαμε ότι ναι, μεν έχουμε μείωση, αλλά δεν είναι όλα τέλεια. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και αναζητά λοιπόν μια κατεύθυνση. Αναζητά δεξιότητες, αναζητά ευκαιρίες. Τι κάναμε λοιπόν? Ξεκινήσαμε πρώτα από τα σχολεία.
0: Ναι.
1: Γιατί πιστεύουμε ότι ο σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός πρέπει να ξεκινά από νωρίς. Δηλαδή, επειδή καλούμε τα παιδιά μας δυστυχώς σε μια πολύ μικρή ηλικία, 14-15 χρονών, να αποφασίσουν για το τι θέλουν να κάνουν τα επόμενα χρόνια της ζωής τους,
0: χωρίς να έχει γίνει προεργασία.
1: Ακριβώς.
0: Για να έχουν την ικανότητα να το κάνουν σωστά.
1: Είναι κάτι πολύ σκληρό. Και επειδή αύριο ξεκινάνε και πανελλήνιες εξετάσεις, να μου δοθεί εδώ ευκαιρία να πούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
0: Καλή επιτυχία,
1: να ξέρουν,
0: ναι,
1: ότι είναι η αρχή. Δεν είναι το τέλος. Δεν συμβαίνει και κάτι αν δεν πάνε και καλά σε εξετάσεις.
0: Είναι μια πρώτη μάχη,
1: ναι,
0: σε ένα πόλεμο με πάρα πολλές μάχες.
1: Ακριβώς. Να πάνε με θάρρος, να πάνε με αυτά που γνωρίζουν, να πάνε όσο το δυνατόν λιγότερο άγχος, γιατί το άγχος τους μεταφέρεται και από εμάς, τους γονείς και από τα σχολεία και από την ίδια την κοινωνία, που αν δεν σπουδάσει κάποιος τον θεωρεί ενδεχομένως
0: αποτυχημένο.
1: Δεν είναι έτσι. Είναι το πρώτο από τα δύσκολα σκαλοπάτια.
0: Αυτό, μια και το αναφέρετε τώρα, κύριε Παπαδόπουλε, αυτό το συναντάτε μέσα από το παρατηρητήριο και μέσα από αυτή την προσπάθεια που κάνετε, την πολύ ωραία, να φέρνετε νέους σε επαφή, σε επικοινωνία με την αγορά εργασίας και τις εταιρείες? Δηλαδή, συναντάτε ανθρώπους που να μην πέτυχαν στις Πανελληνίες, που να μην σπούδασαν κάτι και όμως να βρίσκουν τη διέξοδο?
1: Βέβαια. Και δεν ήξεραν ότι υπάρχει αυτή η αγορά εργασίας εκεί έξω,
0: ναι,
1: και να τους περιμένει.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι κάποιο παιδί το οποίο δεν πήγε στο πανεπιστήμιο σημαίνει ότι δεν θα βρει ποτέ δουλειά. Ή δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει μια άλλη σχολή υποδεέστερη κατά την κοινή αντίληψη, υποδεέστερη, η οποία όμως μπορεί να του δώσει μια τέτοια δεξιότητα που να είναι αναγκαίος σε μια επιχείρηση. Εμείς λοιπόν κάναμε 150 εισηγήσεις επαγγελματικού προσανατολισμού σε 55 σχολικές μονάδες Σαχαΐας, Ετωλοκαλανίας και Ηλίας. Σε αυτές τις δράσεις,
0: ναι,
1: συμμετείχαν πάνω από 3.200 μαθητές.
0: Είναι πολύ
1: σημαντικό
0: νούμερο.
1: Δηλαδή, και ένα 10, 15, 20% να μας πρόσεξε και να πήρε κάτι από αυτό είναι,
0: τι λέτε,
1: πάρα
0: τώρα,
1: πολύ σημαντικό. Η ανταπόκριση των σχολείων, δεν έχω να το πω, και πρέπει να πω και ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ και τη δευτεροβάθμια και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ήταν εντυπωσιακή. Οι καθηγητές ανταποκρίθηκαν και έδειξαν πολύ μεγάλη προθυμία. Που, τι δείχνει αυτή η προθυμία? Δείχνει τη μεγάλη ανάγκη των νέων ανθρώπων για ουσιαστική και έγκυρη ενημέρωση σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.
0: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί είμαι σίγουρος ότι τώρα που μας ακούνε, και θα μας ακούσουν και άλλοι και μέσα από τα social media, γιατί αυτή η κουβέντα πρέπει να γίνει όσο γίνεται ευρύτερα γνωστή, είναι μια προσπάθεια που φέρνει χειροπιαστά αποτελέσματα. Έτσι. Και για τους επαγγελματίες που όντως δεν βρίσκουν εργατικά χέρια, και για τους εργαζόμενους που ψάχνουν δουλειά και νομίζουν ή θεωρούν δεδομένο ότι πρέπει να φύγουν μετανάστες εσωτερικοί ή στο εξωτερικό, ναι, ή να πάνε στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη ή στη Γερμανία.
1: Που νομίζουμε ότι είναι η εύκολη λύση, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολη λύση.
0: Καθόλου.
1: Έτσι. Δεν είναι καθόλου εύκολη λύση, ούτε για τα ίδια τα παιδιά, ούτε βεβαίως και για τις οικογένειές τους κτλ. Αυτό λοιπόν μου δίνεται τώρα μια πάσα να πω το εξής. Ότι πέρα από τη δράση λοιπόν του επαγγελματικού προσανατολισμού, τι άλλο κάναμε? Οργανώσαμε εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και σπουδαστών, ναι, σε επιχειρήσεις περιοχής. Εδώ λοιπόν να πούμε ότι οι επιχειρήσεις περιοχής, εκεί που θα νόμιζες ότι θα τους ενοχλούσαμε να τους πάμε μαθητές και μια μέρα να τους απασχολήσουμε, ναι, ναι, το προσωπικό τους, να μπούμε στους χώρους κτλ., ήταν αυτοί που ήρθαν πρώτοι και δήλωσαν στο πρόγραμμα και είπαν: θέλουμε να φέρετε εδώ σπουδαστές, να δουν πώς δουλεύουμε, να αγαπήσουν, να δουν αυτή τη δουλειά, κάποιοι να την εκτιμήσουν, κάποιοι να την αγαπήσουν και αύριο να δουλέψουν εδώ και σε εμάς. Ήταν πολύ σημαντικό εδώ και το λέω σε όλους τους επιχειρηματίες. Εκεί λοιπόν πήγαμε, νομίζω κάναμε. Αρκετές, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τον επισκέψεις. Νομίζω έγιναν 10-15 επισκέψεις για το πρώτο χρόνο, ναι, και ήταν περίπου 150 οι φοιτητές ή οι σπουδαστές ή οι μαθητές που πήγαν σε αυτές τις επιχειρήσεις. Πήγαμε σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, πήγαμε σε μια μεγάλη ιατρική μονάδα εδώ ιδιωτική,
0: ναι,
1: πήγαμε σε εργοστάσια, πήγαμε στην τελευταία επίσκεψή μας ήταν στο συνεταιρισμό. Το πρώτο, το εργοστάσιο το πρώτο, όπου εκεί πήγαμε ένα σχολείο ΕΠΑΛ, πρότυπο σχολείο της Αμαλιάδας, που σπουδάζουν τα παιδιά τεχνολογία τροφίμων και τέτοιου είδους ειδικότητες, και είδαν εκεί την παραγωγή, δηλαδή, γιατί ξέρετε έχει πολύ μεγάλη διαφορά, όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, πολύ μεγάλη διαφορά η θεωρία από την πράξη. Διδάσκεσαι κάτι, σπουδάζεις κάτι, το βλέπεις στα βιβλία, ενδεχομένως βλέπεις και μια φωτογραφία, άντε και ένα βιντεάκι. Είναι αλλιώς όμως να πας στο εργοστάσιο, να φορέσεις τον προστατευτική ρόμπα και να μπεις στην παραγωγή,
0: όλη τη διαδικασία και να μάθεις ό,τι απορία έχεις.
1: Και ξέρετε, εγώ το έλεγα στα παιδιά που μιλούσα λίγο, τους έλεγα ότι εδώ δεν χρειάζεται να το. Μπορεί να το δείτε και να το απορρίψετε.
0: Ναι,
1: μπορεί,
0: ναι,
1: να νομίζετε,
0: ναι,
1: ότι είναι κάτι,
0: ναι,
1: καλό, ναι, και να δείτε ότι δεν σας ταιριάζει.
0: Λοιπόν.
1: Ή ανάποδα, να, ναι, μην πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να ταιριάζει σε εσάς και να μπείτε εδώ και να τον αγαπήσετε τον χώρο και να πείτε: αυτό θέλω να κάνω.
0: Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, θα μου κάνετε τη χαρά να μείνετε για λίγο ακόμα, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να επιστρέψουμε, γιατί έχω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα ακόμα και περισσότερο κάποια στοιχεία τα οποία θα πρέπει να γνωρίζουν όσοι δεν έχουν ενταχθεί σε αυτή τη διαδικασία, είτε εργοδότες, είτε εν δυνάμει εργαζόμενοι, ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι, πώς να έρθουν σε επικοινωνία, σε επαφή, δεν ξέρω, κάποιες εκδηλώσεις που μπορεί να είναι προγραμματισμένες στο άμεσο μέλλον. Θα μας τα πείτε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Πάσα στην Αγγελική Καρδαράκου, επιστροφή σε λίγο.

0: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
1: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
0: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
1: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 03 50.
1: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000 595.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
7: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι και να πούμε ότι η ώρα είναι 1:39 και στο λίγο χρόνο που μας απομένει θέλω να δώσουμε έτσι την ευκαιρία να μάθουμε περισσότερα πράγματα, γιατί τελικά η κουβέντα αυτή με τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας και Κοινοτομίας εδώ στη Δυτική Ελλάδα, τον κύριο Παναγιώτη Παπαδόπουλο, Τάκη Παπαδόπουλο, έχει πολύ ενδιαφέρον και έχει και ζουμί, να το πω πάρα πολύ απλά, δηλαδή είναι κάτι που αφορά και ενδιαφέρει όλους σας και εσάς που είστε επαγγελματίες και εργοδότες και ψάχνετε να βρείτε προσωπικό και εσάς που ψάχνετε να βρείτε δουλειά και εσάς που έχετε ένα παιδί που θέλει να βρει μια εργασιακή διέξοδο ή που γνωρίζετε κάποιον από το οικογενειακό σας περιβάλλον και τον ευρύτερο φιλικό σας, από το ευρύτερο φιλικό σας περιβάλλον. Κύριε Παπαδόπουλε, ευχαριστώ που μείνατε εδώ στο στούντιο του Αντένα Πάτρας, γιατί θέλω να ρωτήσω πώς ένα παιδί, ένας νέος που μας ακούει ή θα μας ακούσει και μέσα από τα social media που θα ανέβει αυτή η συζήτηση που κάνουμε η ωραία, πώς θα έρθει σε επαφή με αυτή την πρωτοβουλία του παρατηρητηρίου? Υπάρχει μια ιστοσελίδα που πρέπει να επισκεφθεί, κάποια εκδήλωση, κάτι που προγραμματίζεται?
1: Και τα τρία.
0: Και τα τρία.
1: Το γραφείο μου πρώτα-πρώτα. Στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, απέναντι από το Βασιλό, Αμερικής και Νέα Εθνική Οδό.
0: Εντάξει, το γραφείο είναι ανοιχτό, γιατί ακούμε γραφεία πολιτικών ενίοτε.
1: Αυτό τώρα θα μου επιτρέψετε να μην σας το πω εγώ. Μπορείτε να το διαπιστώσετε μόνοι σας. Αλλά πάντως το γραφείο το δικό μου είναι πάντα ανοιχτό. Και νομίζω και όλων των συναδέλφων.
0: Άρα λοιπόν ένας
1: νέος. Γιατί ίσως κύριε Ροδίτη, δεν αισθανόμαστε πολιτικοί εμείς. Εμείς προερχόμαστε από την αγορά, προερχόμαστε από την εργασία. Και εκεί θα ξαναγυρίσουμε αργά ή γρήγορα.
0: Εντάξει, εγώ εύχομαι να είναι αργά, συνεπώς, γιατί κάνετε δουλειά.
1: Συνεπώς λοιπόν οι πόρτες είναι πάντα ανοιχτές. Λοιπόν, καταρχήν λοιπόν από το γραφείο. Μπορεί με ένα τηλέφωνο, εύκολα μπορεί να βρει τα τηλέφωνα και να δηλώσει συμμετοχή ή οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Μέσα, ή μέσα από το σχολείο του ή μέσα από το πανεπιστήμιο του, από τη σχολή του κτλ. Κατά δεύτερον λόγο, έχουμε δημιουργήσει σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία που οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν, αλλά και οι νέοι άνθρωποι. Οι επιχειρήσεις μπορούν εύκολα να δηλώσουν τις ανάγκες που έχουν για προσωπικό, θέσεις πρακτική άσκηση και μαθητείας, αλλά και ανάγκες κατάρτισης των εργαζομένων. Έτσι, μπορούν να το κάνουν αυτό. Υπάρχει στην ιστοσελίδα του παρατηρητηρίου που δηλώνουν τέτοιες ανάγκες. Ναι. Απ' την άλλη πλευρά, οι μαθητές ΕΠΑΛ κατά κύριο λόγο και σπουδαστές ΣΑΣΚ και φοιτητές μπορούν να δημιουργούν προφίλ, να αναρτούν διαθέσιμες θέσεις πρακτικής ή μαθητείας, να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση, έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν δεκτοί από τις επιχειρήσεις. Πρόκειται για εργαλεία που φέρουν κοντά εκπαίδευση, κατάρτιση και αγορά εργασίας. Όμως δεν περιοριζόμαστε μόνο εκεί. Κάναμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση πριν από μερικούς μήνες στην Πάτρα, η Μέρα Καριέρας.
0: Ναι.
1: Ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη. Έγινε στην Πάτρα, νομίζω ήταν κοντά στις 30-35 επιχειρήσεις από πολλούς διαφορετικούς κλάδους. Τα αποτελέσματα ήταν πολύ θετικά. Έμειναν εκεί όλη την ημέρα. Είχαν πάντα κόσμο, είχαμε πολύ μεγάλη προσέλευση. Και οι επιχειρήσεις αυτές ενημέρωναν τους ανθρώπους που έφτασαν εκεί κοντά τους στα γραφεία τους, στο τραπεζάκι τους, για τις προϋποθέσεις και για τις θέσεις εργασίας που είχαν να προσφέρουν. Ήταν πολλές οι θέσεις, νομίζω ήταν πάνω από 120-130 θέσεις που προσφέρθηκαν εκείνη την ημέρα ως εργασία από τις 30 αυτές επιχειρήσεις περιοχής. Η ίδια ημέρα καριέρας θα πραγματοποιηθεί 17 Ιουνίου στο Αγρίνιο. Το λέμε από τώρα και για τους φίλους που μένουν στην Ετωλοκαρανία, αλλά ενδεχομένως και κάποιους που και από εδώ, από την Πάτρα. 17 Ιουνίου θα γίνει στο Αγρίνιο αντίστοιχη ημέρα καριέρας. Νομίζω ότι θα πάει και εκεί πάρα πολύ καλά, γιατί και εκεί υπάρχουν ανάγκες. Αλλά και αν κρίνω από αυτό που συνέβη στην αγορά Αργύρη εδώ στην Πάτρα, ήταν κάτι πραγματικά που ξεπέρασε και τις δικές μας εκτιμήσεις και προσδοκίες τα λοιπά. Αλλά θέλουμε λοιπόν και στο Αγρίνιο, καλούμε και από τη δική σας συχνότητα και τις επιχειρήσεις της περιοχής να δηλώσουν συμμετοχή και να έρθουν εκεί να μας πούν τι θέσεις εργασίας ενδεχομένως έχουν, να γνωρίσουν τους σπουδαστές, τους φοιτητές, αλλά και τους ανθρώπους, τους ανέργους που μπορούν να διεκδικούν κάποιες αυτές τις θέσεις εργασίας και που ξέρετε μπορεί να γίνει αυτό το τέριασμα εκεί και κάποιος άνθρωπος ακόμα και εκείνη την ημέρα να βρει μια δουλειά.
0: Εγώ θα ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Ο Τάκης, ο Παπαδόπουλος, τον γνωρίζω τόσα χρόνια και από την εποχή της δικηγορίας, στην οποία αργά ή γρήγορα θα επιστρέψετε.
1: Όχι,
0: και εύχομαι αργά.
1: Υπάρχει δικηγορία κανονικά, καθημερινά.
0: Βεβαίως,
1: είμαι μάχημος δικηγόρος. Εγώ είμαι, ξέρετε κύριε Ροδίτη, είμαι άμυστος αντιπεριφερειάρχης στην περιφέρεια της Ελλάδος και όσο και αν έχω ένα πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Άμιστος.
1: Άμιστος, ναι.
0: Δεν παίρνετε μισθό δηλαδή.
1: Όχι, όχι. Λοιπόν, παρά το γεγονός λοιπόν ότι οι αρμοδιότητες που έχω στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος είναι κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και θα μπορούσα να είμαι 24 ώρες το 24ωρο στην περιφέρεια, γιατί είναι πολλά πράγματα αυτά που κάνουμε εκεί και στην επιχειρηματικότητα και στην έρευνα και την καινοτομία. Ασχολούμαστε με τα πανεπιστήμια, με τις εταιρείες, τις startup, με τα ερευνητικά συντούτα.
0: Τώρα μου δίνετε μία πάσα για να κάνω να ολοκληρώσω την ερώτηση, γιατί κάτι τέτοιο ήθελα να ρωτήσω. Ήθελα να ρωτήσω επί προσωπικού και έτσι στην ανθρώπινη διάσταση να το πάω. Ένας άνθρωπος που αποφάσισε μετά από πάρα πολλά χρόνια μάχημης και πετυχημένης δικηγορίας να μπει στο στίβο των εκλογικών για τα ασχολούμενος με τα κοινά και να εκλεγεί και να αναλάβει ένα τέτοιο πόστο το οποίο είναι νευραλγικό. Και να μου λέει κιόλας ότι είναι και άμυστος και να συνεχίζει την μάχημη δικηγορία. Δεν μπαίνω στο κομμάτι να ρωτήσω πώς θα προλαβαίνετε, εσείς το ξέρετε. Μπαίνω όμως στο κομμάτι να ρωτήσω αυτό που κάνετε, πόσο ψυχικά έτσι σας συγκινεί και σας κινητοποιεί αυτό, ειδικά το κομμάτι με το παρατηρητήριο και την προσπάθεια να φέρετε σε επαφή, να γεφυρώσετε αυτό το κενό μεταξύ εργοδοσίας, μεταξύ εργασίας και νέων που ψάχνουν για δουλειά.
1: Μάλιστα, ωραία ερώτηση. Ωραία ερώτηση, γιατί κοιτάξτε να δείτε, στο τέλος της ημέρας που λέμε εδώ και στην περιοχή μας, όταν ασχολείται κανείς με τα κοινά, γιατί το κάνει? Μπορεί να το κάνει για διάφορους λόγους. Θεμητή είναι όλοι οι λόγοι.
0: Ναι.
1: Αλλά τουλάχιστον.
0: Καλά, όχι όλοι, αλλά. Εντάξει.
1: Okay. Τουλάχιστον εξηγήσιμοι.
0: Ναι.
1: Εγώ θα έλεγα για μένα που μπορώ να μιλήσω. Αυτό μετά από 35 χρόνια, είμαι 36 χρόνια δικηγόρος, κύριε Ροδίτη. Από το 1990 που ξεκίνησα την άσκηση.
0: Τι λοιπόν, μου θυμίζετε τώρα, τέλος πάντων.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Μου θυμίζετε και εμένα τα χρόνια δημοσιογραφίας. Ναι.
1: Γι' αυτό το είπα. Λοιπόν, κοιτάξτε, όταν αποφασίζει λοιπόν να ασχοληθεί κανείς και σε αυτή την ηλικία και με ταυτόχρονη επαγγελματική καριέρα κτλ., καταλαβαίνετε ότι υπάρχει έτσι μια εσωτερική ανάγκη συμμετοχή στα κοινά. Όπου στο τέλος της ημέρας λοιπόν τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας, να βοηθήσουμε την πόλη μας, να βοηθήσουμε τον τόπο μας. Εγώ το βλέπω σαν υποχρέωση που έχουμε απέναντι και στις νέες γενιές, όποιοι και έχουμε παιδιά, αλλά και παιδιά να μην έχουμε. Νομίζω ότι πρέπει ο καθένας από εμάς στην προσωπική του, στην επαγγελματική του ζωή, στην πολιτική του κάποιοι να αφήνουν μια μικρή παρακαταθήκη και για το μέλλον. Και μπορεί να, δεν είναι αόριστο ούτε έτσι πολύ. Ότι είναι μια ιδέα αυτή. Είναι νομίζω μια πραγματικότητα. Εγώ έτσι πραγματικά το αισθάνομαι. Εγώ όταν αποφάσισα το 2019 να εκτεθώ στους συμπατριώτες μας εδώ, τους πολίτες της Αχαΐας, και να βάλω υποψηφιότητα με τον Νεκτάριο Φαρμάκη και εξελέγει, ένιωσα τεράστια υποχρέωση σε αυτούς τους 5.000 ανθρώπους που με ψήφισαν, αλλά και σε όσους δεν με ψήφισαν. Και από εκείνη την ημέρα μέχρι σήμερα, 7 χρόνια που έχουν περάσει, προσπαθώ κάθε μέρα αν μπορώ να βοηθήσω κάποιον συνάνθρωπό μας, κάποιον άνθρωπο κτλ. Εδώ λοιπόν το παρατηρητήριο και το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά αυτό ακριβώς, τον πυρήνα της ανθρώπινης υπόστασης. Γιατί η ανθρώπινη υπόσταση, μία από τις εκφάνσεις της, είναι και η εργασία.
0: Ναι.
1: Που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πολύ, και είναι, και είναι, πιο σημαντικό.
1: Είναι από τα πιο σημαντικά. Από τα πιο σημαντικά. Γιατί ξέρουμε όλοι τι αγώνα κάνουν και οι οικογένειες και τι αγώνα κάνουν και τα παιδιά. Και τα παιδιά πλέον σήμερα, ξέρετε και εσείς γιατί έχετε ένα νέο παιδί, δεν είναι όπως όταν ήμασταν εμείς 19 και 20 χρονών.
0: Που ό,τι και να έκανες, είχε σίγουρο ότι αν εργαζόσουν,
1: ναι,
0: θα μπορούσες να επιβιώσεις.
1: Τώρα υπάρχουν όμως διαφορετικές και ίσως και περισσότερες ευκαιρίες.
0: Υπάρχουν.
1: Βεβαίως, εγώ το πιστεύω ότι υπάρχουν. Πρώτα απ' όλα γιατί έχουν ανοίξει πάρα πολλά επαγγέλματα. Για σκεφτείτε τότε, όταν ήμασταν εμείς 19 και 20 χρονών, πόσες δουλειές υπήρχαν.
0: Εναλλακτικές δεν υπήρχαν.
1: Δεν υπήρχαν πολλές. Τώρα, όπως βλέπετε, έχουν ανοίξει οι δουλειές σε διάφορα ναι, επίπεδα. Οπότε υπάρχουν. Και βεβαίως και τα παιδιά τα ίδια δεν θέλουν τα συμβατικά επαγγέλματα και προσπαθούν να βρουν και κάτι διαφορετικό. Οπότε όταν μπορείς λοιπόν να βοηθήσεις μια οικογένεια, να βοηθήσεις ένα νέο άνθρωπο να σταθεί μόνος του στα πόδια, γιατί το έχουν ανάγκη αυτά τα παιδιά μας, να ξεκινήσουν να βγάζουν τα πρώτα τους λεφτά, να έχουν σε αυτόν τον κόσμο αβεβαιότητας που ακούν κάθε μέρα πράγματα γύρω τους πολύ περίεργα από ό,τι συμβαίνει στο διεθνή χώρο, με τους πολέμους, με τις ακριβίες, με τα όλα αυτά που συμβαίνουν καθημερινά, αλλά και αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας. Όταν λοιπόν του δίνεις μια δυνατότητα να βάλει σε μια τάξη τη ζωή του και να την ισορροπήσει και να ξέρει ότι μπορεί να βρει μια δουλειά, να ξεκινήσει να έχει ένα μισθό, να μπορεί να στέκεται στα δικά του πόδια, ώστε μετά αύριο να εξελιχθεί και ο ίδιος σαν άνθρωπος, να κάνει μια οικογένεια. Mm-hmm. Ξέρετε, πόσες φορές λέμε ότι έχουμε τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα. Γιατί έχουμε τεράστιο δημογραφικό
0: αυτό
1: πρόβλημα.
0: Αυτό θα σας έλεγα πριν. Το γιατί... πόσο σημαντικό είναι αυτό που κάνετε. Έχει πολλές. Όχι επιπτώσεις, έχει πολλές εφαρμογές.
1: Ναι, ναι, πολλούς παραμέτρους αγγίζει και διαφορετικά
0: και
1: επίπεδα
0: ζωής.
1: Το πιο
0: μεγάλο
1: μας
0: είναι αυτό, ναι, ναι. Το δημογραφικό, για να μην φεύγουν οι νέοι και από την πόλη τους και από τη χώρα.
1: Ακριβώς, γιατί ένα παιδί το οποίο δεν έχει εργασία, όσα και χρήματα να έχει η οικογένειά του, που δεν υπάρχουν πια οικογένειες με τόσα πολλά χρήματα, δεν μπορεί να έχει μια σιγουριά ώστε να δημιουργήσει και ο ίδιος το δικό του σπίτι, τη δική του οικογένεια. Πρώτα απ' όλα να ολοκληρωθεί σαν άνθρωπος, γιατί η εργασία μας ολοκληρώνει σαν άνθρωπο. Μας βάζει στη διαδικασία να ξέρουμε ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, ότι έχουμε ευθύνες, ότι μπορούμε να εργαστούμε και βεβαίως στεκόμαστε στα πόδια μας. Εγώ δίνω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό. Συνεπώς λοιπόν, όταν μπορείς να βοηθήσεις, αφενός μεν, γιατί εκεί ξεκινάμε, τους νέους ανθρώπους να βρουν μια δουλειά, και απ' την άλλη να καλύψεις και τις ανάγκες των επιχειρήσεων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αν οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να καλυφθούν σε ανθρώπινο δυναμικό,
0: δεν θα έχεις ανάπτυξη.
1: Δεν θα έχεις ανάπτυξη. Και αν δεν έχεις ανάπτυξη, δεν θα έχεις νέες θέσεις εργασίας. Αυτό είναι ένας κύκλος, μια αλυσίδα την οποία πρέπει να φροντίζεις και από τις δύο μεριές.
0: Εγώ χαίρομαι και κρατώ από την κουβέντα αυτό που είπατε πριν από λίγο, ότι υπάρχει διέξοδος εργασιακής στην περιοχή μας.
1: Όρεξη να έχουμε.
0: Όρεξη να έχουμε και αυτή η δουλειά να γίνεται, αλλά και να ασχολούνται και να μαθαίνουν και να το πληροφορούνται, να προσπαθούν να πληροφορούνται και οι νέοι. Υπάρχει λοιπόν αυτή η διέξοδος και αυτό είναι ενθαρρυντικό, γιατί μας γεμίζει με αισιοδοξία. Γι' αυτό λοιπόν στην αρχή της κουβέντας μας είπατε ότι είστε αισιόδοξος και ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα παρουσιάζουμε μερικές φορές, γκρινιάζοντας και μιζεριάζοντας.
1: Δεν ισχυρίζομαι ότι είναι ιδανικά εκεί τα πράγματα έξω. Έτσι, ξέρω πολύ καλά τις εργασιακές σχέσεις. Δεν λέει κανείς ότι είναι ιδανικές οι εργασιακές σχέσεις. Αυτό είναι κάτι άλλο που πρέπει να το δούμε μεταγενέστερα.
0: Ναι. Okay.
1: Ας ξεκινήσουμε από το βασικό όμως, να βρει κάποιος άνθρωπος μια εργασία και από εκεί και πέρα συνθήκες εργασίας, μεγαλύτερους μισθούς, καλύτερες συνθήκες στη δουλειά είναι το ζητούμενο. Δεν το έχουμε εξασφαλίσει αυτό. Έτσι, ναι. Η κοινωνία μας δεν το έχει εξασφαλίσει. Αλλά. Όταν υπάρχει ανάπτυξη, όταν υπάρχει καλή οικονομία, όταν υπάρχουν ευχαριστημένοι εργαζόμενοι και ευχαριστημένοι εργοδότες, τα πράγματα πάνε καλύτερα.
0: Δεν μου λέτε τώρα, έτσι πρωτού σας αφήσω και σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα και κάναμε αυτή την ωραία κουβέντα, την πολύ χρήσιμη. Είμαι ο Μητσοτάκης και σας παίρνω τηλέφωνο και σου λέω: Τάκη, θέλω να είσαι υποψήφιος βουλευτής, ή θέλω να πας εκεί, ή θέλω να πας κάπου αλλού σε άλλο πόστο. Τι θα έκανε ο Τάκης Παπαδόπουλος? Έτσι, για να σχολιάσουμε λίγο και τα πολιτικά και τα αυτοδιοικητικά και όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Κόμματα, υποψήφοι πάνε και έρχονται.
1: Θα του έλεγα ότι, πρόεδρε, έχω δώσει το λόγο μου πρώτα στο Νεκτάριο Φαρμάκη, ότι θα είμαι μαζί του και στις επόμενες εκλογές.
0: Άρα θα είστε εκεί, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
1: Εφόσον θα είναι και ο Νεκτάριος Φαρμάκης, 100%.
0: Ωραία. Κάθε επιτυχία εύχομαι και στο αντικείμενό σας και στη δικηγορία, βέβαια, γιατί από εκεί επιβιώνετε, από εκεί ζείτε, και κάθε καλό.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την πολύ ωραία κουβέντα που είχαμε και χάρηκα που τα ξαναείπαμε μετά από καιρό.
0: Και εγώ
1: να
0: πολύ. Καλά. Αυτά, φίλες και φίλοι, και μην ξεχνάμε τον άνθρωπο που μας στηρίζει έμπρακτα και τον στηρίζουμε, το φίλο του Χρήστο Ψιλοπαναγιώτη, που έχει έναν καταπληκτικό χώρο ιδηλιακό στα μαγευτικό, πραγματικά στα Ψιλαλόνια Παναχαϊκού και Ψιλαλόνια 20 γωνία, εκεί όπου μόνο εκεί μπορείτε να απολαύσετε αυθεντικό σούσι και ασιατικές γεύσεις παρασκευασμένες μόνο από άριστες πρώτες ύλες. Αυτά λοιπόν και για σήμερα, θα σας χαιρετήσουμε, θα σας αποχαιρετήσουμε, ευχόμενοι να περάσετε ένα όμορφο απόγευμα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο με πολύ περισσότερα, λίγο μετά τη μία, εδώ στους 105,3 στον Antenna Radio Patras και Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
6: Το ξεχάσαμε!
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σπατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασες.
10: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
11: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
12: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
11: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
13: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
14: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
15: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
16: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
15: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
16: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
17: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
18: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι 5η, 28 Μαΐου σήμερα, με την κλιμάκωση των τουρκικών απειλών και την ξεκάθαρη απάντηση της Αθήνας και με την έξαρση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στο νοσοκομείο Αττικών. Είναι 2 ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης. Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Νέο σημαντικό βήμα της Εύρων για τις έρευνες υδρογων ανθράκων στο Ιόνιο. Η εταιρεία υπέβαλε επίσημο αίτημα για την απόκτηση του 70% της παραχώρησης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η Ελλάδα ενισχύει διαρκώς τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στις αναφορές του Τούρκου Υπουργού Άμυνας περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Αναθεωρητικές και αυθαίρετες χαρακτηρίζουν τις τουρκικές θέσεις πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διαμηνύοντας ότι δεν γίνονται αποδεκτές. Επισημαίνουν παράλληλα ότι οι ελληνικές ενοπλές δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως. Το μήνυμα ότι η Ευρώπη πρέπει να αρθρώσει ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού έστειλε από τη Λεμεσό ο Γιώργος Γεραπετρίτης στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέες αμερικανικές επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν στο Ιράν μετά από πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπέλυσαν οι φρουροί της Επανάστασης στα στενά του Ορμούζ. Άνοδο 2% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου Brent, ενώ απώλειες σημειώνονται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Πώς κινούνται οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας εν ώψη και του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με τι καιρό θα αναχωρήσουν οι εκδρομές, αναλυτική πρόγνωση έως και τη Δευτέρα. Τουλάχιστον 4 τραυματίες είναι ο απολογισμός επίθεσης με μαχαίρι σε σταθμό τρένου στην Ελβετία, 12 μίλια έξω από τη Ζυρίχη. Ο δράστης που φώναζε πως ο Θεός είναι μεγάλος συνελήφθη. Βροχή, παρανομίες με ηλεκτρικά πατίνια τις τελευταίες ημέρες. Πόσα πρόστιμα μοίρασαν οι αστυνομικοί, τι προβλέπει το σχέδιο νόμου που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή. 9 κρούσματα γαστρεντερίτιδα στο Αττικόν, επιβεβαίωσε η διοίκηση του νοσοκομείου. Σε ανακοίνωση της αναφέρει ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία ή για τη συνολική λειτουργία του νοσοκομείου. Πρώτο κρούσμα ευλογιάς των πυθίκων εφέτος στο νοσοκομείο Ιωαννίνων. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας. Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι πρέπει να δώσουμε όλοι αγώνα για δημοκρατία και δικαιοσύνη. Σε 3 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία έπειτα από καταδίωξη οχήματος στο οποίο επέβαιναν 4 δημοκρατία και δικαιοσύνη. Σε 3 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία έπειτα από καταδίωξη οχήματος στο οποίο

0: πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Την καρδιά της, τον Νίκο Χατζηνικολάου, άνοιξε η σπουδαία ερμηνεύτρια η Ρώσα Ία. Τι είπε για τις καλοκαιρινές συναυλίες, τα μελλοντικά σχέδιά της, τον Σταύρο Ξαρχάκο και τα παιδιά της. Και στα αθλητικά, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 6 το απόγευμα και Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 8 και 4 απόψε στις πρώτες αναμετρήσεις των ημιτελικών για την Basket League. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League επικρατώντας 1-0 της ισπανικής Rayo Vallecano.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Εγάλεο μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Ουρές οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής της Αμαλίας και στη Σταδίου Πατησίων Πειραιός στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας και του Αλίμου. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Στην τακτική των προκλήσεων εμένη η Τουρκία κλιμακώνοντας τις τελευταίες ημέρες την προκλητική ρητορική. Ο Υπουργός Άμυνας της γειτονικής χώρας, Γιασάρ Γκιουλέρ, που επισκέφθηκε στρατιωτική μονάδα στα ελληνοτουρκικά σύνορα, απείλησε ότι δεν θα δεχτεί τελεσμένα στο Αιγαίο, τη Μεσόγειο και την Κύπρο. Επανέλαβε τα περί γαλάζιας πατρίδας και τα περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών για να λάβει ξεκάθαρη απάντηση από ανώτατες πηγές του Ελληνικού Υπουργείου Άμυνας. Δεν αποδεχόμαστε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, η επαναφορά νομικά αβάσιμων θέσεων δεν συμβάλλει στη σταθερότητα της περιοχής σε μια περίοδο που το διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από πολλαπλές γεωπολιτικές κρίσεις και αυξημένη αστάθεια, τονίζει μεταξύ άλλων η Αθήνα, Χρήστο Μαζανίτη.
3: Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σχετικά με τις τοποθετήσεις προερχόμενες από τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων και διαρκών αισθητήρων αστάθειας, δηλώσαν και αυτές που αναπαράγουν αβάσιμες και έολες νομικά θέσεις, δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια ούτε υπηρετούν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Και οι πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας καταλήγουν λέγοντας ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως, προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια. Ειδικά η τελευταία πρόταση ήταν σε απάντηση των ισχυρισμών του Γιασάρ Γκιουλέρ περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών.
0: Το μήνυμα ότι η Ευρώπη πρέπει να αρθρώσει ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού έστειλε το μεταξύ και από τη Λεμεσό ο Γιώργος Γεραπετρίτης στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα δεν πρέπει να συνενέσει σε οποιαδήποτε χρηματοδότηση της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση εάν δεν αποσυρθεί πρωτίστως το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, είπε εδώ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο γεωπολιτικός αναλυτής και συγγραφέας Σάβας Καλεντερίδης.
4: Έχει γίνει επίσημη παρουσίαση του νομοσχεδίου στην Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. Η Ελλάδα λοιπόν έχει κάποια στοιχεία και αν δεν έχει θα μπορούσε, γι' αυτό έχουμε τις υπηρεσίες, να πάρει το νομοσχέδιο και να κάνει ένα ψήφισμα το ελληνικό κοινοβούλιο. Πάσαλος πασάλο κρούεται. Η Τουρκία κάνει ψηφίσματα για το κάζους μπέλη, ψήφισμα το ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν πρόκειται η Ελλάδα να συνενέσει σε οποιαδήποτε κίνηση, άστο και για ένα ευρώ προς την Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν η Τουρκία δεν άρει το κάζους μπέλη, για παράδειγμα, και αν τολμήσει να ψηφίσει τέτοιο νομοσχέδιο. Να πάρει λοιπόν και η ελληνική κυβέρνηση την εντολή από το κοινοβούλιο, μια ομόφωνη απόφαση του κοινοβουλίου, ούτως ώστε να δεσμευτεί και από εκεί και μετά να κανονίσουν και οι φίλοι της Τουρκίας στην Ευρώπη την πορεία τους. Δεν είναι λογική αυτή να περιμένουμε να δούμε το νομοσχέδιο και μετά.
0: Ναι. Νέο σημαντικό βήμα για τις έρευνες υδρόγων ανθράκων στο Ιόνιο από την εταιρεία Chevron. Όπως ανακοινώθηκε, υπέβαλε επίσημο αίτημα για την απόκτηση του 70% της παραχώρησης στη θαλάσσια περιοχή.

0: περιοχή ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η κίνηση αυτή αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα μας, Αλέξανδρε Κόντι.
1: Ναι, Βασίλη, και αν θέλουμε να μεταφέρουμε την είδηση με διαφορετικό και πιο ουσιαστικό τρόπο, στην ουσία πρόκειται για την αντίστροφη μέτρηση για να έχουμε μια δεύτερη ερευνητική γεώτρηση σε ελληνικά χωρικά ύδατα μέσα στα επόμενα χρόνια. Και αναφέρω δεύτερη γιατί, ως γνωστόν, από τον προηγούμενο Νοέμβριο έχει κλειδώσει η ερευνητική γεώτρηση στο οικόπεδο στο μπλοκ 2 βορειοανατολικά της Κέρκυρας. Τώρα,
0: το ενδιαφέρον αυτό πάντως από μια εταιρεία κολοσσό σημαίνει πολλά.
1: Σημαίνει πάρα πολλά. Εννοείται ότι η Σεύρον είναι εξαιρετικά ενεργή στον θαλάσσιο χώρο της χώρας μας, έχοντας και τα δικαιώματα της έρευνας και της εκμετάλλευσης σε δύο οικόπεδα νοτιοδυτικά της Κρήτης. Στο συγκεκριμένο οικόπεδο μιλάμε για αυτό το οποίο βρίσκεται στα ανοιχτά του Κυπρασιακού κόλπου, είναι το μπλοκ 10. Είναι ένα θαλάσσιο οικόπεδο έκτασης συνολικής άνω των 2.700 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Στο βάθος εκεί της θάλασσας κυμαίνεται από τα 500 έως τα 2.500 μέτρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εταιρεία έχει ζητήσει παράταση στις έρευνες, στις τρισδιάστατες έρευνες που γίνονται, γιατί πριν βέβαια τοποθετηθούν γεωτρύπανο, ως γνωστόν, υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαδικασία. Η παράταση αυτή ζητήθηκε ούτως ώστε να γίνει.
0: Γίνονται έρευνες για να εκτιμηθούν τα κοιτάσματα, αν υπάρχουν και πόσα.
1: Ουσιαστικά για να επικεντρωθούν στους στόχους που θα τοποθετηθούν τα γεωτρύπανα, που σύμφωνα με τις πληροφορίες, αν όλα πάνε καλά, αναμένονται στις αρχές του 2028. Εννοείται ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια ακόμα ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας μας, αλλά και μια ουσιαστικά ένεση εμπιστοσύνης στην ελληνική κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε όλα αυτά τα χρόνια από το 2010 και έπειτα τις παραχωρήσεις των θαλασσιών οικοπαίδων.
0: Και δεν πρέπει να ξεχνάμε και να το επισημαίνουμε συνεχώς ότι στέλνει και μηνύματα και εκτός της χώρας.
1: Εννοείται.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον επικεφαλής του ελεύθερου ρεπορτάζ της Real News. Επικίνδυνη αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ώρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν πλήγματα εναντίον του Ιράν. Την Ισλαμική Δημοκρατία να ρίχνει προειδοποιητικά πυρά κατά πλοίων που επιχείρησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς, και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν ότι έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση. Την ίδια ώρα, ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι αναχέτησε πυράβλους και ντρόουνς. Επλήγησαν εν αέρια οχήματα που αποτελούσαν απειλή, υποστήριξε Θανάση Τσίτσα η Ουάσιγκτον, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώς συμφωνία, αλλά δεν θα περιμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για πολύ χρόνο ακόμα.
2: Ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αντάλλαξαν νέα στρατιωτικά πλήγματα. Το δεύτερο περιστατικό μέσα σε τρεις ημέρες, αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων, αφού η Τεχεράν εκτόξευσε ντρόνς εναντίον εμπορικών πλοίων και αμερικανικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληψαν 4 ιρανικά ντρόνς αυτοκτονίας, ενώ μαχητικά F-18, F-16 και F-35 έπληξαν κέντρα ελέγχου ντρόνς κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς, σημαντικό λιμάνι στο νότιο Ιράν. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το κέντρο ελέγχου θεωρήθηκε άμεση απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και τη διεθνή ναύση πλοία στην περιοχή. Ένας από τους αξιωματούχους ανέφερε ότι οι αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη χτύπησαν την εγκατάσταση λίγο πριν εκτοξευτεί 5 ντρόουν. Η Ουάσιγκτον υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις είχαν περιορισμένο και αμυντικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν κλιμάκωση που θα κατέρεε την ήδη έφραυστη κατάβαση του πυρός. Η Τεχεράνη απάντησε ανακοινώνοντας πλήγμα εναντίον αμερικανικής βάσης στην περιοχή και προειδοποιώντας ότι θα υπάρξουν αντίπεινα για οποιαδήποτε νέα επίθεση. Λίγες ώρες αργότερα το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι δέχτηκε σειρά επιθέσεων με περιλάβους και ντρόνς, με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να αναφέρουν αναχαιτήσεις και να καλούν τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο. Τα νέα επεισόδια καταδεικνύουν τη δυσκολία των προσπαθειών της Ουάσιγκτον να επιτύχει μια συμφωνία που θα αποκλιμακώσει τη σύγκρουση. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ότι επιδιώξει συμφωνία η οποία θα διασφαλίζει την ελεύθερη ναυπηγία στα στενά του Ορμούς και θα οδηγεί στην απομάκρυνση των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Και για πρώτη φορά δήλωσε μπροστά στις κάμερες ότι δεν τον ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος και οι ενδιάμεσες εκλογές του προσεχούς Νοεμβρίου. Βασίλη.
0: Μετά την επικίνδυνη κλιμάκωση, όπως ακούσαμε, ανωδικά κινούνται από το πρωί διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Καθώς ελοχεύει ο κίνδυνος νέας γενικευμένης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται κοντά στα 95 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο πάνω από 2% την τελευταία ώρα. Με τη βοήθεια του Δημήτρη Χριστούλια, θα δούμε πού κυμαίνονται οι τιμές στις αντλίες εδώ στη χώρα μας, καθώς Δημήτρη ακολουθεί και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Οι τιμές, έστω και για κοντινές αποστάσεις, είναι απαγορευτικές ή θα μας επιτρέψουν να πάμε μέχρι το Μαραθώνα?
3: Θα σου πω, Βασίλη, το εξής, ότι ξυπνάς το πρωί με πτώση του πετρελαίου Brent, γίνεται έχουμε μια κλιμάκωση των ανθρωπαξιών στην εμπόλεμη στην Μέση Ανατολή και ξαφνικά έχουμε, όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, μια σημαντική αύξηση του πετρελαίου Brent. Αυτή τη στιγμή είναι 95 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 2,5%. Αυτό είναι το άσχημο νέο της ημέρας. Ωστόσο, το ευχάριστο είναι ότι η τιμή αυτή των 95 δολαρίων το βαρέλι, Βασίλη, είναι πολύ μικρότερη από τα 112 που ήταν η τιμή του Brent πριν από λίγες ημέρες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η μέση τιμή της αμόλυβης βενζίνης να βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πανελλαδικό επίπεδο στα 2,13 ευρώ ανά λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στο 1 ευρώ και στα 80 λεπτά ανά λίτρο. Με την επιδότηση ωστόσο στην Αγγλία, η οποία να υπενθυμίσουμε ότι θα συνεχιστεί και τον Ιούνιο κατά 15 λεπτά ανά λίτρο. Τώρα,
0: οι πρατηριούχοι, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, ανέμεναν αυτές τις ημέρες και κυρίως αύριο πτώση της τιμής στα πρατήρια.
3: Και τι ακριβώς είναι. Μιλήσαμε πριν από λίγο με κορυφαίους εκπροσώπους των πρατηρίων καυσίμων, οι οποίοι μας είπαν ότι ήδη σήμερα η αμόλυβη βενζίνη καταγράφει μία μείωση της τάξης στα 2-3 λεπτά ανά λίτρο, ενώ άλλη τόση μείωση αναμένεται να σημειωθεί και αύριο Παρασκευή, με την αμόλυβη βενζίνη να υποχωρεί πλέον, Βασίλη, κάτω από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Χαιρόμαστε δηλαδή που η αμόλυβη βενζίνη είναι κάτω από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά, όταν να υπενθυμίσω ότι στην αρχή του πολέμου η αμόλυβη βενζίνη ήταν στο 1 ευρώ και 70 λεπτά, δηλαδή είναι 40 λεπτά ακριβότερη σε σχέση με τις αρχές Μαρτίου. Τώρα, να σου πω ότι γενικότερα η αβεβαιότητα που προκαλεί στην παγκόσμια οικονομία η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει έντονες πληθωριστικές πιέσεις και στη χώρα μας, εκτός από τα καύσιμα, υπάρχουν και οι τιμές των τροφίμων. Με στόχο λοιπόν να απευθυνθούν οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις, σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM, Βασίλη, αναμένεται να παραταθεί για τουλάχιστον 6 μήνες, μέχρι το τέλος του χρόνου, το πλαφόν, το περιθώριο κέρδους των προϊόντων που πολλούνται, όπως είναι τα τρόφιμα. Άρα λοιπόν μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να υπάρξει αυτό το μέτρο. Ουσιαστικά τι λέει? Λέει ότι δεν μπορεί καμία επιχείρηση να πουλάει με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδος από αυτό που πουλούσε τα προϊόντα της το 2025, ένα μέτρο το οποίο έχει υπαρθεί από την κυβέρνηση με στόχο να αποφευθούν οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις. Άρα λοιπόν μέχρι το τέλος του χρόνου το πλαφόν...
0: Θα έχουμε παράταση, λένε οι πληροφορίες, του πλαφόν της τιμής.
3: Ακριβώς. Ωστόσο, αυτό μιλάμε για τα τρόφιμα, Βασίλη. Αυτό που δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα είναι τι θα γίνει με το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα καύσιμα. Μιλήσαμε με ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά το θέμα, οι οποίοι μας εξέφρασαν τη γνώμη ότι δεν γίνεται να έρθουν μέτρα που προστατεύουν τους καταναλωτές. Να θυμίσω ότι και στα καύσιμα και στα τρόφιμα το μέτρο ισχύει μέχρι τέλος Ιουνίου. Η συζήτηση που γίνεται αν και στα καύσιμα θα παραταθεί το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτό που μας λένε είναι ότι δεν μπορούν να έρθουν μέτρα που προστατεύουν λοιπόν τους καταναλωτές από αδικαιολόγητες ανατιμήσεις σε μια περίοδο που κυριαρχεί αβεβαιότητα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, όπως είπαμε και πριν από λίγο, Βασίλη, τα καύσιμα είναι μία από τις τρεις αιστείες που καταγράφονται υψηλές αυξήσεις, επιβαρύνοντας σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Οι άλλες δύο είναι τα τρόφιμα, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, και τα ενίκια. Συνεπώς, δεν θα αποτελέσει καμία έκπληξη, Βασίλη, αν συνεχιστεί το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο και στα κάστρα.
0: Δημήτρη, και συνοψίζοντας για να καταλάβουμε, γιατί έχουμε και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, θα βάλουμε ελαφρώς φθηνότερη βενζίνη αύριο, αλλά στην επιστροφή που θα έχει περάσει η άνοδος στα διηλιστήρια των 95 δολαρίων, θα τη δούμε αυξημένη.
3: Ουσιαστικά, εάν συνεχίσει να ανεβαίνει και αύριο η τιμή του πετρελαίου Brent, δεν ξέρω κατά πόσο θα τη δούμε την Κυριακή ή τη Δευτέρα. Πάντως την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε πάλι αυξήσεις στην τιμή των καυσίμων. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι πλέον οι τιμές στην αμόλυτη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης, τα πρατήρια όλης της χώρας μοιάζουν σαν καρδιογράφημα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Στιγμές καιρικής αστάθειας δεν θα σταθούν ικανές να χαλάσουν τη γενική εικόνα του επόμενου τριημέρου, που αναμένεται να είναι καλή. Κύρια χαρακτηριστικά οι πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και οι τοπικές βροχές στα δυτικά Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα σε όσους διαθέτουν ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Το Σάββατο, διαβάζω Τάσο Αρνιακέ, αναμένεται μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας, η οποία ωστόσο Κυριακή και Δευτέρα θα ανέβει.
4: Πράγματι, Βασίλη Τερζάκη, έτσι τα πράγματα. Από τον Ιούνιο και μετά έρχεται με καλοκαιρινές διαθέσεις. Ο Ιούνιος θα ανέβει λιγάκι, αλλά όχι σε ακραίες καταστάσεις. Πάντως, σήμερα που είναι η πιο ζεστή ημέρα, αυτή τη στιγμή έχουμε 34,6 βαθμούς Κελσίου στη Σύνδο στη Θεσσαλονίκη, στο 2 στην Πιερία, στα Γιαννιτσά, στη Λάρισα και την Καρδίτσα 33, τώρα αυτή τη στιγμή. Στην Λιβαδιά 32, στη Θήβα 31, στον Άσο στην Κορυφαία 32 και 32 στο Μιστρά. Στην Αττική δεν έχουμε πάνω από 30. Θα ανέβει λίγο τις επόμενες ώρες μέχρι τις 3-4 και αυτό είναι όλο. Αύριο περιμένουμε μικρή κάμψη της θερμοκρασίας. Πάντως το πρωί περιμένουμε κάποιες βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές. Ξεκινάμε με λιακάδα αύριο, με λίγες συννεφιές που το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και νότια Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην Πελοπόννησο. Οι βορειάδες θα φτάσουν το πολύ τα 6 μποφόρ και θα εξασθενήσουν αργότερα στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28, τοπικά στα Ηπειρωτικά στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με πιθανότητα να βρέξει για λίγο στα γύρω ορεινά. Ένα βοριαδάκι 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 6 τα μποφόρ στον Θερμαϊκό, που αργότερα θα γυρίσουν σε νοτιάδες και θα εξασθενήσουν. Οι θερμοκρασίες στη Θεσσαλονίκη αύριο από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Τέλος το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πολύ καλός ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα, με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα βουνά της δυτικής και βόρειας Ελλάδας, ενώ οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ το Σάββατο στα νότια πελάγη του Αιγαίου, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα κινηθεί γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Πάρα πολύ καλός καιρός δηλαδή, κατάλληλος για κάθε είδους δραστηριότητα.
0: Καλό τάξιδε θάλασσες και ηλιοφάνεια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ανεβάζει στροφές στο Υπουργείο Εργασίας στην εκαθάριση των αιτήσεων συνταξιοδότησης, ενώ η ψηφιοποίηση εκατομμυρίων φακέλων επιταχύνει την απονομή συντάξεων. Η κύρια σύνταξη απονέμεται σήμερα κατά μέσο όρο σε 42 ημέρες, είπε Άργυρο Μαυρούλη, υπουργός Νίκη Κεραμέως, από 500 ημέρες που χρειαζόταν το 2019.
5: Ναι, έγινε ουσιαστικά η παρουσίαση του νέου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο τίθεται σε πλήρη εφαρμογή. Και έτσι ο μέσος χρόνος έκδοσης της κύριας σύνταξης έχει περιοριστεί στις 42 ημέρες, ενώ στο δημόσιο σχεδόν το 90% των αποφάσεων εκδίδεται σε λιγότερο από 2 μήνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος Atlas, οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις μειώθηκαν στις 13.806 τον Απρίλιο, από 16.568 το 2025 και πάνω από 144.000 ήταν, Βασίλη, το 2020. Σύμφωνα με τον διοικητή τον κύριο Βαρβέρη, η πλήρη ψηφιοποίηση των ενσήμων και ενοποίηση των μητρώων θα ανοίξει ουσιαστικά το δρόμο για μια κατάργηση ουσιαστικά και την κατάργηση της προσωρινής σύνταξης. Το νέο σύστημα ενοποιεί όλα τα στοιχεία κύριας και επικουρικής σε ένα ενίο ψηφιακό αρχείο, επιτρέποντας άμεσες διασταυρώσεις, ταχύτερους ελέγχους και περιορισμό των διπλοεγγραφών και των λαθών. Ο στόχος της διοίκησης είναι μέσα στο 27 να καταστεί δυνατή ταυτόχρονη έκδοση κύριας και επικουρικής σύνταξης, ακόμη και σε περιπτώσεις διαδοχικής ή παράλληλης ασφάλισης. Παράλληλα, να πούμε ότι οι ασφαλισμένοι θα αποκτήσουν πλήρη ψηφιακή εικόνα του ασφαλιστικού του ιστορικού, θα μπαίνει κάποιο στην στη διεύθυνση του ΕΦΚΑ και θα βλέπει αναλυτικά όλα του τα ένσημα από την αρχή του εργασιακού του βίου, ενώ ειδικές αλλαγές προβλέπονται και σε εργαζόμενους με μπλοκάκι μέσω της ηλεκτρονικής διαχείρισης πλέον των δελτίων παροχής υπηρεσιών, προκειμένου να εξετάζονται ταχύτερα αιτήματα και αντιρρήσεις. Να πούμε, αυτό εδώ το κομμάτι είναι και ο λόγος που δημιουργήθηκε το πρόβλημα με τα καθαριστικά πριν από περίπου 2 μέρες, που ουσιαστικά δεν βλέπει το ένα σύστημα το άλλο, και ενώ όταν είναι κάποιος και μισθωτός και ελεύθερος επαγγελματίας, δεν βλέπει μία πλατφόρμα την άλλη και κάνει χρεώσεις.
0: Γι' αυτό και έβγαλε ανακοίνωση και ο ΙΕΦΚΑ.
5: Να πληρώσει έξτρες φορές.
0: Ναι.
5: Πρέπει λοιπόν επιτέλους να ενοποιηθούν αυτά τα συστήματα και να μην χρειάζεται ο ασφαλισμένος να πηγαίνει από τη μία υπηρεσία στην άλλη για να αποδείξει ότι είναι και μισθωτός και ελεύθερος επαγγελματίας ταυτόχρονα.
0: Φαίνεται ότι οδεύουμε προς λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα. Να ακούσουμε τι δήλωσε η Υπουργός Εργασίας αλλά και ο διοικητής του ΙΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης.
6: Όλη αυτή η ασφαλιστική ιστορία, αντί να είναι σε καταχωνιασμένους φακέλους και χειρόγραφες καρτέλες ενσύμων σε κάποια υπόδια, σε κάποιες αποθήκες, πλέον όλη αυτή η ασφαλιστική ιστορία να είναι στα χέρια σας, και το λέω στα χέρια των πολιτών, των ασφαλισμένων, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
7: Ο αντίκτυπος τώρα για τους πολίτες είναι ταχεία απονομής στη σύνταξη, μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, πλήρες και αξιόπιστο ασφαλιστικό ιστορικό και λίγες καθυστερήσεις.
0: Τέλος στα ηλεκτρικά πατίνια για τους ανήλικους, προβλέπει σχέδιο νόμου που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή. Οι ανήλικοι αντιμετωπίζουν την οδήγηση με πατίνι περίπου ως βίντεο παιχνίδι και αυτό πρέπει να αλλάξει, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι παραβάσεις με πατίνια έχουν εκτοξευθεί, Σοφία Γαλάνη, όπως δείχνουν τα στοιχεία της αστυνομίας.
8: Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, λοιπόν, θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που θα προβλέπει την πλήρη απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους. Εξετάζονται επίσης αυστηρότεροι κανόνες ως προς τη χρήση κράνου, τους περιορισμούς ταχύτητας, τους ελέγχους και τις νέες υποχρεώσεις στις εταιρείες εκμίσθωσης των πατινιών. Το νομοσχέδιο έρχεται μετά το ρεκόρ παραβάσεων και ατυχημάτων που σημειώθηκαν στους δρόμους το τελευταίο διάστημα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των ελέγχων, σχεδόν ένας στους δύο αναβάτες πατινιών οδηγεί χωρίς κράνος και παραβιάζει τα όρια ταχύτητας, ενώ κάποιοι βρίσκονται ακόμη και υπό την επίρρεια μέθης. Συγκεκριμένα, από τις 30 Απριλίου έως τις 17 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν 1.554 έλεγχοι σε οδηγούς πατινιών από την Τροχέα Αττικής. Διαπιστώθηκαν 734 παραβάσεις για μη χρήση κράνους, 22 για οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης και 2
9: παραβάσεις.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, πρωταθλητές στην εργασία αναδεικνύονται οι Έλληνες. Πόσες ώρες εργαζόμαστε εβδομαδιαίως.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Η δυνατή φωνή ενημέρωσης για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί σε πραγματικό χρόνο. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
10: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο.
11: Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
12: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
13: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
12: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
13: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
14: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας. Σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
15: Πόσο ήσυχοι είστε ότι κανείς και τίποτα δεν θα σας ενοχλήσει όταν κατεβάζετε ρολά?
16: Μαντζαβίνος. Ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Τώρα μπορείτε να είστε σίγουροι, γιατί τα προϊόντα μας σας προσφέρονται με 10 χρόνια εγγύηση στους εισαγόμενους μηχανισμούς ρολών.
15: Άμεση εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές με πώληση χονδρική λιανική και αξιόπιστη τοποθέτηση και επισκευή από το εξειδικευμένο συνεργείο μας.
16: Μαντζαβίνος. Τριών Αβάρχων 18, Πάτρα. Τηλέφωνα 2616. 008 100, κινητό 6944 544 406.
17: Νέα κολεξιόν, νέα σχέδια, Missoni Home. Ανακαλύψτε τις συλλογές Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου, έπιπλα Κύρους, Ακτιδημαίων 80.
18: Κτέλα Χαΐας.
19: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
18: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
20: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
21: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
20: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
21: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
20: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
21: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
20: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
21: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
20: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
22: Από ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
23: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
22: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσωπικό.
24: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
25: Το Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 919090 και στο mindsummercamp.gr.

0: Αντένα. Με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Κοσμοτέ Τέλεκομ. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
5: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
6: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.

0: 33 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας. Παράλληλα, Γιάννη Τσακίρη προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς η διανομή ρόλων. Ήδη έγιναν γνωστά τα ονόματα στο επικοινωνιακό επιτελείο του. Να ακούσουμε τι είπε ο επικεφαλής του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, εξερχόμενος του Αρίου Πάγου, και σου δίνουμε το λόγο.
1: Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη, για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια, έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στο διαδικτυακό τόπο My Ελλάς, όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπέβδουν να υπογράψουν. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία.
0: Η δημοκρατία δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία, Γιάννη Τσακίρη.
2: Ακριβώς, και με την βούλα λοιπόν πλέον του Αρίου Πάγου κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος της Ελλάς. Ο Αλέξης Τσίπρας μπαίνει επισήμως στην πολιτική μάχη. Να σου πω ότι ο πρώην πρωθυπουργός, και έχει αυτό τη σημασία του, σημειολογικά συνοδευόταν από την πρώην αντιπρόεδρο του Αρίου Πάγου, τη Μαρία Λεπενιώτη, η οποία, θυμίζω, ήταν η πρόεδρος του εφετείου κακουργημάτων Αθηνών που δίκασε τα μέλη της Χρυσής Αυγής, και είναι ένα από τα πρόσωπα που συνυπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος. Όπως είπες και εσύ, Βασίλη, χθες δόθηκαν στη δημοσιότητα και τα πρόσωπα που θα βγουν προς τα έξω, που αναλαμβάνουν την εκπροσώπηση του κόμματος. Η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, που είναι η εκπρόσωπος του νέου κόμματος, αλλά και άλλα τέσσερα πρόσωπα που θα είναι σε θέση αναπληρωτή. Ενώ να σου πω ότι την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα έχουμε ανακοινώσεις σχετικά με τη δομή που θα έχει η Ελλάς, δηλαδή το πολιτικό κέντρο που θα δημιουργηθεί, αλλά και η ειδικούσα επιτροπή, θα είναι τα δύο όργανα που θα τρέξουν το κόμμα μέχρι τις εκλογές, καθώς όλα δείχνουν, οι πληροφορίες μας λένε, ότι το συνέδριο του κόμματος, όπου θα εκλεγούν κανονικά πλέον και τα νέα όργανα του κόμματος, θα γίνει αμέσως μετά τις εκλογές. Οπότε μέχρι τότε αυτά τα δύο όργανα θα αναλάβουν το βάρος για την πορεία του νέου εγχειρήματος. Να σου πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας στο επόμενο διάστημα, πολύ σύντομα, αναμένεται να ξεκινήσει περιοδίες σε ολόκληρη τη χώρα, ειδικά σε πόλεις που στην περιφέρεια, όπου δεν πήγε παρουσιάζοντας το βιβλίο του τη Λιθάκη, προκειμένου, όπως καταλαβαίνεις, σιγά σιγά να οργανώνει και τους πυρήνες σε όλη την χώρα, για να οργανωθεί ακόμα καλύτερα το κόμμα το επόμενο διάστημα, ενώ μεγάλο βάρος θα δοθεί και στην υβριδικότητα του νέου κόμματος, δηλαδή στη συμμετοχή μέσω του διαδικτύου, και δημοψηφίσματα θα γίνονται, αλλά και συνεδριάσεις μέσω αυτού, μέσω της πλατφόρμας και της ιστοσελίδας που έχει πλέον ανέβει στο διαδίκτυο.
0: Οι διαδικασίες προχωρούν ταχύτερα. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη Τσακίρη. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Πρωταθλητές στην εργασία αναδεικνύονται οι Έλληνες και με τη βούλα της Eurostat. Εργαζόμαστε εβδομαδιαίως 39,6 ώρες, τις περισσότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ο μέσος όρος είναι 35,9 ώρες δουλειάς. Τη μικρότερη εβδομαδιαία απασχόληση καταγράφει η Ολλανδία με 31,9 ώρες, ενώ ακολουθούν Δανία και Γερμανία. Οι Έλληνες εργάζονται περισσότερο, αλλά οι αμοιβές τους υπολείπονται κατά πολύ από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, Βαγγέλη Αρετέο.
3: Ακριβώς, Βασίλη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα δεν βρίσκεται μόνο στην κορυφή των συνολικών ωρών εργασίας, αλλά και στις χώρες οι οποίες έχουν πολύ χαμηλούς μισθούς. Επίσης, είναι μία από τις χώρες που δουλεύει πολύ περισσότερο, κάνει δηλαδή περισσότερες υπερορίες, και έχουμε αριθμούς που φτάνουν ακόμα και 45 ώρες τη βδομάδα, που είναι το υψηλότερο αυτή τη στιγμή ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε επίσης είναι ότι η Ελλάδα σίγουρα πάντα με την Eurostat συνεχίζει να υστερεί σημαντικά στην παραγωγικότητα, γιατί σύμφωνα με τις σχετικές μετρήσεις η παραγωγικότητα ανά ώρα εργασίας στην Ελλάδα αντιστοιχεί περίπου στο 60% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που αναδεικνύει τη βασική αντίφαση της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από όλους στην Ευρώπη, αλλά με χαμηλότερες αποδοχές, χαμηλότερη τεχνολογική υποστήριξη και μικρότερη συνολική οικονομική αποτελεσματικότητα.
0: Στην Ελλάδα δεν τηρείται το ωράριο στην εργασία. Κατά συνέπεια, οι Έλληνες εργαζόμενοι δουλεύουν περισσότερο από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, δήλωσε εδώ στον Real FM ο εργατολόγος Διονύσης Ρίζος.
4: Τα στοιχεία της Eurostat για μία ακόμη φορά αναδεικνύουν ότι οι Έλληνες είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό συμβαίνει καθώς οι ώρες εργασίας μέσα στην εβδομάδα πλησιάζουν τις 40 συνολικά ώρες εργασίας, είναι στις 39,6 που είναι το υψηλότερο επίπεδο. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι σε χιλιάδες θέσεις εργασίας υπάρχει υπερεργασία, υπό την έννοια ότι γίνεται εκμετάλλευση τόσο των ωρών επιπλέον ως υπερεργασία, αλλά όσο και των υπεροριών, αλλά και των ευέλικτων μορφών εργασίας, έτσι ώστε να επεκτείνεται κατά δύναμη το πραγματικό ωράριο. Αυτό σημαίνει ότι οι ώρες εργασίας ατομικά του Έλληνα αγγίζουν και ξεπερνούν πολλές φορές και τις 40 ώρες, απλά οι επιπλέον ώρες λογίζονται ως υπερορίες και γι' αυτό δεν καταγράφει. Σε άλλες χώρες υπάρχει και μια βασική προϋπόθεση. Δεν είναι μόνο το θέμα ελέγχου, είναι και η κουλτούρα του πώς ακριβώς διανύεται το ωράριο. Δηλαδή, ενώ στην Ελλάδα τα περί διαλύματος κλπ. Κλπ. Είναι αστεία, έτσι δεν υπάρχουν εταιρείες ή επιχειρήσεις οι οποίες, ειδικά στην μικροαπασχόληση, οι οποίες εφαρμόζουν κατά γράμμα αυτού του είδους τις προβλέψεις. Επομένως, η πραγματική απασχόληση εδώ είναι περισσότερες ώρες σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αυτά θεωρούνται δεδομένα. Είναι κουλτούρα μέσα στην εργασία. Μπορεί να επιληθεί με ελέγχους ή μπορεί να επιληθεί με νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες θα προχωρήσουν σε μια αποσυμπίεση του εργασιακού χρόνου.
0: Αναστάτωση επικρατεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, καθώς έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 9 περιστατικά γαστρεντερίτιδα. Στο Σωματείο Εργαζομένων κάνει λόγο για επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση νοροϊού. Η Εμιλία Σταθάκου έχει περισσότερες πληροφορίες.
5: Πράγματι, Βασίλη, ανησυχία έχει προκαλέσει η έξαρση περιστατικών γαστρεντερίτιδα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικών, με το Σωματείο των Εργαζομένων να κάνει λόγο για επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή διασπορά νοροϊού σε υγειονομικούς, ασθενείς αλλά και συνοδούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τουλάχιστον 53 ύποπτα περιστατικά γαστρεντερίτιδας από την περασμένη Δευτέρα και από αυτά τα 9 είναι επιβεβαιωμένα. Στην ανακοίνωσή τους, οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι οι συνθήκες υπερπληρότητας, 40 στους διαδρόμους και υποστελέχωση δυσκολεύουν σημαντικά την εφαρμογή των υγειονομικών πρωτόκολλων και των μέτρων απομόνωση. Το Σωματείο λοιπόν ζητά άμεσα μέτρα προστασίας, επάρκεια υλικών απολύμανσης, απομάκρυνση των συμπτωματικών εργαζομένων από την εργασία, αλλά και απόφαση να εξαιρεθεί το νοσοκομείο από τη Γενική Εφημερία του Σαββάτου 30 Μαΐου. Από την πλευρά της, η διοίκηση του νοσοκομείου διαβεβαίωσε ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και τη λειτουργία του νοσοκομείου, ενώ έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα απολύμανσης των χώρων και πρόληψης της διασποράς της λίμωξης.
0: Εμιλία, είχαμε και το πρώτο κρούσμα εφέτος της Ευλογιάς των Πιθήκων. Πρόκειται για άνδρα που νοσηλεύεται απομονωμένο σε πτέρυγα του νοσοκομείου Ιωαννινών.
5: Πράγματι, σε ετοιμότητα βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Υπήρου μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα Ευλογιάς των Πιθήκων. Πρόκειται για έναν 45χρονο ημεδαπό που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων με ύποπτα συμπτώματα. Ο ασθενής παραμένει σε απομόνωση και η κατάστασή του, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλή. Να πούμε ότι στη χώρα μας έχουν καταγραφεί συνολικά 160 κρούσματα, ενώ στην Ευρώπη έχουν ξεπεράσει τα 25.000.
0: Σε ειδήσεις τώρα από το αστυνομικό δελτίο, σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία επίτα από καταδίωξη οχήματος, το οποίο επέβαλαν 4 άτομα αλβανικής καταγωγής που είχαν εμπλακεί νωρίτερα σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στα Πατήσια. Συγκεκριμένα, ένας εξ αυτών, Θεοδός Ιπάνου, εισέβαλε σε κατάστημα, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια και επιχείρησε να διαφύγει.
6: Και αυτό φαίνεται λόγω προσωπικών διαφορών και όχι για ληστεία, γιατί δεν έχουν αφαιρεστεί ποτέ από το κατάστημα, ενώ εξετάζονται και πληροφορίες που έχουν περιέλθει στα χέρια της αστυνομίας τις τελευταίες ώρες όσον αφορά τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, ο οποίος ναι μεν τραυματισμένος, αλλά ευτυχώς ο άνθρωπος δεν περιέχει τα τραύματα, δεν δίνει από τα τραύματα,
0: δεν κίνδυνο η ζωή του.
6: Ακριβώς, τον έχουν περιβολήσει και στα δύο πόδια, πρέπει να σας πω. Εξετάζουν λοιπόν τις προσωπικές διαφορές ακόμα και τις αγοραπολισίες κλεμμένων κινητών τηλεφώνων. Όσον αφορά τους τέσσερις επιβαίνοντες στο ακριβό αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες και τελικά κινητοποιήθηκε μετά από επεισοδιακή καταδίωξη και πρόσκρουση σε τουλάχιστον τέσσερα αυτοκίνητα σε παράδρομο στον Κηφισό. Οι τρεις συνελήφθησαν, ο ένας διέφυγε. Ανάμεσα στους συλληφθέντες πρέπει να σας πω ότι είναι ένα άτομο του οποίου το όνομα φιγουράρει στη μεγάλη δικογραφία για την δίκη για την δολοφονία του Γιώργου Λυκερίδη, του αστυνομικού τον ΜΑΤ. Ο συγκεκριμένος δεν κατηγορείται για την συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά ευρύτερα για την εγκληματική οργάνωση και όσον αφορά διακίνηση ναρκωτικών. Και οι τρεις φαίνεται πως έχουν ποινικό παρελθόν. Μάλιστα, το άτομο το οποίο σας προανέφερα πριν από 4 χρόνια είχε πρωταγωνιστεί σε πολύ σοβαρό επεισόδιο σε καντίνα στην Κηφισιά, όταν για την προτεραιότητα στην ουρά μαχαίρωσε τουλάχιστον 19 φορές έναν επιχειρηματία.
0: Είχαμε εξάρθρωση Θεοδόση Ληστείας Μαμούθ από μέλη της Χιλιανής Μαφίας που είχαν αφαιρέσει, αν θυμόμαστε όλοι, πανάκριβα ρολόγια άνω του 1,5 εκατομμύριου ευρώ από νότια προάστια, από βίλα
6: σπίτι γνωστού εφοπλιστή στην περιοχή της Βάρης, και φαίνεται ότι αυτοί οι τουρίστες του εγκλήματος, οι οποίοι φαίνεται να έχουν διαπράξει αδικήματα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ισπανία αλλά και σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης, τον περασμένο Δεκέμβριο έφτασαν στην χώρα μας και στο αεροδρόμιο τους περίμενε μία Ελληνίδα. Μία Ελληνίδα όμως η οποία φαίνεται να έχει στενές επαφές με τον φερόμενο αρχηγό της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος εκτείει ποινή φυλάκιση στην χώρα μας, προφανώς για παρόμοια αδικήματα, καθώς είχε συλληφθεί πριν από περίπου μία πενταετία, όπως είπαμε, για παρόμοια αδικήματα. Τέσσερις που ήρθαν στην Ελλάδα, αμέσως οι 23χρονοι, δύο ημέρες μετά, τους πήγε στην επίμαχη περιοχή ώστε οι ίδιοι να τη χαρτογραφήσουν. Όταν ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση, οι άνθρωποι αυτοί νίκιασαν διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, το οποίο είχε πάρα πολύ καλή οπτική επαφή με την Βίλα Φρούριο του γνωστού εφοπλιστή. Όταν πια θεώρησαν ότι έχουν ολοκληρωμένη την εικόνα τόσο της ασφάλειας του εφοπλιστή όσο και των συστημάτων ασφαλείας της Βίλας, μπήκαν στο εσωτερικό χωρίς μάλιστα να αφήσουν ίχνη παραβίασης, καθώς ζητούμε για επαγγελματίες του είδους. Πήραν 45 ρολόγια αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, και αυτό γιατί, διότι αρκετά από αυτά τα ρολόγια είναι μοναδικά στο είδος τους, καθώς αποτελούν απευθείας παραγγελίες του συγκεκριμένου εφοπλιστή σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες και επώνυμες εταιρείες που κατασκευάζουν ρολόγια. Φαίνεται ότι τουλάχιστον 2 ή 3 μέρες το πολύ μετά από αυτή την διάρρηξη που σας προανέφερα, οι τρεις είχαν φύγει για την Ισπανία. Ο τέταρτος, τα ίχνη του τέταρτου, όλοι έχουν ταυτοποιηθεί από το τμήμα δίωξης εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας. Του τέταρτου τα ίχνη έχουν χαθεί, δεν έχουν καταφέρει μέχρι η στιγμή οι αστυνομικοί να γνωρίζουν αν έχει παραμείνει στην Ελλάδα ή έχει διαφύγει.
0: Συνέδριο διοργανώνεται στο νησί της Ρόδου, στο οποίο έχουν προσκληθεί περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη. Κύριο θέμα συζήτησης με υψηλόβαθμα στελέχη της Κομισιόν είναι η διεκδίκηση αναπτυξιακών πόρων από το νέο προϋπολογισμό της Ένωσης. Η Μέρη Παπακωνσταντίνου βρίσκεται στο νησί των Υποτών και μας ενημερώνει.
7: Καλησπέρα από την πανέμορφη Ρόδο, εδώ που σήμερα χτυπάει ο παλμός των Βρυξελών, καθώς σε λιγότερο από 24 ώρες θα ανοίξουν οι πύλες στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου για να αποδεχθεί τους κορυφαίους ηγέτες της ευρωπαϊκής αυτοδιοίκησης, την ευρωπαϊκή ελίτ, μπορούμε να πούμε, της τοπικής διακυβέρνησης, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για το μέλλον του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Η συνάντηση είναι πολύ σημαντική, καθώς δεν αποτελεί μια εθιμοτυπική συγκέντρωση, αλλά μια συνάντηση που θα καθορίσει το μέλλον των χρηματοδοτήσεων για την επόμενη δεκαετία. Και ήδη το νησί κινείται σε ρυθμούς συνόδου κορυφής για να φιλοξενήσει αύριο αυτό το σπουδαίο γεγονός, τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αυτοδιοικητική συνάντηση χρονιάς. Το μεγάλο διακύβευμα της αυριανής ατζέντας αποτελεί η προετοιμασία των περιφερειών για τη νέα χρηματοδοτική περίοδο 2028 με 2034. Σε μια καθοριστική στιγμή, θα λέγαμε, Βασίλη, για τη συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και την εδαφική ανάπτυξη της Ευρώπης. Στην ιστορική αυτή συνάντηση θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις πρώτες αποστολές να καταφτάνουν από το πρωί στο αεροδρόμιο του νησιού. Ενώ το σπουδαίο ρόλο του οικοδεσπότη της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, το οποίο να πούμε ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη και ισχυρότερη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, έχει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο κ. Γιώργος Χατζημάρκος. Αυτό που επίσης είναι πολύ σημαντικό για την περιφέρεια, αλλά και ειδικότερα για τη Ρόδο, αποτελεί και η υπογραφή της ιστορικής διακήρυξης της Ρόδου, αφού ολοκληρωθούν οι συζητήσεις. για το πώς θα διαμορφωθεί ο επόμενος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και πώς θα διασφαλιστούν οι πόροι για τα δοτικά έργα. Η διακήρυξη της Ρόδου θα υπογραφεί αύριο, αμέσως μετά το πέρας του συνεδρίου, και με κάποιες πληροφορίες που έχουμε στη νέα οικονομική ατζέντα, στη λάστη θέση θα βρίσκονται τα θέματα της ασφάλειας και της άμυνας. Και βέβαια, το πόσο σημαντική είναι η αυριανή μέρα για το νησί και τον Ανατολικό Αιγαίο, νομίζω είναι αυτονόητο. Η Ρόδος θα τραβήξει όλα τα βλέμματα της Ευρώπης και τα φώτα από τα ξένα μέσα ενημέρωσης, όπου θα βρίσκονται όλοι αυτοί οι κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματικοί που σου είπα. Και αυτό αποτελεί, να πω, μια ακόμα ευκαιρία να φανεί πόσο ασφαλείς προορισμοί είναι, αλλά και την ικανότητα του νησιού να διοργανώνει διεθνή γεγονότα υψηλού επίπεδου.
0: Σε μια εκβαθέων εξομολόγηση προχώρησε εδώ, στον Real FM, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, η σπουδαία ερμηνεύτρια η Ρώσα Ία. Μίλησε για τις θερινές συναυλίες, τα μελλοντικά σχέδιά της, τον Σταύρο Ξαρχάκο και τα παιδιά της, η Νίκη Κότσου, μας ενημερώνει αναλυτικά.
8: Η Ρώσα Ία φιλοξενήθηκε σήμερα στη ραδιοφωνική εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου και μίλησε για τις επερχόμενες συναυλίες στο Ηρώδιο στις 5 και 6 Ιουνίου, αλλά και για τον νέο δίσκο που ετοιμάζει μαζί με τον σύζυγό της Σταύρο Ξαρχάκο με τίτλο «Δεν έχει αρχή». Όπως αποκάλυψε, ο δίσκος αποτελεί αποτέλεσμα 10 χρόνων δουλειάς και βαθιάς καλλιτεχνικής αναζήτησης. Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε με συγκίνηση στη σχέση της με τον Σταύρο Ξαρχάκο, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ένας από τους πολλούς λόγους που τον ερωτεύτηκα ήταν η φωνή του. Παράλληλα, περιέγραψε τη συμβίωσή τους ως όμορφη, μαγική και δύσκολη, εξηγώντας ότι η αγάπη, η αφοσίωση και η οικογένεια είναι οι βασικές αξίες που κρατούν δυνατή τη σχέση τους εδώ και 19 χρόνια. Ο Σταύρος Ξαρχάκος έχει δώσει κάποια διαμάντια. Με τον Σταύρο άλλαξα πίστα και γι' αυτό έγινα καλύτερη. Κάθε τραγουδιστή στα χέρια του αλλάζει, γιατί ο Σταύρος ξέρει να σου βγάλει τον καλύτερό σου εαυτό επί σκηνής. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα παιδιά τους, αποκαλύπτοντας πως ο γιος τους συμμετείχε άθελά του στη δημιουργία του τραγουδιού σαν ταφέ. Όπως είπε, μια μελωδία που έπαιζε ο μικρός στο πιάνο, έκανε μαθήματα μουσικής, ενώθηκε τελικά με παλαιότερη μελωδία του πατέρα του και έτσι γεννήθηκε το τραγούδι. Η Ρώσα Ία στάθηκε επίσης στη σημασία της μουσικής στην εκπαίδευση των παιδιών, τονίζοντας ότι τόσο η ίδια όσο και ο Σταύρος Ξαρχάκος θεωρούν τη μουσική αναπόσπαστο μέρος της ζωής και της καλλιέργειάς τους.
0: Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη συνέντευξη της Ρώσα Ίας.
9: Νιώθω σαν να ξεκινάω τώρα, πρέπει να σου πω. Μεγάλωσαν και τα παιδιά μας. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο για μια γυναίκα, να νιώθει ότι τα παιδιά δεν απαιτούν.
6: Σε απελευθερώνει,
9: ναι,
6: αυτό.
9: Με απελευθερώνει, γιατί ήθελα όταν τα παιδιά ήταν αρκετά μικρά να είμαι πολύ δίπλα τους. Με αποτέλεσμα να μην είμαι τόσο παρούσα στην επαγγελματική μου ζωή. Τώρα λοιπόν, με αφορμή και τον δίσκο αυτόν με τον Σταύρο Ξαρχάκο, που ετοιμάζεται μια δεκαετία σχεδόν αυτός ο δίσκος.
6: Πότε θα κυκλοφορήσει?
9: Οκτώβριο, όλα τα τραγούδια. Τώρα προς το παρόν έχουν βγει τα δύο αυτά. Το ταξίδι για το Σάντα Φε και η διασκευή του «Δεν έχει αρχή». Ένας δίσκος ο οποίος ετοιμάστηκε, όπως σου είπα, 10 χρόνια, γιατί ο μαέστρος δεν είναι άνθρωπος που μπορείς να τον πιέσεις. Έγραφε ένα τραγούδι το 17, άλλο ένα το 18. Έτσι λοιπόν μαζεύτηκε το υλικό. Και με το καλό ξεκινάμε. Τα τραγούδια θα πρωτοπαρουσιαστούν, όχι όλα, κάποια από αυτά, στο Ηρώδιο 5 και 6 Ιουνίου, που έχει ο Σταύρος Ξαρχάκος την παράστασή του που λέγεται «Στο παρόν».
0: Αθλητικά. Δίνουμε το λόγο στο Δημήτρη Σταυρακάκη, που, όπως με ενημέρωσαν πριν από λίγα δευτερόλεπτα, έχει μια είδηση της τελευταίας στιγμής από το στρατόπεδο της ΑΕΚ.
10: Βέβαια, την επέκταση του συμβολαίου του Μάρκο Νίκολη, την τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ, μέχρι το καλοκαίρι του 2028 θέλει η κυτρινόμαυρη ΠΑΕ, σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα στην Σερβία. Θυμίζουμε ότι ο κύριος Νίκολιτς οδήγησε την ΑΕΚ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και στόχος της ΑΕΚ είναι να τον διατηρήσει για μια έξτρα ακόμη σεζόν. Πάμε τώρα στα μπασκετικά μας, γιατί σήμερα ξεκινάει η σειρά των ημιτελικών στο πρωτάθλημα της Basket League. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 6 το απόγευμα στο Telecom Center την ομάδα του ΠΑΟΚ. 8 και 4 ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τις δύο νίκες είναι η πρόκληση στο τελικό. Πριν το τζάμπολ στο ΣΕΦ θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του Λαβάρου για το 4ο ευρωπαϊκό τίτλο της ομάδας. Θα παρουσιαστεί το τρόπαιο, ενώ το Λάβαρο θα ανέβει στον ουρανό του Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, δίπλα στα άλλα τρία που έχει κατακτήσει η ομάδα. Στο Παναθηναϊκό δηλώθηκε ο Όσμαν στη θέση του τραυματία Φαρίτ, που έχει ένα πρόβλημα από σύμπαν τραυματισμού στη λίστα των ξένων παικτών. 8 μπορούν να παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Υποστήκαμε αδικία στο τελικό της EuroLeague. Το είδε όλη η Ευρώπη, δήλωσε χθες ο Σέργιο Σκαριόλο, ο τεχνικός Ρεάλ, για τον τελικό της περασμένης Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Τα ανέφερε αυτά μετά τον νικηφόρο παιχνίδι απέναντι στην Μπασκόνια για το Ισπανικό πρωτάθλημα. Η αδικία έγινε, είπε. δεν παίρνω στο πώς θα το διαχειριστεί ο σύλλογος. Δεν μπορούμε όμως να γυρίσουμε πίσω το χρόνο. Πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά και πάλι για την Crystal Palace που κατέκτησε το Conference League, η ομάδα του Λονδίνου 1-0 στη Λειψία, την Ισπανική Ράγιο Βαγεκάνο. Στο τελικό η Crystal Palace έγινε η τρίτη ομάδα από την Αγγλία που παίρνει το τρόπαιο στη συγκεκριμένη διοργάνωση μετά τη Τζέλσι και τη West Ham. Στην Αγγλία έγινε το 2-2 στις φετινές ευρωπαϊκές
0: και να κλείσουμε, Δημήτρη, με
10: αυτό. Ναι, αφού προηγήθηκε την περασμένη Τετάρτη η κατάκτηση από την Aston Villa του Europa League, το προσεχές Σάββατο μην ξεχνάμε ότι έχουμε 7 το απόγευμα το τελικό της Champions League, όπου έχουμε συμμετοχή με την Arsenal, την πρωταθλήτρια Αγγλίας, απέναντι στην κάτοχο τίτλου, την Paris Saint-Germain.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στον κεντρικό ραδιοθάλαμο για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες. Παναγιώτη.
11: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων έχει προκληθεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω δύο ακινητοποιημένων γιο ταχύ στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της Λένορμαν. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνια, στη σταδίου Πειραιός Πατησίων. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους.
0: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο enikos.gr. Τσίπρας, δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ανταποκριθεί στο καλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη. Και στο real.gr, σέρες από ηλεκτροπληξία και πνιγμό, πέθανε ο 10χρονος που βρέθηκε νεκρός μέσα σε κανάλι. Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα 56 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Μαρία Χριστοδούλου. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης με τη Λουκία Γκάτσου από τον Βασίλη Τερζάκη. Θερμές ευχές για καλό απόγευμα.

0: Ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια.
5: Αντένα Πάτρας 105,3.
6: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι and Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι and Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι and Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
9: Konnichiwa.
10: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
11: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
12: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
11: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
12: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
13: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
14: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Αντένα Πάτρας.
7: ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Παλουκία να μπούμε σε κλίμα καλοκαιρινών διακοπών. Εσύ τι λες?
1: Και πολύ καλά έκανες.
0: Με 34 βαθμούς, 5η 28 Μαΐου, έρχεται τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Λέω, για να βάλουμε τους φίλους ακροατές, διότι ξέρεις πόσους βαθμούς έχει τώρα στη Θεσσαλονίκη. Για πες.
1: Πόσους?
0: Στη Σύνδο.
1: 35?
0: 35,7. Ε, 28 Μαΐου σκέψου.
1: Είδες, έπεσα μέσα χωρίς να το ξέρω.
0: Μήπως κλέβεις?
1: Όχι, ούτε είπαμε έχω μαντικές ικανότητες. Έτσι δεν? Ωραία. Βρήκατε ότι όποιος κέρδισε στη Eurovision?
0: Ναι. Μήπως κλέβεις?
1: Όχι, ούτε είπαμε έχω μαντικές ικανότητες. Έτσι δεν? Ωραία. Βρήκατε ότι όποιος κέρδισε στη Eurovision?

0: Βόρεια Ελλάδα, από Θεσσαλία και πάνω, έχει 35 άρια και έχουμε ακόμα 28 Μαΐου. Σκέψου τι έχει να γίνει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. 55, πώς θα έχουμε.
1: Πόσους θα έχουμε, θα είναι, θυμάσαι κάτι Αύγουστος που λέγαμε, εντάξει, δεν υπάρχει αυτό, βράζεις αυγό στο έξω, ναι, στο μπαλκόνι.
0: Θυμάμαι. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με καλοκαιρινές διακοπές, διότι μπορεί να λέγαμε πότε ήταν, χθες ή προχθές, με τον επικεφαλής του ΙΕΛΚΑ, χθες, ότι ο ένας στους δύο Έλληνες δεν μπορεί να πάει διακοπές. Αλλά εγώ άλλα διαβάζω εδώ, βρε Λουκιά, και έχω μπερδευτεί. Έχει δώσει, ξέρεις τώρα, πάρα πολλοί που θέλουν να φύγουν, κλείνουν δωμάτια, καταλήματα, ξενοδοχεία με την booking.com, μια πλατφόρμα. Είναι πολλές. Είναι TripAdvisor, είναι.
1: Κάνω
0: διαφήμιση τώρα, 2-3 είναι. Λοιπόν, και βλέπω εδώ τα στοιχεία ότι στο τριήμερο 29 Μαΐου 1η Ιουνίου, τώρα, του Αγίου Πνεύματος, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, με βάση αναζητήσεις που έχουν γίνει για check-in από 29 Μαΐου έως 1η Ιουνίου, καταγράφεται αύξηση, παρακαλώ, σε σχέση με πέρσι, 21%, Λουκία. Έλα, τι είπες.
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Περίμενε. Φαίνεται ότι υπάρχουν για τριήμερο, αλλά στο booking.com δεν κλείνεις για να πας στο εξοχικό σου. Πρέπει να κλείνεις τα πληρώσεις.
1: Όχι, κλείνεις, ναι, και πληρώνεις.
0: Κατάλαβες, στο εξοχικό δεν μπαίνεις στην πλατφόρμα. Το πας μόνος. Ναι, δεν το χρειάζεται. Λοιπόν,
1: ο κόσμος νομίζει ότι έχει τόση ανάγκη. Να, έτσι, να,
0: που λέει, να
1: χαρεί,
0: αφήσω απλήρωτο το λογαριασμό του ρεύματος για να,
1: ναι,
0: πάω.
1: Ναι, που πολύ αυτό ωραία. Έχει τόση ανάγκη.
0: Άκου τώρα, 21% πάνω σε σχέση με πέρσι είναι συνολικά οι κρατήσεις. Ειδικά στον εσωτερικό τουρισμό η αύξηση είναι 33% σε σχέση με πέρσι. Είναι πολύ μεγάλη αύξηση. Τώρα, στην κορυφή των αναζητήσεων είναι η Αθήνα, λίγο πιο κάτω από πέρσι. Αθήνα τι σημαίνει, ότι είναι και ταξιδιώτες προφανώς απ' έξω προς τα μέσα, άρα αυτό κάνει πιο σύνθετο το συμπέρασμα, δηλαδή δεν είναι μόνο Έλληνες που πάνε στους προορισμούς, είναι και ξένοι που έρχονται εδώ. Δηλαδή αν είναι πολύ πάνω οι ξένοι θα αλλοιωθεί το δείγμα. Στην δεκάδα είναι μέσα και η Θεσσαλονίκη που έχει 33% άνοδο. Στους 10 δημοφιλέστερους προορισμούς είναι το Ναύπλιο στην 8η θέση με μεγάλη
1: γιατί
0: άνοδο.
1: Γιατί είναι και κοντά.
0: Άκου πόση άνοδο έχει το Ναύπλιο σε σχέση με πέρσι. Πόσο λες.
1: Σίγουρα τον. Κοίτα τον Ναύπλιο.
0: Άμα το βρεις, θα σκίσω τα διπλώματα.
1: Κάτσε μισό λεπτό. Σίγουρα τον Ναύπλιο θα έχει. Είναι ένας προορισμός που πάνε, είναι το εύκολο. Είναι πολύ κοντά στην Αθήνα.
0: Εκεί
1: είναι.
0: Πέρσι.
1: Ναι, αυτό θέλω να σου πω.
0: Κάνα
1: τριαντάρι.
0: 115% πάνω.
1: Άντε!
0: Ναι, τον Ναύπλιο.
1: Εντάξει.
0: Επίσης, Χανιά 13% πάνω, σταθερή δυναμική της Κρήτης.
1: Που η Χανιά θες και αεροπορικά και ακτοπλοϊκά, ακριβώς προορισμός.
0: Άστο,
1: έχει γίνει.
0: Ένα μήνα δεν ξοδεύεις τίποτα για να πας στα Χανιά.
1: Για να πας στα Χανιά,
0: οποία,
1: πραγματικά.
0: Πρέπει να σου πω ότι έκανα εκεί, στο πλοίο που υπηρετούσα, γιατί κάποιοι λένε, εγώ τα λέω όλα. Υπηρετούσα στο αρματαγωγό Κος. Έχει τους παλιοσίδερα τώρα. Από το οποίο πήρα και απολυτήριο. Στην κρίση της άνοιξης του 87, δηλαδή πριν πάρα πολυτήριο, ήμασταν τα πρόθυρα του πολέμου με την Τουρκία. Εκεί λοιπόν, το τελευταίο διάστημα της θητείας μου, μπήκε το πλοίο για επισκευή στον Ναύσταθμο. Και έτσι ζούσα υποχρεωτικά για 3-4 μήνες στα Χανιά. Έζησα λοιπόν στα Χανιά. Είναι μια εξαιρετική πόλη, υπέροχη, φιλόξενη, με καταπληκτικό φαγητό. Εκεί παίρνεις για πλάκα 10 κιλά σε 4 μήνες.
1: Πραγματικά.
0: Με πολύ ωραίο το παλιό λιμάνι, οι παραλίες γύρω γύρω. Πραγματικά δεν ήμουν διακοπές, δεν είναι κολυμπούσα, αλλά ξέρεις, το απόγευμα όταν, γιατί δεν είσαι συνεχώς με στο πλοίο, βγαίνεις μία στις δύο, μία στις τρεις, βγαίνεις έξω. Πραγματικά υπέροχα τα Χανιά. Και τότε, το 87, σκέψου τώρα. Λοιπόν, Ρώμη, Παρίσι είναι στην κορυφή επίσης στο εξωτερικό, παρά τη μικρή μείωση. Και Βουδαπέστη έχει τη μεγαλύτερη αύξηση, 43%. Πώς σου φαίνεται που σε ταξιδεύω λίγο?
1: Μ' αρέσει, γιατί ξεκινάμε και μπαίνουμε έτσι σε mood καλοκαιριού.
0: Θέλεις Μιλάνο?
1: Και μ' αρέσει πολύ.
0: Έχω Μιλάνο.
1: Μιλάνο. Λέγε και Μιλάνο. Πόσο?
0: Είναι στην έκτη θέση των αναζητήσεων στο εξωτερικό. Θες Κωνσταντινούπολη. Πολύ ωραία Κωνσταντινούπολη. Φανταστική.
1: Είμαι σίγουρη ότι και η Κωνσταντινούπολη θα είναι.
0: Έβδομη. Έχει Βαρκελόνη. Η Βαρκελόνη έχει πτώσει 35%. Λες γιατί έχει ζέστη. Δεν πάνε γιατί έχει ζέστη.
1: Μπορεί.
0: Έχει 40 βαθμούς στην Ισπανία.
1: Μπορεί.
0: Και μάλιστα είναι ρεκόρ εκατονταετία στα 40 τέτοια περίοδο στη Δυτική Ευρώπη. Άρα, πού καταλήγουμε? Ναύπλιο εδώ και έξω δεν πάμε, γιατί αν πάμε έξω πρέπει ένα μήνα να μην πληρώσουμε κανένα λογαριασμό. Και Ναύπλιο είναι και κοντά, όπως σωστά είπες, μια μισή ώρα πιάνει το αυτοκίνητο με τους δρόμους που έχουν γίνει. Άρα, είναι ό,τι πρέπει το Ναύπλιο, Λουκία. Να αφιερώσουμε τη σημερινή εκπομπή στο Ναύπλιο.
1: Να την αφιερώσουμε, γιατί
0: πάρα
1: όχι.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.

0: Τώρα, επειδή εμένα μου αρέσει να τηρώ τις παραδόσεις, Λουκία μου. Δύο αριθμούς, ναι, λέω στο ξεκίνημα κάθε εκπομπής. Δεν μπορώ. Σήμερα σου είπα 22 βέβαια να τις κρατήσεις. Αλλά ο ένας είναι η θερμοκρασία. Ο άλλος ποιος είναι?
1: Το πετρέλαιο. Με τις παραδόσεις.
0: Ναι, το πετρέλαιο.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, είναι...
1: Έχεις με τα νούμερα. Μία του καιρού, τα καιρικά. Και φυσικά με το πετρέλαιο τον τελευταίο καιρό που μας έχει τρελάνει. Ανεβαίνει, κατεβαίνει, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Αλλά έχει σταθεροποιηθεί σε υψηλά, βέβαια.
0: Λοιπόν, είναι πάλι προς τα πάνω, 96,85 με άνοδο τις τελευταίες ώρες 3%, είναι πολύ λίγη άνοδος σε σχέση με αυτά τα απίθανα που έγιναν. Δηλαδή, πραγματικά, εγώ θαυμάζω την έννοια του δρόμου για την συμφωνία την οποία δίνουν οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί. Πρόσεξε να δεις. Χθες το πρωί βγαίνει το Αλτζαζίρα, γι' αυτό ήταν, συμφώνησαν. Λέμε συμφώνησαν. Βγαίνει το απόγευμα, θυμάσαι που το προλάβαμε, η Ιρανική τηλεόραση και λέει MOU, έχουμε στα χέρια μας το Memorandum of Understanding, δηλαδή το μνημόνιο συμφωνίας από τους Αμερικανούς. Τι είπαμε εμείς, τι είπες εσύ, θυμάσαι τι είπες εσύ όταν στο είπα? Θα σε παραδεχτώ.
1: Ναι, ότι εντάξει, μπορεί να είναι, αλλά δεν ξέρουμε.
0: Κατά το μικρό καλάθι μου
1: λες. Αυτό.
0: Μου τα λες κάθε μέρα και αλλάζουν μετά. Έπεσε.
1: Βέβαια.
0: Πάλι έπεσες, αλλά Βουλγαρία
1: πάλι,
0: μέσα.
1: Πάλι.
0: Αλλά Βουλγαρία. Πρόσεξε τι συμβαίνει λοιπόν. Προχωράει το βράδυ, κάνει υπουργικό συμβούλιο.
1: Δεν μπορούμε να τους εμπιστευόμαστε με τίποτα, έτσι.
0: Εσύ έχεις την κοινωνική αδιέστηση, Λουκία μου. Εγώ είμαι λίγο πιο
1: αφέλης. Δεν μπορούμε. Ναι. Δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, άκου να δεις. Προχωράει το βράδυ και εκεί γύρω στις 7, την ώρα των κεντρικών, των πρώτων κεντρικών δελτίων, Αντένα, Όπεν και Αλφα, βγαίνει ο Τραμπ στο Λευκό Οίκο, κάνει υπουργικό συμβούλιο και λέει: Ακούστε, με πολύ αυστηρό ύφος, αν δεν τελειώσουν, θα τους τελειώσουμε. Σου θυμίζει τίποτα αυτό?
1: Φυσικά.
0: Είναι το τελεσίγραφο νούμερο 8656.
1: Ακριβώς.
0: Και επίσης λέει, επειδή ακούω κάτι να λένε κάτι έξυπνους, ότι θα εκμεταλλεύονται από κοινού Ομάν και Ιράν τα στενά του Ορμούς, αν το Ομάν το κάνει, θα το ανατινάξω. Όλο το Ομάν, όπως είναι πακέτο. Δεν ξεκινάει καλά η βραδιά.
1: Κοιμόμαστε. Άρα λοιπόν πάει και αυτό.
0: Περίμενε, δεν έχεις δει τίποτα. Κοιμόμαστε έτσι. Ξυπνάω 6 το πρωί, παίρνω τα μηνύματα για να ετοιμάσω την εκπομπή. Μου λένε πόλεμος πάλι. Λέω, παππού. Λέει, το ξέρεις. Πριν από λίγο. Πόλεμος. Πάλι λέω, πήρανε για συμφωνία. Το μεσημέρι είχαν πει ότι έχουν. Όλοι.
1: Να δω. Εγώ θα σταματήσω να ασχολούμαι. Μα το θέλω.
0: Περίμενε.
1: Μέχρι να το δω.
0: Περίμενε, γιατί θα το πληρώσουμε, θα σου πω τώρα. Χτυπάνε οι Ιρανοί 4 πλοία που πάνε να βγουν από τα στενά του Ορμούς. Το ένα αμερικανικό τάνκερ. Είναι οι Αμερικανοί, έτσι είστε. Όπα. Και χτυπάνε και ρίχνουν drones των Ιρανών. Και όχι μόνο ρίχνουν drones των Ιρανών. Βομβαρδίζουν και τη βάση που είναι στο Ιράν εκτόξευσης drones οι Αμερικανοί, πόλεμος κανονικός. Και τι κάνουν οι Ιρανοί? Απαντούν βομβαρδίζοντας αμερικανική βάση στο Κουβέιτ, παρακαλώ. Άρα είχαμε τα ξημερώματα κανονικό πόλεμο. Τι συζητάμε, βρε Λουκία μου? Πότε τελειώσει αυτός ο πόλεμος? Δεν τελειώνει με τίποτα έτσι.
1: Αυτό σου λέω, ότι εγώ θα σταματήσω να ασχολούμαι με το θέμα. Όταν πια τελειώσει, θα το συζητήσουμε.
0: Θα συνεχίσει να ασχολούμαι.
1: Γιατί όλες αυτές οι ύξεις αφήξεις, ναι, θα συνεχίσω να ασχολούμαι, γιατί μας αφορά στην τσέπη μας πρώτα απ' όλα. Αλλά όσον αφορά το ότι τελείωσε, μέχρι να το δω και με τη βούλα και να τα δούμε όλα γραμμένα και τακτοποιημένα, θα σταματήσω να ασχολούμαι πραγματικά. Ύξεις αφήξεις είναι όλα αυτά.
0: Για να καταλάβεις, τι θα μας υποχρεώσουν να συνεχίσουμε να ασχολούμαστε κάθε μέρα? Οι επιπτώσεις, Λουκία. Διότι όλοι οι ειδικοί συμφωνούν.
1: Αυτό που λέω, οι επιπτώσεις.
0: Ναι, ότι εάν παραμείνουν και τον Ιούνιο, που έτσι φαίνεται, κλειστά τα στενά του Ορμούς, τότε το πετρέλαιο μπορεί να φτάσει και 150 και 180 και να τυναχθούν στον αέρα όλα τα σχέδια για αεροπορικά ταξίδια το καλοκαίρι. Να έχουμε τα λιπάσματα. Τεράστιο ζήτημα. Αύξηση κόστου παραγωγής. Τεράστιο. Μεταφορές. Η αμόλυβδη έχει ξεπεράσει τα 2,10 και πρόσεξε, το fuel pass τέλος. Συνεχίζεται μόνο η επιδότηση, αυτό θέλω να το δω γιατί είναι έτσι, στο πετρέλαιο που είναι 15 λεπτά αντί για 20 στην αντλία, στο ντίζελ. Αυτό έχει πέσει όμως, είναι 1,73. Η αμόλυβδη είναι 2,12 και δεν επιδοτείται πια. Άρα το 2,12 το πληρώνεις, Λουκία μου. Επομένως, θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με τον πόλεμο μοιραία, γιατί τις επιπτώσεις, ο λογαριασμός έρχεται κάθε μέρα στην πόρτα μας, Λουκία.

0: Τσίπρα πώς βλέπεις?
1: Τσίπρα βλέπω, πήγε σήμερα στον Άριο Πάγο, κατέθεσε τις υπογραφές, μίλησε για δικαιοσύνη, είχε μαζί του να πούμε την πρώην αντιπρόεδρο του Αρίου Πάγου, την κυρία Μαρία Λεπενιώτη. Να θυμίσουμε για τους ακροατές μας ότι ήταν η πρόεδρος του Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών που δίκασε τα μέλη της Χρυσής Αυγής. Είπε διάφορα για δικαιοσύνη, ότι πρέπει η δικαιοσύνη να επιστρέψει, για δημοκρατία. Τον είδα και σήμερα πάλι ανανεωμένο, χαμογελαστό, φρέσκο, μια χαρά.
0: Από την
1: άλλη... αντιπάλους του δεν βλέπω καλά, ειδικά το Πασόκ.
0: Κοίτα, από την άλλη πλευρά έχω να σου πω το εξής παράδοξο, ότι είναι η πρώτη φορά που θυμάμαι που ένα κόμμα που δεν είναι πρώτο, είναι δευτερότριτο αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις, δέχεται τα πειρά σαν να είναι η κυβέρνηση.
1: Έχουμε ανακοινώσει,
0: όλοι ασχολούνται με τον Τσίπρα. Όλοι.
1: Είναι το πρόσωπο της εβδομάδας ξεκάθαρα ο κύριος Τσίπρας. Μην είναι και των επόμενων εβδομάδων, λέω,
0: ναι,
1: το πρόσωπο.
0: Μην είναι βέβαια. Πρόσεξε τώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης που το πρωί μίλησε στο Open, είπε ότι ο Τσίπρας έρχεται με τη βοήθεια των μηντιακών συστημάτων, χορηγών και άλλων οι οποίοι τον στηρίζουν και κατασκευάζουν και δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, αυτό είναι το έργο που ανεβάζει τον, ναι, το Πασόκ εδώ και με από τα νέα, άμα τη εμφανίσει του κυρίου Τσίπρα. Αυτό το έργο το ανεβάζει το Πασόκ. Τα στελέχη κάνουν επιθέσεις στον κύριο Τσίπρα που βρήκε τα χρήματα, πώς έκανε όλη αυτή την επικοινωνιακή φιέστα. Βλέπω ότι το Πασόκ, δεν ξέρω, ίσως επειδή ζορίζεται, έχει αρχίσει την επίθεση τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι, αλλά αυτό...
1: Έντονη επίθεση, αφού ώρες απορώ. Δηλαδή, εγώ τους ρωτάω και τους βουλευτές που έχω εδώ του Πασόκ, ποιον θα πρωτοπολεμήσετε, Νέα Δημοκρατία ή Τσίπρα? Γιατί βλέπω πειρά πανταχώδη και από τις δύο πλευρές.
0: Πρόσεχε τώρα, το ότι λέει ο Ανδρουλάκης, ότι αφού έχει πει στην ανακοίνωσή του ότι είναι αγκαλιά με τη διαπλοκή και με όλα τα συστήματα συμφερόντων, λέει σήμερα ότι ο Τσίπρας έρχεται με προστάτες, χορηγούς και εξαρτήσεις, και ότι τα μηδιακά συμφέροντα το στηρίζουν και κατασκευάζουν δημοσκοπήσεις, και ότι όλο αυτό είναι μέσα κοινή δημοκρατία που τον θέλει για δεύτερο.
1: Βέβαια.
0: Είναι πάρα πολύ βαρύ.
1: Αυτό, ειδικά ότι κατασκευάζονται οι δημοσκοπήσεις και χειραγωγούνται οι δημοσκοπήσεις, αυτό είναι πάρα πολύ βαρύ. Και... δεν είναι μια απλή κατηγορία. Αν έχει συγκεκριμένα στοιχεία ο κ. Ανδρουλάκης, ας τα φέρει μπροστά να τα συζητήσουμε.
0: Επειδή τον είδα μετά την συνέντευξη που έδωσε το πρωί στο Open, στην προηγούμενη από εμάς εκπομπή, στον Μάνο Νιφλή και στον Γιάννη Χολοκυθά, τον είδα και τον ρώτησα γι' αυτό. Και μου είπε στοιχεία, αν θέλει να τα δημοσιοποιήσει ο ίδιος, στοιχεία,
1: ναι, βέβαια,
0: στοιχεία
1: και
0: ονόματα. Να
1: δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία, μην πετάμε στον αέρα, αλλάζουμε στον ανεμιστήρα.
0: Στοιχεία και ονόματα ανθρώπων, οι οποίοι ήταν συνδεδεμένοι με τον Αλέξη Τσίπρα και τώρα εμφανίζονται να βγάζουν, λέει ο ίδιος, ανεξάρτητες δημοσκοπήσεις που το Πασόκ είναι σε μονοψήφιο και ο Τσίπρας είναι στο 16-17. Πραγματικά, αν θέλεις, θα δημοσιοποιήσει, αλλά από την άλλη υπάρχει ένα αντικειμενικό στοιχείο.
1: Μισό λεπτό.
0: Οι δημοσκοπήσεις που βλέπω εγώ να δημοσιοποιούνται έχουν γίνει και στόπα και χθες, πριν γίνει κόμμα.
1: Ακριβώς.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό δεν
1: επιτρέπεται. Πραγματική εικόνα θα έχουμε τουλάχιστον σε μία εβδομάδα. Για να μην μπω και αργότερα. Γιατί όλο αυτό πρέπει να μετρηθεί. Είναι νωρίς ακόμα. Δηλαδή, μία δημοσκόπηση είδε το φως της δημοσιότητας, νομίζω, πριν ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας το κόμμα.
0: Αυτή η δημοσκόπηση,
1: του,
0: η τελευταία, ήταν. Έγραφε
1: η
0: κόμμα
1: ήταν
0: Τσίπρα.
1: Μετά.
0: Όχι, ναι. η τελευταία.
1: Η Real Polls
0: ήταν
1: μετά.
0: Ναι, αυτή έχει τελειώσει.
1: Ήταν
0: δεν ήταν μετά. Όχι. Αυτή έχει τελειώσει πριν ανακοινώσει το κόμμα ο κύριος Τσίπρας. Άρα δεν έχει μετρήσει το κόμμα. Λέει κόμμα Τσίπρα. Ανακοινώθηκε μετά, αλλά γίνει πριν. Η δημοσκόπηση, ξέρεις, δεν γίνεται δύο λεπτά πριν να ανακοινωθεί. Θέλει προεργασία. Πρέπει να κλείσει, να τη μετρήσει, να την αξιολογήσει. Άρα έχει γίνει πριν. Άρα εδώ είναι ένα θέμα ότι βεβαίως αυτό δείχνει μια τάση. Δεν λέω ότι αλλίωσε κανείς από την εταιρεία αυτή τα αποτελέσματα. Προς Θεού, καταγράφω τη διαμαρτυρία Ανδρουλάκη και καταγράφω τα δεδομένα που ισχύουν για τις δημοσκοπήσεις. Αυτά μας έχει πει ο κύριος Μαύρος. Εν πάση περιπτώσει, η τάση υπάρχει. Και κοντός ψαλμός αλληλούια, δεν είναι αυτή, θα είναι η επόμενη, μεθεπόμενη, θα φανεί. Και αν βγει μια δημοσκόπηση, θα λέει Τσίπρας 17 και Πασόκ 9, υπάρχει ένα ζήτημα. Μην σου πω και δύο ζητήματα. Θα το δούμε αυτό. Θα έχει ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή, ξέρεις, τώρα το λέμε εκ του ασφαλούς. Τότε δεν θα μπορεί κανείς να πει τίποτα. Υπάρχει ένα ζήτημα. Και βεβαίως το άλλο ζήτημα είναι η Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Αυτό που λένε στη Νέα Δημοκρατία, τους ευολεύει ο Τσίπρας, που απαντάει η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, και γενικά βλέπουμε μια επίθεση της Νέας Δημοκρατίας και προς τον κύριο Ανδρουλάκη. Πάλι πληθαίνουν οι φωνές που θέλουν αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα. Από ό,τι βλέπω, ο κύριος Γεωργιάδης το ξαναείπε.
0: Βεβαίως, σωστά. Το ξαναείπε ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά ξέρεις, βλέποντας τη μεγάλη εικόνα. Εγώ καταλαβαίνω ότι θα πάμε στις πιο θερμές εκλογές, τις πιο εκρηκτικές, τις πιο έτσι υψηλών τόνων εκλογές που έχουμε ζήσει όλο το τελευταίο διάστημα με τόσα κόμματα. Σκέψου να βγει και ο Σαμαράς με κόμμα. Δηλαδή φαντάσου.
1: Ναι, Μητσοτάκης, σκέψου να δεις τι θα
0: Τσίπρας,
1: γίνει.
0: Τσίπρας, Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Καριστιανού.
1: Ναι. Ναι, όλοι κατά πάντων.
0: Ναι, όλοι εναντίον.
1: Αυτό
0: ναι,
1: βλέπω. Ναι. Όλοι εναντίον όλων.
0: Όπως το λες πάρα πολύ σωστά, εύστοχο, όλοι εναντίον όλων. Θα ρωτήσουμε για όλα αυτά σε λίγο τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της Ελλάς, τον
1: ελληνικής
0: κύριο...
1: αριστερής συμπαράταξης. Το λέω γιατί προσπαθώ να το μάθω.
0: Και εγώ προσπαθώ να το μάθω.
1: Να μην κάνω κανένα λάθος.
0: Είμαστε στον ίδιο δρόμο. Λοιπόν, και εγώ. Θα μου πεις τα κόλπα μετά για να το θυμάσαι. Λοιπόν, για να το θυμάμαι και εγώ. Νίκος Νιφούδης.
1: Γιατί πολλές φορές ξέρεις τι λέω. Ελληνική αριστερά. Αυτό μου ξεφεύγει. Και λέω όχι. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Μα έχεις απόλυτο δίκιο. Το παθαίνω και εγώ. Λοιπόν, Νίκος Νιφούδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Με έμαθες. Στις 4 και 10 ο Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, και 5 παρά 25 ο Δημήτρης Σταθακόπουλος, διότι εδώ υπάρχουν πολλά ζητήματα, Λουκία. Δηλαδή, πρώτον, ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ο Γκιουλέρ, πήγε στην Ανδριανούπολη, παρακαλώ, στα ελληνοτουρκικά σύνορα, και από εκεί ουσιαστικά με αυτά που είπε έθεσε τις βάσεις για τον νόμο που έρχεται για τη γαλάζια πατρίδα που χωρίζει το Αιγαίο στη μέση. Δηλαδή, μίλησε για νομικά θεμέλια της γαλάζιας πατρίδας. Πού σε παραπέμπει νομικά θεμέλια? Στον νόμο που έρχεται.
1: Στον νόμο που
0: και
1: έρχεται.
0: Δεν ήταν μόνος, σε πληροφορώ. Κάποια στιγμή ανοίγει το κινητό του και είναι ο Ερντογάν. Και μπροστά στην κάμερα κάνει έτσι, το δείχνει και λέει: να σας πει στρατιώτες και πρόεδρος μια καλημέρα. Και αρχίζει και μιλάει ο Ερντογάν από το κινητό του Γκιουλέρ στους στρατιώτες. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα ότι φροντίζει η Τουρκία να περάσει προς τα έξω το μήνυμα ότι ο νόμος έρχεται και ότι αυτά που θα σας πούμε στον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα έχουν έρισμα, έχουν βάση, δεν είναι όλα που λένε οι Έλληνες. Βασίζονται σε ισχυρά νομικά θεμέλια. Είχαμε απάντηση στο βράδυ πηγών του Υπουργείου Άμυνας, βλέπει Νίκος Δένδιας, που ακριβώς αυτό αμφισβητούν, σε αυτό είναι η απάντηση, και τα υπόλοιπα από στρατικοποιημένα νησιά και μην είναι γνωστά, όχι τελεσμένα, οι ένοπλες δυνάμεις και οι δύο πλευρές το λένε. Αλλά εδώ το Brand Affair πια είναι εν όψη του νόμου που έρχεται. Και βλέπω και τον τουρκικό τύπο να το κλιμακώνει επικίνδυνα. Δηλαδή να ανεβάζει τους τόνους για αρωμαχίες στο Καστελόριζο, για προκλήσεις της Τουρκίας ή της Ελλάδας, για σχέδια της Ελλάδας να κάνει πόλεμο. Δηλαδή πάμε σε μια κλιμάκωση η οποία φοβούμε ότι δεν θα μας βγει σε καλό. Δεν ξέρω τι λες εσύ.
1: Ναι, κοίτα. Έχουμε αρχίσει στραβά όλη αυτή την περίοδο, όχι εμείς,
0: με
1: τους Τούρκους, ναι, ναι. Οι Τούρκοι. Το έχουν πάει το θέμα στραβά. Πάμε σε κλιμάκωση. Έχουμε που έχουμε όλα αυτά που έχουμε εμείς στα εσωτερικά μας τώρα με τα κόμματα. Άμα έχουμε και ένα θερμό καλοκαίρι με την Τουρκία,
0: πάσαμε.
1: Α, καλά, άστα να πάνε.
0: Λοιπόν, θα το συζητήσουμε τον κύριο Σταθακόπουλο.
1: Φαίνεται πάντως ότι δεν ηρεμούν οι Τούρκοι. Γιατί έχουν, ναι, ναι, ναι, έχει ο Ερντογάν τα εσωτερικά του τα προβλήματα. Έχει γίνει ό,τι έχει γίνει αυτό με την αντιπολίτευση. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Και ξέχασα να σου πω επίσης, χτύπησε ο Παύλος Πολάκης. Το ξέρεις αυτό. Ο κύριος Πολάκης, ο οποίος θες απάντηση στον κύριο Μητσοτάκη, που είπε άφησε το ΕΑΜ για τον Πολάκη. Το ονόμασε Ελλάς ο Τσίπρας στο κόμμα, γιατί άφησε το ΕΑΜ για τον Πολάκη. Μετά και ο Πολάκης είπε στην κυρία Γερο Βασίλη, από σήμερα είμαι ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω τι εννοεί, γιατί δεν ήταν και πριν, θέλω να πω, και ο Πολάκης αμφισβήτησε τη διαγραφή του. Είπε ότι ποτέ εγώ δεν ήμουν πάντα ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το ότι πήγε στη Βουλή και το είπε, κάτι σημαίνει. Και σήμερα ξαναχτύπησε και λέει: παιδιά, με συγχωρείτε, είστε εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν αντιδράτε, το κλείσατε το μαγαζί. Περίπου αυτό είναι το νόημα. Πρέπει να συνεδριάσουν τα όργανα νωρίτερα από τις 6 Ιουνίου, δηλαδή το άλλο Σαββατοκύριακο, όχι αυτό. Και έχει δίκιο ο κύριος Πολάκης. Να σου πω κάτι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ.
1: Ένα άλλο τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε συνέδριο. Να κάνει συνέδριο.
0: Δεν έχει άδικο.
1: Ο κύριος Μπουλέκος, νομίζω.
0: Μα υπάρχει υπαρξιακό ζήτημα.
1: Και διευθυντής του Κόκκινου, νομίζω.
0: Λουκία, σωστά, έχει δίκιο.
1: Τέτοιο.
0: Υπάρχει υπαρξιακό ζήτημα με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει απέναντι στον Τσίπρα. Όχι, σήμερα φιλοξενώσει τον κύριο Τεμπονέρα στο Όπεν. Λέει να το ξεχάσουν, δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασία με κανέναν. Με το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λέω Τσίπρα
1: τι γίνεται, δηλαδή.
0: Περίμενε. Λέω Τσίπρα απεταξάμενο το ΣΥΡΙΖΑ. Λέει, σας είπα, δεν το είπε ξανά. Σας είπα, δεν υπάρχει περίπτωση σύμπραξη με το ΣΥΡΙΖΑ. Λέμε βουλευτές. Εδώ λοιπόν ξανά πε γυρίσαμε εδώ που είχαμε γυρίσει, που σου είχε πει, που μου είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας στον Νίκο Χατζηνικολάου. Δηλαδή, ναι, αφού περάσαμε το ενδιάμεσο, ξαναγυρίσαμε στο να παραδώσουν τις έδρες. Λέω δηλαδή, με συγχωρείτε, ναι, αν έρθουν, αν θέλουν να έρθουν, ο Παναγιωτόπουλος, ο Κεδίκογλου,
1: ναι, πέντε. Και εγώ, ναι.
0: Άκου τι απάντησε. Να παραιτηθούν και να παραδώσουν την έδρα.
1: Ναι, τώρα γυρίσαμε στο να παραιτηθούν. Ναι. Γιατί και εγώ.
0: Και να παραδώσουν την έδρα.
1: Συνομιλώντας με τον κύριο Σιακαντάρη, το ίδιο μου είπε.
0: Να παραδώσουν.
1: Να παραιτηθούν και να. Τώρα γυρίσαμε πάλι σε
0: στο
1: αυτό.
0: Αρχικό,
1: να παραιτηθούν.
0: Που είχε πει ο Αλέξης
1: Τσίπρας
0: τον Νίκο Χατζηνικολάου. Τι σημαίνει
1: ακριβώς
0: αυτό. Λέω δηλαδή, με συγχωρείτε, ετοιμάζουν τον άνθρωπο Χαρίτη, Αξιόγλου και Ηλιόπουλος. Έτσι όχι, λέει. Αν είναι εμείς βουλευτές, δεν δεχόμαστε. Καθόλου, καθόλου. Αν παραδώσουν, να παραδώσουν πρώτα την έδρα και μετά θα έρθουν. Τώρα, αυτό δεν είναι εύκολο βουλευτής να παραιτηθεί και να παραδώσει την έδρα. Καταρχήν υπάρχει ζήτημα επιβίωσης. Αν κάποιος έχει οργανώσει τη ζωή του, ζει από αυτό, έχει το γραφείο του, έχει τους υπαλλήλους του, έχει όλα τα συστήματα και πει τέλος, πώς θα φτάσει στις εκλογές. Με έρανο θα πάει στις εκλογές. Ενδιαφέρει κανέναν? Όχι, αλλά είναι πραγματικό ζήτημα. Επομένως, εδώ έχουμε δεδομένα. Επίσης μου έκανε εντύπωση η οξύτατη επίθεση Καριστιανού τη νύχτα κατά Τσίπρα. Και πρόσεξε για την οικονομική καταστροφή της χώρας. Του τη χρέωσε. Και είπε εμείς δεν τρώμε κουτόχορτο ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή ότι να αφήσει αυτά ο Τσίπρας για την οικονομία, γιατί είναι αυτός που την κατέστρεψε. Και οι Έλληνες χρεοκόπησαν λόγω του Τσίπρα. Λέει Καριστιανού, πρόσεξε το αυτό. Έχει ενδιαφέρον,
1: ναι,
0: αυτό. Άρα αυτό που είπες, όλοι εναντίον όλων, είναι πάρα
1: όλοι
0: πολύ σωστό.
1: Όλοι εναντίον όλων, αυτό βλέπουμε, ότι θα έρχονται στα πάνελ και θα είναι, δεν θα ξέρουν ποιον, γιατί συνήθως, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία είχε αντίπαλο, καλά, η Νέα Δημοκρατία δεχόταν τα πειρά από όλους, mm-hmm, αλλά τώρα βλέπουμε και μεταξύ τους. Βλέπουμε μπιφ, να το πω έτσι όπως τα λένε τα,
0: ναι,
1: παιδιά,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ανάμεσα σε Αλέξη Τσίπρα και Πασόκ, Καριστιανού και κατά όλων.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Νιφούδη, αναπληρωτή εκπρόσωπο του κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Νίκος Νιφούδης.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι!
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
5: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
6: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
9: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
10: Leasing.
11: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
14: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
13: Μίδια. Προπόληση ticketservices.gr.
15: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
16: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων αυτή την ώρα στο Κηφισό από Πειραιώς έως Αχαρνών. Πολύ αυξημένη κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας σε σταδίου Βασιλίσσης Σοφίας, Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Μαρούσι. Έτοιμα για την απόκτηση του 70% της παραχώρησης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου υπέβαλε η εταιρεία Σεύρων στο πλαίσιο των ερευνών για υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο. Περισσότερα στο real.gr. Σε ηλεκτροπληξία και πνιγμό αποδίδεται ο θάνατος 10χρονου αγοριού που έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στις Σέρες. Συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού στην περιοχή που ελέγχεται για ρευματοκλοπή.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 3. Είμαστε μια μέρα πριν ξεκινήσει η έξοδος για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος Λουκία και προκαλώ τώρα σε τρολάρω, διότι βλέπω ένα μήνυμα Γιάννης ο 404ος, επειδή λέγαμε χθες ότι η μισή Έλληνα, το λέμε εμείς, η έρευνα του Ιελκά, δεν θα πάνε διακοπές. Μου λέει ο Γιάννης, μας λέει ο Γιάννης, έλα Νίκο, πιστεύεις αηδίες, το 50% των Ελλήνων δεν θα πάει διακοπές, 5 εκατομμύρια κόσμος θα μείνει πίσω. Έλα τώρα, πιστεύεις μπούρδες και όχι τίποτα άλλο, τις λες κιόλας, δεν πάει ο Έλληνας διακοπές, αλήθεια τώρα. Απάντησε Λουκία, σε παρακαλώ στο Γιάννη, δεν απαντάω εγώ.
1: Κοίτα, εγώ να απαντήσω στο Γιάννη, αλλά δεν ξέρω ο Γιάννης σε ποιους Έλληνες αναφέρεται. Διότι υπάρχουν Έλληνες που μπορούν να πάνε διακοπές και υπάρχει μια μεγάλη πλειονότητα που δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Δεν ξέρω ο Γιάννης με ποιους μιλάει. Εγώ με αυτούς που μιλάω μου λένε ότι δυσκολεύονται και ότι η κουτσά στραβά θα πάνε μια εβδομάδα.
0: Λοιπόν, θα συμφωνήσω 100% μαζί σου. Πραγματικά 5 εκατομμύρια είναι πάρα πολύ για να πάνε. Δεν ξέρω πραγματικά και αν πάνε 5 εκατομμύρια. Δηλαδή, αν βάλει όσου πάνε στα σπίτια του, στα χωριά του, στο εξοχικό, έτσι βγαίνουν τα 5 εκατομμύρια. Επίσης, επειδή εγώ λόγω δουλειά συνήθως το 15 Αύγουστο και δεν μου αρέσει κιόλα, γιατί όπου και να πα έχει πάρα πολύ κόσμο, μένω στην Αθήνα. Η Αθήνα πια ποτέ δεν αδειάζει. Το έχουμε πει και πολλές φορές μαζί αυτό. Όσοι και να φύγουν, είναι τόσο πολλοί αυτοί που μένουν πίσω που είναι πάντα γεμάτοι.
1: Κοίτα, φαίνεται ότι είναι άδειοι δρόμοι. Όχι, φαίνεται η διαφορά.
0: Ναι, γιατί
1: είχα μείνει πριν από 2-15 Αύγουστο στην Αθήνα και όντω νόμιζα ότι ήμουν σε ερυπωμένη πόλη.
0: Άκου, Λουκία μου, καταρχήν δεν πάει το τριήμερο του 15 Αυγούστου, δεν πάει κανείς στη δουλειά του γιατί δεν έχει δουλειές, είναι κλειστές. Δεύτερον, οι άνθρωποι που μένουν πίσω δεν είναι από αυτούς οι οποίοι παίρνουν το αυτοκίνητο, δεν έχουν καν αυτοκίνητο. Να πάρουν τους δρόμους να πάνε για καφέ, είναι σπίτι, βγαίνουν στο μπαλκονάκι τους, πίνουν το καφεδάκι τους το απόγευμα, διαβάζουν με λίγο να περάσει η ώρα, βλέπουν τηλεόραση, χαλαρώνουν. Ακόμα και αν δεν έχουν χρήματα να πάνε διακοπές, έχουν άδεια και χαλαρώνουν. Είναι συνταξιούχοι και περνούν ήρεμα τη μέρα τους. Άντε να πάνε καμιά βόλτα, κάνα μπάνιο σε μια κοντινή παραλία. Θέλω να πω, δεν κινείται κόσμος, δεν έχει ανοιχτά καταστήματα, δεν έχει ώστε να δεις γεμάτους δρόμους. Παρ' όλα αυτά, εγώ να δεχτώ αυτό που λέει ο Γιάννης. Αμφισβητεί κανείς την πραγματικότητα ότι για μια εβδομάδα διακοπών θες ένα μισθό τουλάχιστον και ότι πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να δώσουν ένα μισθό για να πάνε μια εβδομάδα διακοπές. Το αμφισβητεί κανείς αυτό.
1: Και εξαρτάται τι μισθό, έτσι. Γιατί αν μιλάμε για το μισθό. Αν μιλάμε για το μισθό των 1000 ευρώ, δεν νομίζω ότι φτάνει και μια εβδομάδα διακοπές.
0: Τι φτάνει. Δεν φτάνει. Καταρχήν,
1: πρέπει να έχεις
0: over Λουκία. Πρέπει να έχεις υπερκαλύψει τα έξοδά σου εδώ για να φύγεις και με το περισσευούμενο να πας. Αλλιώς πώς θα πας. Άμα γυρίσεις, ποιος θα πληρώσει τους λογαριασμούς. Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, ενδιαφέρουσα η παρατήρηση του Γιάννη. Πείτε μας κι εσείς τη γνώμη σας. Εγώ λέω αυτό που ζω.

0: καλησπερίσουμε τον κύριο Νίκο Νεφούδη, αναπληρωτή εκπρόσωπο της Ελλάς, ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Κύριε Νεφούδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Βλέπετε ότι έχει ταράξει τα νερά. Θέλω να πω, η αντιμετώπιση του κόμματος Τσίπρα δεν είναι το τρίτο ή το δεύτερο κόμμα. Είναι σαν να είστε σε ένα πάρτι διακυβέρνηση. Και θέλω να μου βρείτε μια εξήγηση γιατί όλα τα κόμματα, μα όλα, σας επιτίθενται. Και πάλι στα πάρα πολύ σκληρά και έλεγα, μου έκανε εντύπωση τελευταία επειδή ήταν από τη Μαρία Καριστιανού. Η οποία σας χρεώνει και την οικονομική καταστροφή της χώρας. Και λένε ότι δεν τρώει και κουτόχορτο ο κόσμος για να σας πιστέψει με αυτά που λέτε. Για πείτε.
1: Ότι δέχεστε επιθέσεις πανταχώθεν.
2: Κοιτάξτε, αυτό από τη μία μεριά μας αγχώνει, αλλά από την άλλη δείχνει ότι κάτι κάνουμε καλά. Έχουμε, όπως είπατε, ταράξει τα νερά και πιστεύουμε αυτό το πολιτικό σκηνικό που είχε βαλτώσει με μια Νέα Δημοκρατία να θεωρεί ότι δεν υπάρχει άλλη λύση για τη χώρα, φαίνεται να αλλάζει. Γιατί πέρα από τα υπόλοιπα κόμματα που, ας το πούμε, για καινούργια κόμματα και το ΠΑΣΟΚ που διεκδικούν ένα χώρο στο πολιτικό σύστημα, η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη που 7 χρόνια κυβερνά με ένα επιτελικό κράτος που περηφανευόταν για όλα αυτά που θεωρητικά έχει κάνει, να ασχολείται τώρα με ένα κόμμα μία ημέρα. Αυτό δείχνει κάτι. Δείχνει ότι μας φοβάται, δείχνει ότι καταλαβαίνει ότι η πρόταση η οποία ετοιμάζουμε και διαμορφώνουμε θα πείσει τον ελληνικό λαό και ότι υπάρχει πολιτικός χώρος γιατί ο κόσμος δεν αντέχει άλλο. Και γι' αυτό γίνονται όλα αυτά που γίνονται.
0: Κύριε Νεφούδη, να σας πω, να σας διαβάσω και εμένα την παράγραφο αυτή που μου έκανε εντύπωση από την ανακοίνωση του κόμματος Καριστιανού. Λέει: η δίθεν δέσμευση Τσίπρα για ζωή με αξιοπρέπεια, ασπίδα στην ακρίβεια και δύναμη στην εργασία προκαλεί όταν προέρχεται από το στόμα του πολιτικού Καριστιανού, δεν είναι Μητσοτάκης αυτό, που μας έφερε το τρίτο μνημόνιο που υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το όχι του ελληνικού λαού ναι. Και καταλήγει: ο Τσίπρας νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Είναι η κυρία Καριστιανού αυτή.
2: Ναι, θα σας πω εγώ, πρέπει να μην ξεχνάμε και η κυρία να θυμίσω στην κυρία Καριστιανού ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτός που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, σήκωσε το βάρος μια δύσκολη διαπραγμάτευση. 2015 Γενάρη, 2015 Σεπτέμβρη, μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Και 2 Σεπτέμβρη 2015 μέχρι 2019, μια κυβέρνηση που κατάφερε να βάλει τη χώρα ξανά στην ανάπτυξη. Δηλαδή, μερικές φορές διαβάζουμε τα νούμερα. Να συνομιλούμε τον κόσμο και να μην έχουμε μια αιμονία απέναντι στα πρόσωπα. Νομίζω ότι...
0: Αυτή είναι η δική σας σκοπιά. Θέλω να σχολιάσετε το γεγονός ότι το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, που ξαναλέω δεν είναι ο Μητσοτάκης, σας χρεώνει την οικονομική χρεοκοπία της χώρας και λέει ότι δεν έχουν οι Έλληνες μνήμη χρυσόψαρου. Πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι σας βάζει στο στόχαστρο η Μαρία Καριστιανού?
2: Θεωρώ ότι καταλαβαίνει, περίμενε μάλλον καλύτερη αντιμετώπιση με την έναρξη του δικού του κόμματος. Κατάλαβε ότι με το που ήρθε ο Αλέξης Τσίπρας άλλαξε το πολιτικό σκηνικό, θα συμπιεστούν όλα τα υπόλοιπα μικρά κόμματα και αυτό θα δυσαρεστεί σε αρκετούς, οπότε είμαστε έτοιμοι για όλες τις επιθέσεις.
1: Μάλιστα. Κύριε Νεφούδη, η ελληνική αριστερά δέχεται ήδη επιθέσεις εκτός από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και από το ΠΑΣΟΚ. Και το εντυπωσιακό, αλλά όχι δύσκολο να το εξηγήσει κανείς, γιατί και ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ, είναι η επίθεση αυτή στο ΠΑΣΟΚ. Πιστεύετε ότι δημιουργήσατε εκτός από θόρυβο προβλήματα και στα κόμματα της κεντροαριστεράς, που εγώ εκεί τοποθετώ το ΠΑΣΟΚ, και δηλαδή συγκεκριμένα στο ΠΑΤΣΟΚ, να σας πω. Ότι θα πιεστεί το ΠΑΣΟΚ περισσότερο από εσάς και γι' αυτό αυτή η επίθεση? Γιατί και χθες είδαμε μια μακροσκελή ανακοίνωση και σήμερα ο κύριος Ανδρουλιάκης έκανε επίθεση.
2: Φυσικά, νομίζω ότι το γεγονός ότι όλοι περιμένανε από τον Αλέξη Τσίπρα ένα διαφορετικό όνομα, ένα διαφορετικό διακύβευμα, όλοι, ξέρετε καλά, είστε έμπειροι δημοσιογράφοι και οι δύο, όλοι θεωρούσαν ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει στο κέντρο. Εξεπλάγιν όλοι για το γεγονός ότι έβαλε στο κέντρο το νέο κόμμα του στην αριστερά. Αντιλαμβάνεται το ΠΑΣΟΚ που δεν κατάφερε 3 χρόνια τώρα να δημιουργήσει ένα ισχυρό αφήγημα που να μπορέσει να ρίξει το Μητσοτάκη. Οπότε εκ των πραγμάτων καταλαβαίνει ότι συμπιέζεται και γι' αυτό το λόγο οι επιθέσεις περιμένουμε και ετοιμαζόμαστε ότι θα είναι καθημερινές και συνεχείς.
0: Εδώ όμως είχαμε κάτι πολύ συγκεκριμένο, κύριε Νεφούδη. Τον Νίκο Ανδρουλάκη το πρωί στο Open να λέει ότι ο Τσίπρας κατεβαίνει στις εκλογές με προστάτες, με χορηγούς, με εξαρτήσεις. Τώρα έχει προηγηθεί μια ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ που λέει ότι είστε αγκαλιά με διαπλοκή και με τα συμφέροντα. Το ΠΑΣΟΚ και το Τσίπρα. Λέει λοιπόν ότι κατεβαίνετε με προστάτες, χορηγούς και εξαρτήσεις και ότι σας πουσάρουν, έτσι είπε, τα μηντιακά συμφέροντα με δημοσκοπήσεις αμφισβητούμενης εγκυρότητας. Απάντηση.
2: Να σας πω. Το γεγονός ότι ένα κόμμα το οποίο χρωστάει περίπου μισό δις στις τράπεζες τολμά να μιλά ότι ένα νέο μικρό κόμμα που βασίζεται στους εθελοντές του. Γιατί και εγώ είμαι ένας εθελοντής που είμαι εδώ, έχω αφήσει τη δουλειά μου και βρίσκομαι στην Αθήνα με δικά μου έξοδα και είμαι όλη τη μέρα στο κόμμα. Είναι νομίζω προκλητικό. Ο ελληνικός λαός πράγματι γνωρίζει, έχει μνήμη, ξέρει το ΠΑΣΟΚ τι έχει δημιουργήσει τη χώρα σε πάρα πολλά ζητήματα, ξέρει τι χρωστάει στις τράπεζες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ξέρετε, αν ένας επιχειρηματίας είναι υπερχρεωμένος, τελικά είναι ανεξάρτητος ή ανήκει στις τράπεζες. Αυτό είναι το ερώτημα που έθεσε και ο Αλέξης Τσίπρας στην δική του ομιλία. Άρα, δεν δεχόμαστε καταρχήν τέτοιου είδους να μας κουνάει το δάχτυλο. Σίγουρα το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία.
0: Εδώ όμως βλέπω ότι επανέρχεται το ΠΑΣΟΚ πριν από λίγο με νέα ανακοίνωση συγκεκριμένα για τις δημοσκοπήσεις. Και λέω ότι κατά παράβαση της απόφασης του Συνδέσμου Εταιριών Δημοσκοπήσεων δημοσιεύτηκαν δύο δημοσκοπήσεις. Η μία προσδιορίζει διαφορά 0,5 ΠΑΣΟΚ Ελλάς και η Real Polls 8 μονάδες. Είναι προφανές ότι δεν μπορούν να ισχύουν και τα δύο. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά στα υπόγεια σχέδια κάποιων και ειδικά η Real Polls λέει. Προκύπτουν σημαντικά ερωτήματα που χρήζουν απάντησης, καθώς όπως υποστηρίζει εκπροσωπείται από τον κύριο Αλληλόμη, συνεργάτη του κυρίου Τσίπρα, στο Μέγαρο Μαξίμου την περίοδο της πρωθυπουργίας του και μέλος σε πλειάδα επιτροπών που είχαν συγκροτήσει για το κυβερνητικό έργο υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής. Είναι πολύ σοβαρή καταγγελία αυτή, ότι η δημοσκόπηση που έχει γίνει σήμερα πρωτοσέλιδο σχεδόν παντού και που σας εμφανίζει 8 μονάδες μπροστά από το ΠΑΣΟΚ, έγινε από πρώην συνεργάτη του κυρίου Τσίπρα.
2: Ναι, εγώ θα σας πω καταρχήν το γεγονός ότι εμάς καταλαβαίνουμε, επειδή αντιμετωπίζουμε το ζήτημα με μια σοβαρότητα, ότι ούτε μας χαροποιούν, μας ικανοποιούν, αλλά δεν είναι ότι πετάμε τη σκούφια μας αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις. Θέλω να πω ότι και εμείς περιμένουμε ο κόσμος να μας ακούσει και τις επόμενες εβδομάδες οι δημοσκοπήσεις που θα βγουν ακόμα περισσότερες θα επιβεβαιώσουν αυτό που
0: εμείς αισθανόμαστε.
2: Από εκεί και πέρα λοιπόν, για να καταλήξω αυτό που λέτε, εμένα με λυπεί πάρα πολύ, γιατί αυτή η συμπεριφορά του ΠΑΣΟΚ είναι συμπεριφορά μικρών κομμάτων. Δηλαδή μου φαίνεται αδιανόητο στην Ελλάδα του 2026 το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να φέρετε να βγάζει ένα
0: υπάρχει καταγγελία συγκεκριμένη, δεν θα απαντήσετε δηλαδή.
1: Δηλαδή σας καταγγέλει για χειραγώγηση της κοινή γνώμη.
0: Δηλαδή, η συμπεριφορά, πείτε ό,τι θέλετε για το ΠΑΣΟΚ, αλλά επί της ουσίας.
2: Εγώ θα σας πω. Αυτό που βλέπουμε εμείς στις τελευταίες εβδομάδες είναι ένα κύμα συμπαράστασης προς την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα, που απλά επιβεβαιώνουν οι δημοσκοπήσεις. Το βλέπουμε και στην κοινωνία. Δεν είναι δηλαδή κάτι διαφορετικό. Οι δημοσκοπήσεις δεν κάνουν κάτι άλλο πέρα από το να επιβεβαιώνουν το αίσθημα που υπάρχει έξω στην κοινωνία. Έξω στην κοινωνία
0: είναι
2: όλοι
0: οι δημοσκοπήσεις. Σα ρωτάω και μου λέτε για το ΠΑΣΟΚ ή για τον. Εγώ σας λέω, υπάρχει καταγγελία, ξέρετε τον άνθρωπο αυτόν. Ισχύει ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα και κρύβεται πίσω μια δημοσκόπηση.
2: Δεν μπορώ να το απαντήσω γιατί δεν το γνωρίζω. Δυστυχώς.
0: Άρα καταλαβαίνετε είναι κάτι που το κόμμα πρέπει να απαντήσει. Γιατί άλλο να είναι μια δημοσκόπηση που γενικώς λέμε κακώς γίνεται, άλλο. Φυσικά. Αυτό το συζητήσαμε.
2: Φυσικά.
0: Ωραία. Ναι, και άλλο κάποιος να στείλει μια δημοσκόπηση και να εμφανίσει σας μπροστά 8 μονάδες. Εδώ αποδίδεται η ιονή σκοπιμότητα.
2: Θα το μεταφέρω και θα βγει η ανακοίνωση. Με ειλικρίνεια σας λέω ότι δεν το γνωρίζω.
0: Ωραία, σας τιμά αυτή η απάντηση. Έλα, Λουκία.
1: Λοιπόν, κύριε Νηφούδη, με βάση τις 7 δεσμεύσεις Τσίπρα, όπως σας ανακοίνωσε το θυσίο, ποια θεωρείτε ότι είναι η προτεραιότητα και θα μπορούσε να εφαρμοστεί άμεσα και εύκολα, χωρίς δημοσιονομικό κόστος και υπέρ των πολιτών? Γιατί, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, το ζωή με αξιοπρέπεια δεν είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε ακούσει και με από την κυρία Καριστιανού το ακούσαμε και όλα τα κόμματα θα ήθελαν να το έχουν στο πρόγραμμά
0: του. Δεν κάποιο κόμμα. Πάμε σε αναξιοπρεπή ζωή, αυτονόητο.
1: Ακριβώς θέλω να πω. Ζωή με αξιοπρέπεια είναι κάτι που όλα τα κόμματα το λένε. Πώς θα αντιμετωπίσετε την ακρίβεια, πώς θα αντιμετωπίσετε την ενίσχυση αγοραστικής δύναμης, τα οποία είναι βασικά ερωτήματα τα οποία αυτή τη στιγμή απασχολούν όλους τους Έλληνες πολίτες.
0: Και αυτά ακριβώς που λες, Λουκία, τα έχουν θέσει από το πρωί τα κορυφαία στελέχη των άλλων κομμάτων. Όπως ακριβώς τα είπες, Λουκία.
2: Ναι. Φυσικά. Είναι ερωτήματα και προβληματισμοί όλων μας και φυσικά μας των ιδίων. Για αυτόν τον λόγο ετοιμάζουμε ένα πρόγραμμα το οποίο τις επόμενες μέρες θα βγει και πολύ αναλυτικά θα απαντήσετε αυτά που ρωτάτε. Αν με ρωτάτε εμένα, προφανώς τα σημαντικότερα ζητήματα της καθημερινότητας και της ακρίβειας στην ενέργεια, αλλά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να ανακοινωθούν και να αναλυθούν από το πρόγραμμα που θα γίνει μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Οπότε λίγο υπομονή για να μπορέσουμε να σας απαντήσουμε με συγκεκριμένα πράγματα.
0: Άρα δεν είστε έτοιμοι ακόμα, δεν έχετε ολοκληρώσει το πρόγραμμα το οποίο θα ανακοινώσετε για αυτά που. Τα πιο σοβαρά πελουκία. Γιατί ξέρετε, ωραία είναι όλα τα υπόλοιπα αντιπαράθεση, αλλά αυτά πελουκία είναι ο καμβάς, τα βασικά κριτήρια των πολιτών για να επιλέξουν το κόμμα που θα τους εκπροσωπήσει.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Εδώ και αρκετούς μήνες το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα δουλεύει πάνω σε αυτά και εμείς είμαστε διαβούλευση μαζί τους και πολύ σύντομα θα έχει ένα κοστολογημένο πρόγραμμα το οποίο να είσαι σίγουρο ότι θα σας εκπλήξει ευχάριστα.
0: Τώρα, μπορείτε να πείτε γιατί το ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι σας πρόχνουν όλοι γιατί είστε ο εύκολος και ο βολικός αντίπαλος για τη Νέα Δημοκρατία και όχι εκείνο?
2: Εγώ διαφωνώ καταρχήν ότι είμαστε εύκολος και ο βολικός αντίπαλος. Ο Αλέξης Τσίπρας που μέσα σε λίγα χρόνια πήρε ένα κόμμα, το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, στο 5% και το έκανε κυβέρνηση, το έχει κάνει μια φορά και μπορεί να το ξανακάνει, αλλά δεν θεωρώ ότι είμαστε εύκολο στόχο. Και γι' αυτό το λόγο, όπως είπατε και εσείς στην αρχή της εκπομπής σας, έχουν όλοι από χθες και μας χτυπάνε ανελέητα. Άρα αυτό είναι μια ανάγνωση του ΠΑΣΟΚ, θεωρώντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας και η πόλωση που θα δημιουργήσει με τη Νέα Δημοκρατία θα λειτουργήσει υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας, πιο όρημος από ποτέ, να είσαι σίγουρος ότι θα πει στον ελληνικό λόγο και πάλι ότι υπάρχει άλλος δρόμος για την ζωή του.
0: Τώρα που είπατε πιο όρημος από ποτέ, ρωτώ μόλις αυτές τις μέρες και δεν παίρνω απάντηση. Μήπως έχετε απάντηση, το νέο που φέρνει ο Αλέξης Τσίπρας πέραν της ονομασίας του κόμματος, τέλος ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάς, άλλοι συνεργάτες, πίσω οι παλιοί συνεργάτες, φρέσκα πρόσωπα. Το νέο που φέρνει ουσιαστικά ποιο είναι, και δεν μιλώ για το περιτύλιγμα που όπως το χαρακτηρίζει η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία ή τα άλλα κόμματα, μιλώ για την ουσία. Τι νέο κομμής, τι δεν έλεγε στο ΣΥΡΙΖΑ και το λέει τώρα ο Αλέξης Τσίπρας, επί της ουσίας.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, ο Αλέξης Τσίπρας έγραψε εκλογές του 2019, κάνοντας μια σκληρή διαχείριση μια χρεοκοπημένη κατάσταση. Δηλαδή, αν με ρωτάτε εμένα και ως πολιτικό επιστήμονα και επιχειρηματία, να σας πω ότι και το γεγονός ότι η κυβέρνηση του άντεξε από το Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι το 2019 δείχνει ότι έγινε πάρα πολύ δουλειά. Ήταν βέβαια η φορά της εποχής για τις δυσκολίες που ο κόσμος αντιμετώπιζε λόγω των μνημονίων τέτοια και οδηγήθηκε σε ήττα το 2019. Σήμερα λοιπόν ο κόσμος έχει βιώσει και τα 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, η οποία μας υποσχέθηκε επιτελικό κράτος και πήραμε ο ΠΚΠ. Μας υποσχέθηκε μεταρρυθμίσει και καλύτερη ζωή και έχει ανέβει το ρεύμα 46%. Οπότε εκ των πραγμάτων, πέρα από το γεγονός ότι φέρνει πολλά νέα πρόσωπα ο Αλέξης Τσίπρας, φέρνει και μια εμπειρία διακυβέρνησης, η οποία θα μπορέσει να διαμορφώσει ένα διαφορετικό. Μια διαφορετική καθημερινότητα για τους πολίτες.
0: Άρα το νέο είναι η εμπειρία, για τα υπόλοιπα που μου περιγράψατε σας τα είπα εγώ, δηλαδή τα νέα πρόσωπα και το νέο κόμμα.
2: Οι άνθρωποι και είναι άλλες, όπως είπα, είναι άλλες οι συνθήκες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν είμαστε στα μνημόνια. Έρχομαι μια Ελλάδα η οποία.
0: Μόλις το 23 στα μνημόνια ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάδα. Θέλω να πω, ο Αλέξης Τσίπρας τελευταίες εκλογές κρίθηκε, αποχώρησε, ήρθε ο Κασελάκης, υπήρξε μετά ό,τι έγινε, έφυγε ο Κασελάκης, έχει γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ από τότε που ξεκίνησε ο Αλέξης Τσίπρας 6-7 κομμάτια μετά το 2015. Άρα αυτό που περιμένει από εσάς να ακούσει ο κόσμος είναι ο νέος Αλέξης Τσίπρας. Τι έχει να δώσει παραπάνω στον πολίτη για να τον ψηφίσει?
2: Θα το δείτε πολύ σύντομα στο πρόγραμμά μας που θα σας το παρουσιάσουμε. Αφήστε λίγο λίγες μέρες υπομονή για να μπορέσετε να δείτε καταρχήν όλα τα νέα πρόσωπα και τις εξαγγελίες του κόμματος.
1: Κύριε Νιφούδη, δεν είστε σε θέση να απαντήσετε ακόμα ή δεν έχετε το OK, να το πω έτσι, να απαντήσετε?
2: Α, όχι. Εγώ προσωπικά. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, καταλαβαίνετε ανθρώπινα ότι έχουμε αναλάβει όλοι εμείς η ομάδα του επικοινωνικού επιτελείου ένα ρόλο ο οποίος είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σε μένα. Με η πρόταση του Προέδρου που με τίμησε πάρα πολύ με έκανε απότομα να πρέπει να βάλω πάω στις δουλειές μου.
0: Βλέπετε ότι δέχεστε και προσωπικά πειρά, κύριε Νιφούδη. Εγώ έχουμε σε πολύ δύσκολη θέση, αλλά επειδή βλέπω εδώ μηνύματα ακροατών, θα σας το πω όσο πιο ήπια μπορώ, γιατί δεν μου αρέσουν οι προσωπικές επιθέσεις. Βλέπω δημοσιεύματα, το τι λέγατε όταν ήσασταν βουλευτής με το ποτάμι του Σταύρου Θεοδωράκη 15, 16, 17, ότι ο Τσίπρας ήταν ψεύτης και διάφορα τέτοια.
1: Ότι ευθύνεται για τους 7 μήνες.
0: Ποια είναι η απάντηση?
2: Κοιτάξτε, η ιστορία καταρχήν, το ξέρετε καλύτερα από μένα, ανοίξει την ιστορία και ούτε διαγράφεται ούτε ξαναγράφεται. Προφανώς και μιλάμε για μια άλλη εποχή τοξικότητας και σε καμία
1: περίπτωση... Τι σας έκανε έτσι να αλλάξετε την οπτική σας απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα?
2: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ η ερώτησή σας. Καταρχήν, η επαγγελματική μου δραστηριότητα και η ορίμαση μέσα από την επαγγελματική δραστηριότητα, αναλύοντας και βλέποντας από απόσταση, γιατί απέφω από την πολιτική αρκετά χρόνια τώρα πια, από το 19, από την ενεργοπολιτική και την πολιτική σκηνή, παρακολουθώντας και όλα τα πεπραγμένα της κυβέρνησης του 2015 μέχρι το 19, βιώνοντας και τη διακυβέρνηση του Μητσοτάκη, διαβάζοντας και το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, προφανώς και άλλαξα πάρα πολύ και σας το λέω με μεγάλη ειλικρίνεια. Κανένα δεν συνηθίζεται κάτι τέτοιο γενικότερα στην κοινωνία. Εγώ είμαι πάντα ειλικρινής και ξέρετε, θα μπορούσα εύκολα να σβήσω όλες αυτές.
1: Είδατε δηλαδή μια αυτοκριτική και σας έπεισε?
2: Ακριβώς, η αυτοκριτική του με έπεισε και όχι και η πραγματική ζωή. Η πραγματική ζωή, το γεγονός ότι η ζωή μας το 15-19 ειδικά μετά το Σεπτέμβριο του 2015, ήταν πολύ καλύτερη από ό,τι είναι σήμερα.
0: Κάτι πήγατε να πείτε, ότι μπορούσατε να σβήσετε όλες αυτές τις αναρτήσεις.
2: Ναι, λέω ότι θα μπορούσα να έχω σβήσει αυτές τις αναρτήσεις, αλλά είμαι ένας άνθρωπος που δραστηριοποιούμε επαγγελματικά και πολιτικά 20 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, όλοι γνωριζόμαστε. Και όπως είμαι πάντα καθαρός και κρυστάλλινος.
0: Άρα θεωρείτε ένα κομμάτι της διαδρομής σας και οι απαντήσεις που δίνετε είναι παρκείς για το γιατί τα λέγατε αυτά τότε και γιατί λέτε άλλα τώρα. Αυτό μας λέτε.
2: Ακριβώς. Οι άνθρωποι εξελίσσονται και αλλάζουν. Και μαζί, όπως και η πολιτική αρχή και οι ηγέτες, έτσι και εμείς.
0: Μας τελευταίο από μένα. ΣΥΡΙΖΑ τέλος. Απεταξάμιν τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας. Διότι όλα τα στελέχη σας λένε καμία συνεργασία και όποιοι θέλουν να έρθουν να παραδώσουν τις έδρες και θα δούμε.
2: Ναι, κοιτάξτε, γενικά η πολιτική μας είναι καμία συνεργασία με κόμματα. Θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο είναι παροχημένο και αποδείχθηκε και στην πράξη.
1: Ότι είναι παροχημένο ποιο, κύριε Νιφούδη, η συνεργασία.
2: Οι συνεργασίες κορυφής των στελεχών στα κόμματα. Οι συνεργασίες γίνονται κάτω στην κοινωνία και αυτό θεωρεί Αλέξης Τσίπρας και όλοι μας.
0: Εσείς το κοινοβούλιο.
1: Ναι, μισό λεπτό όμως, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, θα χρειαστεί να συνεργαστείτε με κάποιον. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, δεν μπορείτε να χαρακτηρίζετε τις συνεργασίες παροχημένες για την πορεία των πραγμάτων.
2: Αναφέρομαι, συγγνώμη, σας διακόπτω. Αναφέρομαι σε συνεργασίες με το ΣΥΡΙΖΑ ή με οποιοδήποτε άλλο κόμμα προεκλογικά, ως σύμπραξη για να πάμε στις εκλογές. Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκινήσει ένα κόμμα από τα κάτω, από την κοινωνία, να το δημιουργήσουμε. Θέλουμε χρόνο. Φαίνεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης μας τον δίνει. Δεν φαίνεται εκεί που λέγαμε όλοι ότι θα γίνουν εκλογές σύντομα. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω σύντομα εκλογές. Άρα θα έχουμε πολύ χρόνο και για να πείσουμε ότι αξίζουμε και πιθανότατα Νέα Δημοκρατία να πείσει αν δεν αξίζουμε.
0: Δεν εννοείται ότι είναι παροχημένο το, επειδή για τον κυριολεκτισμό μιλήσατε έτσι με έναν τρόπο, γιατί εσείς αν κερδίσετε, αν οι ψηφοφόροι σας στηρίξουν, στη Βουλή θα μπείτε. Μέσα από τη Βουλή θα παλέψετε. Θέλω να πω, οι κυριολεκτικές διαδικασίες είναι μέρος της ελληνικής δημοκρατίας.
2: Αναφέρομαι για τις συνεργασίες που αναφέρατε, που είναι προεκλογικές. Σε μια λογική έχουμε εμείς 15%, έχετε εσείς 5%, πάμε να το κάνουμε 20%. Το έχει πει ξανά ο Αλέξης. Δεν θέλουμε την άθροιση, θέλουμε τον πολλαπλασιασμό. Και ο πολλαπλασιασμός γίνεται από την κοινωνία. Αν η κοινωνία καταλάβει ότι μοιράζουμε θέσεις, σε καμία περίπτωση δεν μας επιλέξει. Εμείς αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κάτι μεγάλο.
0: Άρα θέμα φιλοσοφίας, πολιτικής φιλοσοφίας.
2: Ακριβώς.
0: Θα τα ξαναπούμε, κύριε Νιφούδη, σύντομα. Αυτές ήταν οι πρώτες ερωτήσεις, αλλά φαντάζομαι και η Λουκία και σίγουρα και εγώ έχουμε πολύ περισσότερες και στην πορεία θα έχουμε την ευκαιρία να τις διατυπώσουμε. Ήταν ο κύριος Νίκος Νιφούδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Real FM.

0: καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Τότε, το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
6: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
7: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
8: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
12: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας.
13: Αντένα Πάτρας, 105,3.
14: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
15: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
16: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
17: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
18: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
17: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
18: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
17: Οπτικά ιατρού.
18: Οπτικός οπτομέας.
19: Δημήτρης Νικόλαος Γιατρού.
20: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
19: Αγίου Ιωάννη 74 κάτω Αχαΐα.
20: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
19: Οπτικά Γιατρού.
20: Ό,τι εμπιστεύεστε.
21: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
22: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
23: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
24: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
25: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
26: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
27: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Intersoft One.
28: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
29: Η νοημοσύνη μπορεί να κάνει το κράτος πιο ανθρώπινο, εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της εταιρείας Eleven Labs. Οι βασικοί άξονες της συνεργασίας με την εταιρεία παραγωγής ψηφιακής ομιλίας αφορούν το gov.gr, τον τουρισμό και τη διαφύλαξη τοπικών διαλέκτων και ιδιωμάτων της χώρας. Έτοιμα για την απόκτηση το 70% της παραχώρησης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου υπέβαλε η εταιρεία Σεύρων στο πλαίσιο των ερευνών για υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο. Η Ελλάδα ενισχύει διαρκώς τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Προς νέα κλιμάκωση οδεύει σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με τους φρουρούς της Επανάστασης να απειλούν ότι δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη όσο υπάρχει το Ισραήλ. Οι Ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς καταγγέλει το Κουβέιτ, αποδίδοντας στην Τεχεράνη υπονόμευση των διπλωματικών προσπαθειών για τερματισμό του πολέμου. Σε ηλεκτροπληξία και πνιγμό αποδίδεται ο θάνατος 10χρονου αγοριού που έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στις Σέρες. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού στην περιοχή που ελέγχεται για ρευματοκλοπή. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι πρέπει να δώσουμε όλοι αγώνα για δημοκρατία και δικαιοσύνη.
30: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
31: Γιατρέ μου.
32: Πείτε μου.
31: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
32: Μάλιστα.
31: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
33: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
34: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
29: Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού βρίσκεται ο πλάγιος μπακ της Αλαβές Βίκτορ Παράδα, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας ΣΑΣ. Ενδιαφέρον για τον παίκτη έχουν δείξει επίσης η Θέλτα και η Σπαρτάκ Μόσχας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
34: Real Weather.
29: Γενικά έθυρος ο καιρός αύριο σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.
34: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
1: Τι?
0: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
1: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
34: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ενώ παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος.

0: τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε με ένα υπέροχο τραγούδι, κλασικό, ιστορικό, 7 λεπτά μετά τις 4, Real FM 97,8. Πλησιάζουμε όλα τα χώς προς το καλοκαίρι, 5η 28 Μαΐου σήμερα με 35 στη Βόρεια Ελλάδα. Είμαστε εδώ, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Γιάννης Καραγευρέκης, Δήμητρα Πανανού, Βάσια Κούτρα και όλοι εσείς, 211-200-8200, studio@realfm.gr, για να δούμε πώς ετοιμαζόμαστε να αποχαιρετήσουμε το Μάιο και να υποδεχθούμε Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος από την άλλη εβδομάδα τον Ιούνιο και να αρχίσουμε να οδεύουμε ολοταχώς ένα καλοκαίρι, Λουκία, που φαίνεται καυτό για τρεις λόγους. Ο ένας είναι οι θερμοκρασίες. Εγώ τρεις. Ναι. Θα μου πεις εσύ
1: το άλλο είναι τα πολιτικά.
0: Και το τρίτο, η διεθνή σκηνή.
1: Όχι,
0: η πόλεμη. Ακριβώς. Όχι, η πόλεμη. Η πόλεμη, η πόλεμη.
1: Ναι, η πόλεμη, αλλά και βάζουμε και τα ελληνοτουρκικά μέσα. Ναι. Τα οποία, γιατί βλέπουμε τους Τούρκους πολύ ανεβασμένους τον τελευταίο καιρό. Ανεβάζει έργο ο Ερντογάν.
0: Ναι, θα συζητήσουμε σε λίγο τον κύριο Σταθακόπουλο. Εδώ έχω να σου πω πολλά πράγματα καινούρια. Αλλά προς το παρόν, να σε ρωτήσω. Έχεις υπόψη σου ένα βουβάλι που είναι ίδιο ο Ντόναλντ Τραμπ, το έχεις δει?
1: Όχι.
0: Α, έχεις, δυστυχώς είμαστε στο ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Έχει πορτοκαλί μαλλιά. Έχει παντού. Έχει κούκλαρε,
1: βουβάλι
0: Ντόναλντ Τραμπ. Όχι, καθόλου AI. Βουβάλι Ντόναλντ Τραμπ. Έχει πορτοκαλί μαλλιά. Στο τούτο του είναι ίδιο το Τραμπ. Και τι έγινε? Αυτό ζει στο Μπαγκλαντές. Το πούλησαν για σφαγή.
1: Βάιραλ βουβάλι με παρατσούκλι Ντόναλντ. Όχι,
0: δεν είναι ίδιο. Πορτοκαλί μαλλιά καταρχήν.
1: Έχει και το ίδιο βλέμμα. Και
0: μυαλό
1: το
0: δεν
1: μάτι.
0: Ξέρω. Μυαλό το δεν μάτι. Έχει. Εντάξει. Το μάτι.
1: Το μάτι. Ναι.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται. Το πουλάνε αυτό για σφαγή. Και λέει ο Υπουργός Εσωτερικών, όπα. Τον Ντόναλντ δεν θα τον πειράξετε. Δίνει τα λεφτά πίσω στον άνθρωπο, το υιοθετούν, το βάζουν στο ζωολογικό κήπο εκεί στο Μπαγκλαντές και λένε ότι αυτό το βάλει είναι συλλεκτικό. Όσο ζει, είναι, έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ σε βάλει στο ζωολογικό κήπο.
1: Μοιάζει το μαλλί του Ντόναλντ Τραμπ και το χρώμα το έχει πετύχει απόλυτα.
0: Αν δεν το έφτιαξε κάποιο.
1: Εγώ βλέπω και το βλέμμα. Το βλέμμα αυτό, το αριστερό μάτι, έτσι όπως το βλέπω, μου θυμίζει Ντόναλντ Τραμπ.
0: Το έχει ακούσει να μιλάει?
1: Όχι.
0: Θες να σου δώσω αριθμό τηλεφώνου? Να πάρεις τηλέφωνο να ρωτήσεις.
1: Να πάρω τηλέφωνο το βουβάλι.
0: Ναι, δεν θέλεις.
1: Να πω, βάλτε μας να μιλήσει το βουβάλι, σας παρακαλώ, να δω και αν μιλάει. Να έχει ένα εδώ βιντεάκι με ήχο, για να ακούσουμε.
0: Για,
1: μπα,
0: για
1: δεν
0: βάλε.
1: Κάνει τίποτα.
0: Δεν μιλάει.
1: Όχι, δεν μιλάει. Μιλάει ένα που το φροντίζει. Ένα που το φροντίζει. Του φτενίζει το μαλλί, τη χωρίστρα. Και του την κάνει η ίδια με τον Ντόναλντ Τραμπ τη χωρίστρα.
0: Μα είναι τρομερή ομοιότητα, γι' αυτό σου λέω. Είναι εικόνα τη ημέρα. Νίκος Ρωμανός, Διευθυντή Ψηφιακή Επικοινωνία του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Κύριε Ρωμανέ, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε ραδιοφωνικά.
0: Λοιπόν, εμείς χαιρόμαστε που είστε μαζί μας και θέλω να ρωτήσω εάν είστε έντονα ανήσυχοι τώρα που έχει επιστρέψει στην πολιτική σκηνή κανονικά πια με το κόμμα του Ελλάς. Λουκία, θύμισε τι σημαίνει Ελλάς, σε παρακαλώ. Ελληνική.
1: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το λέμε με τον Νίκο από το πρωί, από την ώρα που ξεκινήσαμε, για να το εμπεδώσουμε.
0: Έχω μπερδευτεί. Είστε ανήσυχοι που έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας, ανησυχείτε ότι γιατί πάει για πρωτάθλημα, λέει, ή προτιμάτε τον Τσίπρα που λέει το Πασό γιατί είναι πιο εύκολο αντίπαλο? Τι από τα δύο ισχύει?
2: Το γεγονό ότι λέγονται και τα δύο δείχνει πόσο αξιόπιστα είναι και τα δύο, γιατί προφανώ δεν μπορούν να ισχύουν και τα δύο μαζί. Από εκεί και πέρα η πραγματική απάντηση και η ειλικρινής απάντηση είναι ότι εμείς δεν ετεροκαθοριζόμαστε με βάση το αν έχουμε απέναντι

0: Αριστιανού, τον Τζίπρα, την Κωνσταντοπούλου παλαιότερα που ήταν δεύτερη, το Βελόπουλο ή το Πασόκ, αλλά με βάση το πόσο καλά τα πάμε ή εν πάση περιπτώσει πόσο αντιπαρατηθέμεθα και πόσες νίκες έχουμε απέναντι στα προβλήματα των πολιτών. Από εκεί θα κριθούμε, από την αξιοπιστία μεταξύ λόγων και έργων και από τα αποτελέσματα που φέρουν οι πολιτικές μας. Όλα τα υπόλοιπα προφανώς είναι θεμητά, προφανώς είναι θετικά, προφανώς είναι απαραίτητα για τη δημοκρατία, αλλά νομίζω ότι εξίσου απαραίτητο για τη δημοκρατία είναι εμείς να κρινόμαστε με βάση αυτά που λέμε και αυτά που κάνουμε.
1: Θυμάστε, Λοκή, έχω ένα ακόμα ερώτημα. Τόσο καιρό τον ακούγαμε να παρουσιάζει το βιβλίο του. Προχθές το βράδυ τον είδαμε στο Θυσίο να παρουσιάζει το κόμμα και ανοίγει το φάκελο που του έδωσε η μικρή Μαρία με το όνομα Ελλάς. Θέλω να σας ρωτήσω, ποια είναι η πρώτη εντύπωση που αποκομίσετε γι' αυτό τον Αλέξη Τσίπρα? Είναι καινούριος Τσίπρας, είναι ένας Τσίπρας που έχει αφήσει πίσω τα βαριά του παρελθόντος, τους συνεργάτες, τους ανθρώπους με τους οποίους κυβέρνησε τη χώρα το 2015-19, τον ΣΥΡΙΖΑ, έχει φρέσκα πρόσωπα, θα είναι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό? Είναι ο παλιός Τσίπρας όπως το ξέρουμε? Γιατί εσείς λέτε ότι είναι ο ίδιος, τα δικά του στελέχη λένε ότι είναι άλλος Τσίπρας.
0: Τώρα ξέρω δεν μπορείτε να μου απαντήσετε και προφανώς θα απαντήσω εγώ, αλλά θα σας έκανα και εσάς το ερώτημα. Εσείς πραγματικά είδατε κάτι διαφορετικό από τον Τσίπρα του 10, από τον Τσίπρα του 15, από τον Τσίπρα του 19 και από τον Τσίπρα του 23? Εγώ πραγματικά δεν είδα.
1: Αφήνω εσάς να απαντήσετε.
0: Ναι, προφανώς θα με αφήνατε. Mm. Εγώ πραγματικά δεν είδα και δεν είδα για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι είναι το λιγότερο, αν θέλετε, θα το πω πολύ ευγενικά, περίεργο. Να βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος από το 2015, για να μην πω από το 2010, αυτοσυστήνεται ως το νέο, να ξανααυτοσυστήνεται ως το νέο το 2023. Και το λέω αυτό γιατί ο κύριος Τσίπρας, αν βάλετε κάτω λίγο τα δεδομένα, θα δείτε ότι είναι ο παλαιότερος πολιτικός αρχηγός στην Ελλάδα. Ο κύριος Τσίπρας είναι πολιτικός αρχηγός από το 2008 μέχρι σήμερα, με διάλειμμα 2 ετών. Δεν υπάρχει άλλος. Δηλαδή σχεδόν 20 χρόνια, με διάλειμμα 2 ετών που δήθεν άφηνε, δίνοντας το δαχτυλίδι σε έναν άνθρωπο που μετά ο ίδιος υπονόμευσε, άφηνε χώρο στους νέους, και επειδή δεν άντεξε φαίνεται να μην ηγείται κόμματος, διέλυσε το δικό του κόμμα και ηγείται ενός νέου κόμματος που έφτιαξε. Άρα λοιπόν είναι ένας άνθρωπος που ηγείται κόμματος στην πλειονότητα των ετών, είτε σε αξιωματική αντιπολίτευση είτε σε κυβερνών κόμμα, από το 2008 μέχρι σήμερα. Άρα λοιπόν σίγουρα δεν πείθει κανέναν ότι πρεσβεύει οτιδήποτε νέο. Από εκεί και πέρα άκουσα ακριβώς τα ίδια που άκουσα από το 2010. Ηθικό πλεονέκτημα το 10, ηθικό πλεονέκτημα το 15, ηθικό πλεονέκτημα το 19, ηθικό πλεονέκτημα και σήμερα. Και τον αδυνάμω το 10, υπέρ της μεσαίας τάξης και τον αδυνάμω το 15, κατά της μεσαίας τάξης όσο κυβέρνησε με 32 νέους φόρους, υπέρ της μεσαίας τάξης πάλι σήμερα. Δεν πείθει κανέναν, θεωρώ, γιατί έχει κυβερνήσει, γιατί έχει κριθεί, γιατί είναι ό,τι πιο παλαιό υπάρχει στην πολιτική σκηνή.
2: Κύριε Ρωμανέ, σήμερα ο κύριος Τσίπρας πήγε στον Άριο Πάγο μαζί με την κυρία Λεπενιώτη. Να πούμε ότι η κυρία Λεπενιώτη ήταν η δικαστής Χρυσής Αυγής. Και είπε ότι αυτό που καταλαβαίνετε ότι σηματοδοτεί και αυτό, είναι ότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται και πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες με έναν αγώνα με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη. Και γιατί σας το ρωτώ αυτό? Αυτό σας το ρωτώ γιατί σε πολλές δημοσκοπήσεις τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, η Νέα Δημοκρατία, πάνω από 70% είναι τα ποσοστά και παίρνετε αρνητικό πρόσημο στις δημοσκοπήσεις όσον αφορά τη δικαιοσύνη. Τι σκοπό έχετε, πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα?
0: Μπορώ να θυμηθούμε καταρχάς λίγο πώς δημιουργήθηκε πράγματι αυτή η αίσθηση που λέτε και πώς χτίστηκε και ποιοι χορήγησαν το χτίσιμό της. Αυτό ξεκίνησε από την ξυλολιάδα των τεμπών, από fake news δηλαδή, πάνω στα οποία πάτησε και η κυρία Καριστιανού που σήμερα έκανε κόμμα και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, χορηγώντας τότε την Κωνσταντοπούλου και τον Βελόπουλο, τις πιο ακραίες φωνές δηλαδή στην πολιτική σκηνή και ιδίως αυτά τα ζητήματα. Διαψεύτηκαν όλα αυτά. Φυσικά η αίσθηση έχει μείνει. Είναι πάρα πολύ, όπως ξέρετε, είναι πολύ.
2: Αυτό θέλω να πω, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει και υπάρχει και έντονα αυτή η αίσθηση.
0: Ναι, αλλά
2: δεν είναι κάτι που πέρασε.
0: Σωστά, αλλά η αίσθηση, ξαναλέω, ειδικά στο συγκεκριμένο, έχει διαψευστεί από τα δεδομένα. Ακόμα και όσοι τότε έλεγαν για ξυλόλια και ζωγράφιζαν βαγονάκια στα δελτία ειδήσεων και στις εκπομπές, έχουν εξαφανιστεί. Ακόμα και η κυρία Καριστιανού που έκανε κόμμα, νομίζω ότι πολύ λιγότερο χρόνο αναλογικά από την κυρία Καριστιανού τότε που δεν είχε κόμμα, καταναλώνει στο να αναλύει αυτά τα fake news. Από εκεί και πέρα, επειδή προφανώς ο καλύτερος δείκτης για το κράτος δικαίου σε κάθε χώρα είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτή έχει ουσιαστικά την ευθύνη και για να κάνει συστάσεις σε όλα τα κράτη-μέλη και για να τα βαθμολογεί εντός εισαγωγικών και για να βγάζει εκθέσεις σε σχέση με το κράτος δικαίου. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο καθήλυνα αρμόδιος επίτροπος, πριν από, αν δεν κάνω λάθος, 2 εβδομάδες περίπου ήταν εδώ, είπε για τη μεγάλη πρόοδο που έχει γίνει, είπε για μια σειρά προτάσεων που έχουμε υλοποιήσει και είναι σε σωστή κατεύθυνση και είπε ότι δεν έχει καμία σχέση η θετική εικόνα του κράτους δικαίου σήμερα με τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί έχουν γίνει πολύ μεγάλες πρόοδες.
1: Τώρα θα σας στενοχωρήσω όμως. Ξέρετε, θα σας
0: θυμίσω και κάτι άλλο που δεν το άκουσα να συζητείτε καθόλου. Δύο πράγματα μάλλον, και αμέσως μετά, κύριε Σταυλάκη, θα σας ακούσω.
1: Ευχαριστώ.
0: Πρώτον, ότι μία ευρωβουλευτής που δεν έχει καμία σχέση με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα την προηγούμενη εβδομάδα στην Ευρωβουλή, αν δεν κάνω λάθος, ζήτησε συγγνώμη από την Ελλάδα για τη συκοφάντηση που υπέστη όσον αφορά το κράτος δικαίου, βλέποντας τα πραγματικά δεδομένα πια. Και δεύτερον, για να το συνδέσω και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί νομίζω ότι δύο βασικά, και εκεί έγινε μια τεράστια προσπάθεια εργαλειοποίησης. Ξαναλέω, όλη αυτή η συζήτηση ξεκίνησε από τα Τέμπη, αλλά νομίζω ότι ο δεύτερος σταθμός ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Θεωρώ, δεν είδα να αναπαράγεται καθόλου και να παίζει έτσι τα ΜΜΕ. Η έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου, που είναι γνωστή η σχέση που έχει με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σίγουρα δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την κυβέρνηση, η οποία ήρθε μετά την αποστολή της δικογραφίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή, με όλα αυτά που ζήσαμε και σχολιάσαμε, το να κρεμούνται στα μανταλάκια άνθρωποι οι οποίοι τελικά αποδεικνύεται από ό,τι φαίνεται ότι δεν έχουν καμία σχέση με όλα αυτά που τους καταλογίζονταν. Και η ίδια η έκθεση λέει λοιπόν ότι δεν υπάρχει κανένα κακούργημα για όλους όσους είναι μέσα στην
1: εκδοχή. Ανοίξατε πολλά θέματα, κύριε Ρωμανέ.
0: Αν λοιπόν αυτό δεν είναι η καλύτερη απάντηση στο πώς δημιουργείται μια αίσθηση και στις δύο περιπτώσεις, και στα Τέμπη και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, τότε δεν ξέρω τι είναι.
1: Να μην ανοίξουμε τη συζήτηση. Πάμε στη δικαιοσύνη. Να σας απαντήσω για την έκθεση Τιχεροπούλου, τη διάβασα. Όντως, αυτά λέει. Από την άλλη πλευρά, δεν γκρεμιούνται στα μανταλάκια. Ήρθε μια δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, συζητήθηκε στη Βουλή, ήρθε η ασυλία τους, ακολουθήθηκε η θεσμική διαδικασία, έχουν κληθεί ως ύποπτοι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εκκρεμεί αν θα τους ασκηθούν ποινικές διώξεις. Θέλω να πω, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο
0: που να οδηγεί
1: ότι υπάρχει έκθεση Τιχεροπούλου που όντως έχει αντικειμενικά, κατά παραγγελία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μάλιστα, αυτά που λέτε, αλλά από την άλλη εκκρεμεί το θέμα της απόφασης για το αν θα τους ασκηθούν διώξεις. Να είμαστε σωστοί. Φυσικά υπάρχει το μείον της ανθρώπιτας.
0: Αν η έκθεση Τιχεροπούλου ερχόταν πριν την αποστολή δικογραφίας στη Βουλή, μπορεί τα πράγματα να ήταν τελείως διαφορετικά.
1: Έχετε δίκιο. Τώρα,
0: και να είχαμε άλλη εικόνα.
1: Επειδή είπατε για τη δικαιοσύνη, ο πιο έντονα επικριτικός απέναντί σας προχθές ήταν ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Καραμαλής, ο οποίος παρουσία Σαμαρά, υπουργών σας, τελεχών σας, του Προκόπη Παυλόπουλου, είπε ότι όταν οι πληροφορίες εξυπηρετούν να σας διαβάσω ακριβώς όπως το είπε και για τη δικαιοσύνη και για τις υποκλοπές. Όταν οι πληροφορίες εξυπηρετούν κατεστημένα συμφέροντα ή καταντούν απροκάλυπτη απόπειρα χειραγώγησης, η δημοκρατία πλήττεται. Παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν επίσης τη δημοκρατία. Το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως η δικαιοσύνη, ως το θεμέλιο της ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας, χειραγωγούνται. Όλα αυτά ανατρέπουν το αφήγημα που εσείς περιγράφετε, λέει ο πρώην Πρωθυπουργός. Άρα εδώ αμφισβητεί και επικαλείται και τους πολίτες, πράγματι 7 στους 10 λένε αυτό στις δημοσκοπήσεις, ότι υπάρχει κράτος δικαίου και ότι αποδίδεται δικαιοσύνη. Ένα θέμα είναι τι λέτε επί της ουσίας και το άλλο, πού το πάει ο Καραμανλής, ο οποίος 2 φορές το μήνα ή είναι Καραμανλής παρουσία Σαμαρά ή Σαμαράς παρουσία Καραμανλή που λένε αυτά.
0: Κοιτάξτε, εγώ συνεχίζω στον πρώην Πρωθυπουργό και στους δύο πρώην Πρωθυπουργούς που έρχονται από την παράταξή μας να μην απαντάω. Να μην μπαίνω σε καμία.
2: Αυτό όμως με όλο το σεβασμό, κύριε Ρώμανε, έχουμε κουραστεί να το ακούμε.
1: Βαριές κουβέντες από τον κύριο Καραμανλή.
0: Είναι δικαίωμά σας να κουραστείτε να το ακούτε, αλλά εγώ θα συνεχίσω από σεβασμό.
1: Δεν κουράζει. Η Λουκία, να ξέρετε,
2: καταλαβαίνετε πώς σας το λέω. Ότι μονίμως παίρνουμε αυτή την απάντηση.
0: Αλλά ξαναλέω, στην ουσία των επιχειρημάτων, που δεν προφανώς μου μεταφέρατε. Κάποιες
1: σε εισαγωγικά τι είπε ο κύριος Καραμαλή,
0: αλλά στην ουσία των επιχειρημάτων νομίζω απάντησε. Δηλαδή στην ουσία των επιχειρημάτων που ακούμε στο δημόσιο διάλογο για το κράτος δικαίου, απάντησα και με τεκμηρίωση και με συγκεκριμένα στοιχεία και με δεδομένα νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς.
2: Όσον αφορά την κριτική που σας έκανε για τα ήρεμα νερά, ο κύριος Καραμαλής, γιατί έκανε κριτική και για τα ήρεμα νερά. Κοιτάξτε, δηλαδή, είπε πολλά. Τώρα μην σας τα διαβάσω.
1: Το κόστος είναι μεγαλύτερο από το υποτιθέμενο όφελος, είπε.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι εγώ δύο πράγματα θα πω σε αυτό πάλι, χωρίς να απαντάω προσωπικά στην όποια κριτική του κύριου Καραμαλή, γιατί επειδή άκουσα την ομιλία, επιτρέψτε μου να πω ότι είχε μια πολύ ευρύτερη διάσταση, μίλησε για όσα συμβαίνουν διεθνώς και τα λοιπά, και είχε δύο μικρές παρατηρήσεις όσον αφορά τα θέματα που λέτε. Αλλά όσον αφορά την εν γέννη κριτική από διάφορες πλευρές σε σχέση με τα εθνικά ζητήματα και την εξωτερική πολιτική της χώρας μας, δύο παρατηρήσεις μόνο. Το ένα είναι ότι ο πρώτος ο οποίος έθεσε το ζήτημα της άρσης του κάζους Μπέλη είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και το έχει κάνει σε όλα τα φόρα και με τον πιο επίσημο τρόπο. Εγώ δεν θυμάμαι όλες τις προηγούμενες δεκαετίες να το έχει κάνει κανένας άλλος, και πολλή κυβέρνηση, το από όλες τις παρατάξεις αφενός, και αφετέρου δεν θυμάμαι ποτέ στο παρελθόν να ήταν σε ισχυρότερη και καλύτερη θέση όσον αφορά τις συμμαχίες της, τα γεωπολιτικά, τα ενεργειακά και τη διεθνή εικόνα της χώρας ποτέ η Ελλάδα σε σχέση με σήμερα.
1: Ναι, αλλά απαντήστε πού του πάει ο Καραμαλής, κύριε Ρούμανε. Δηλαδή, εγώ πραγματικά, ο κ. Καραμαλής έχει μιλήσει τελευταία, όσο τον είχε μιλήσει τα τελευταία 15 χρόνια. Και επίσης ότι μιλά, ότι μάλιστα άκουσα χθες σχόλιο και σε φιλοκυβερνητικό μέσο ενημέρωσης, μήπως ο Καραμαλής κατέβει μαζί με τον Σαμαρά. Άκουσα και αυτό.
0: Εγώ προφανώς δεν θα ερμηνεύσω, ούτε πολύ περισσότερο θα κάνω δίκη προθέσεων σε οποιονδήποτε, και πολύ περισσότερο στον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή και σε οποιονδήποτε πρώην Πρωθυπουργό.
1: Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα θέμα, και αν δεν μου πείτε για τον κύριο Καραμαλή, μπορείτε να πείτε για τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι πια, είναι πρώην Πρωθυπουργός, είναι εκτός κόμματος, και το ενδεχόμενο να κάνει κόμμα και αυτό να σας στερήσει ένα κρίσιμο ποσοστό που, αν είστε πρώτοι, θα μπορούσε να οδηγήσει αυτοδυναμία.
0: Κοιτάξτε, ο κύριος Σαμαράς και αυτός έχει κάνει μία σειρά τοποθετήσεων. Τώρα στο δυνητικό σενάριο, το αν θα κάνει κόμμα ή όχι, εδώ θα είμαστε και να το συζητήσουμε, και εκ των πραγμάτων πια προφανώς, αφού θα επιλέξει να μπει στον πολιτικό στίβο, αν το κάνει, να υπάρχει ο πολιτικός διάλογος που οφείλει να υπάρχει πάντα μεταξύ κομμάτων. Αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε οποιαδήποτε εικασία. Και αυτός ο οποίος θα μπορούσε να ρωτηθεί για οτιδήποτε εξ αυτών που με ρωτάτε θα ήταν ο ίδιος ο κ. Σαμαράς, που καταλαβαίνω ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του.
1: Υπάρχει τρόπο.
2: Επειδή φαντάζομαι, κύριε Ρωμανέ, ότι εσείς στη Νέα Δημοκρατία δεν αμφισβητείτε τις δημοσκοπήσεις όπως κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος είπε ότι μπορεί να είναι από συγκεκριμένα συμφέροντα να χειρογωγούνται κτλ. Αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις σας βγάζουν με ένα ποσοστό το οποίο σίγουρα δεν έχει να κάνει με την αυτοδυναμία. Και επειδή τους ρωτάμε όλους, δεν ρωτάμε μόνο τη Νέα Δημοκρατία, τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Τι θα γίνει πραγματικά την επόμενη μέρα αν εσείς δεν είστε αυτοδύναμοι?
1: Αυτό, Λουκί, είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου.
0: Καταρχάς, το τι θα γίνει την ημέρα των εκλογών και την επόμενη μέρα το αποφασίζουν μόνο οι πολίτες. Άρα λοιπόν, εμείς με απόλυτο σεβασμό στους πολίτες, αυτό που έχουμε να κάνουμε μέχρι τις εκλογές, σχεδόν ένα χρόνο από σήμερα, είναι ακριβώς και να κάνουμε πολύ περισσότερα στην κατεύθυνση αυτών που ήδη έχουμε κάνει για να λύνουμε προβλήματα των πολιτών, να βελτιώνουμε τις αποδοχές τους και τα εισοδήματά τους, να συνεχίσουμε να μειώνουμε φόρους και να έχουμε και μια σταθερότητα η οποία δεν είναι καθόλου δεδομένη με αυτά που βλέπουμε διεθνώς, η οποία θα μας επιτρέπει να συνεχίζουμε στις ράγες της ανάπτυξης, της μείωσης ανεργίας, της βελτίωσης των οικονομικών μεγεθών με αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών και φυσικά των μεγάλων μεταρρυθμίσεων που έχουμε ξεκινήσει σε μια Ελλάδα που ενισχύεται σε όλα τα επίπεδα. Ανοίγω παρένθεση, σήμερα είχαμε νέες εξαγγελίες για νέες εξορίξεις στη χώρα μας και συγκεκριμένα κάτω από την Πελοπόννησο. Αλλά κλείνω την παρένθεση και πάω στην ουσία
1: του. Να κλείσουμε αυτό.
0: Εμείς έχουμε πει λοιπόν σε όλους τους τόνους ότι προφανώς την απόφαση την παίρνουν οι πολίτες. Θεωρούμε απολύτως εφικτό στόχο την αυτοδυναμία. Ανοίγω παρένθεση, το ίδιο λέγαμε και πριν το 23, την ίδια συζήτηση κάναμε, το ίδιο ή σχεδόν το ίδιο μακριά ήμασταν στη δημοσκοπήση των αυτοδυναμία και τελικά το καταφέραμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν ο λαός επιλέξει διαφορετικά, έχουμε πει ότι ο μόνος με τον οποίο δυνητικά θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε είναι το ΠΑΣΟΚ, Όχι το Πασόκ που βλέπω σήμερα, βέβαια, για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Όχι ένα Πασόκ που μας λέει εγκληματίες, που μας λέει εγκληματική οργάνωση, που μας λέει μαφιόζους και δεν ξέρω
1: αλλά
0: τι άλλο.
1: Πασόκ.
0: Σίγουρα όχι αυτό
2: και
0: το Πασόκ.
2: Και πώς θα περάσετε το σκόπελο γιατί, του Πασόκ και το οποίο έχει ψηφίσει ότι δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί σας.
0: Θα σας πω γιατί όχι αυτό το Πασόκ. Γιατί αυτό το Πασόκ που, με το οποίο εμείς θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε και έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν, δεν είναι ένα Πασόκ που θα καταψήφιζε τον κύριο Στουρνάρα όπως έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης. Φαντάζομαι, ας πούμε, ο κύριος Βενιζέλος, αν ηγείται του Πασόκ, για εμπάσχη τόσο το Πασόκ του Βενιζέλου δεν θα κινείται ποτέ με αυτόν τον τρόπο. Το Πασόκ του Βενιζέλου δεν θα χορηγούσε ποτέ τα αφηγήματα της Ξυλολιάδας και δεν θα έχτιζε ποτέ την πολιτική του ύπαρξη σε αυτό το βαθμό της τοξικότητας, της χειδαιότητας και της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Καλό απόγευμα, κύριε Ρωμανέ. Ευχαριστώ. Real FM.

0: Μανίδα, Γιάννα, μιλάγανε μετά το Άρβα, Αθήνα, Μεσολόγγι, τελείωσε η Ιουλιακό Ιβαθήνα, από Αθήνα γυρίσαμε πάλι πίσω από Ιβαπάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610 270 449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράδοσης, τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
9: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
10: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
9: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
10: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
9: Τηλέφωνο 2610 640 657.
10: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
9: Στάνταρ καθαρά.
11: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
12: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
11: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
12: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
13: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
14: Αντένα Πάτρας. Ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
15: Διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό από Πειραιώς έως Αχαρνών και από Λυκόβρης έως Νέα Φιλαδέλφια. Και στο κέντρο της Αθήνας σε σταδίου Βασιλής Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα και σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης. Η Ελλάδα ενισχύει διαρκώς τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μετά από το αίτημα που επέβαλε η εταιρεία Σεύρων για έρευνα υδρογων ανθράκων σε θαλάσσια περιοχή του Ιωνίου. Περισσότερα στο real.gr. Προς νέα κλιμάκωση οδεύει σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με τους φρουρούς της Επανάστασης να απειλούν ότι δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη μέχρι να εξαλειφθεί το Ισραήλ. Σε ηλεκτροπληξία και πνιγμό αποδίδεται ο θάνατος 10χρονου αγοριού που έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στις Σέρες. Συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού στην περιοχή που ελέγχεται για ρευματοκλοπή.

0: Στους 97,8.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
4: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
3: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.

Classic Supercars. Πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και classic rock. Κυριακή φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Αυτήν την Κυριακή, 1-6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Cars Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου. Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

κύριος Γιάννης Καραγευρέκης Λουκία, ο rock star του Real FM, μας θυμίζει ένα υπέροχο τραγούδι, Breakfast in America, Supertramp. Είναι το album Breakfast in America, Supertramp. Μου θύμισε ότι αυτό το τραγούδι λέγεται Logical Song. Τι ωραίο τραγούδι. Για βάλε, Γιάννη.

0: Όταν εσύ ήσουν αγέννητη και εγώ τέλειω να.
1: Ναι, αλλά αύριο σπουδάζει. Πάρα πολλά παιδιά και πάρα πολλοί γονείς σήμερα καρδιοχτυπούν. Και πρέπει να ευχηθούμε, να καλή πούμε ευχή. Να πάνε όλα καλά, ότι ναι. Η ζωή δεν τελειώνει με τις Πανελλήνιες.
0: Πες το αυτό, Λουκία, σε παρακαλώ. Πες το
1: δεν
0: ξανά.
1: Τελειώνει η ζωή με τις Πανελλήνιες. Δεν, είναι. Μπορεί να είναι μία αρχή για κάποιους, αλλά σίγουρα δεν είναι ένα τέλος για κάποιους άλλους. Ψυχραιμία, αισιοδοξία και τίποτα δεν τελειώνει ούτε αύριο, ούτε τις επόμενες μέρες, τίποτα. Ίσα ίσα έχετε όλη τη ζωή μπροστά σας.
0: Με αφορμή αυτή τη δεύτερη περισσότερα, τη διπλή τραγωδία στην Ηλιούπολη, μιλούσα τότε τηλεοπτικά με τον Γενικό Γραμματέα νομίζω του Σολμέα και έλεγε ότι έχουμε κάνει τις εξετάσεις στο ιερό δισκοπότηρο του σχολείου. Δηλαδή μπαίνουν τα παιδιά
1: ακριβώς,
0: και μπαίνουν τη δημοτικού.
1: Όλα γύρω
0: δεν
1: από αυτό.
0: Στις εξετάσεις. Δεν είναι κανονικό.
1: Όλα γύρω
0: αυτό.
1: Από αυτό. Ένα ολόκληρο
0: αντί
1: σύστημα.
0: Αντί τα παιδιά να σπουδάσουν.
1: Φροντιστηριακό. Ναι. Όλα γύρω από αυτό.
0: Αντί να πάνε
1: όμως.
0: Στο σχολείο για να χτίσουν προσωπικότητες, να μορφωθούν, μπαίνουν και είναι το σχολείο τέλειο το φροντιστήριο από το γυμνάσιο στην τρίτη ηλικίου για να μπουν σε ένα πανεπιστήμιο.
1: Δεν πάει έτσι.
0: Δεν είναι κανονικό.
1: Πρέπει οι αλλαγές αυτές να τις δούμε και να τις δούμε άμεσα.
0: Κοίταξε. Είχα φιλοξενήσει προημερών την Σοφία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας, η οποία μου είχε πει ότι υπάρχει μια επιτροπή με εξαιρετικούς επιστήμονες, η οποία ολοκληρώνει, νομίζω, μέσα στη χρονιά την πρότασή της.
1: Για να το δούμε επιτέλους.
0: Αυτή η πρόταση θα προβλέπει την κατάργηση των Πανελλήνων με τη μορφή που την ξέρουμε. Δεν θα υπάρχει πια δηλαδή αυτό μαρτύρο, ξέρω ένα πρωί και δίνω 4 μαθήματα σήμερα, από την Πέμπτη, την Παρασκευή και τη Δευτέρα, και από αυτό θα εξαρτηθεί όλη μου η ζωή. Ότι θα υπάρχει ένα σύστημα που θα παραπέμπει σε όλη τη χρονιά. Δεν θα είναι αυτό το μαζεμένο τα 4 πρωινά λεμιτόμος.
1: Ναι, και θα πρέπει να δίνεται και μία σημασία στα χρόνια του σχολείου.
0: Μπορεί να είναι
1: δηλαδή
0: και άλλα.
1: Δηλαδή τα χρόνια του σχολείου και οι βαθμολογίες του σχολείου να παίζουν και αυτές το ρόλο του.
0: Ένα σύστημα που υπάρχει σε πάρα πολλές προηγμένες εκπαιδευτικά χώρες. Αλλά μου είπε ότι θα είμαστε έτοιμοι, γιατί δεν θέλουμε να ευνηδιάσουμε τα παιδιά, για αυτά που θα ξεκινήσουν την πρώτη ηλικίου, όχι το 28, το 29 ή το 30. Δηλαδή έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμα.
1: Έχουμε δρόμο, έχουμε δηλαδή, ακόμα χρόνια δυστυχώς με
0: παιδιά,
1: το ίδιο σύστημα.
0: Το 32,
1: με το ίδιο άδικο σύστημα.
0: Το 32 να τελειώσουν με το νέο σύστημα χωρίς αυτή την δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων που είναι πρώτα ψυχική δοκιμασία. Και δεύτερον, τα παιδιά δεν είναι προετοιμασμένα ψυχολογικά Λουκία για κάτι τέτοιο. Δηλαδή το άγχος που συσσωρεύεται ότι πρέπει να πάω, να δώσω και αν δεν δώσω, το καταστραφώ. Καταρχήν δεν θα καταστραφεί κανένας. Ξέρω πάρα πολλά, έχω πάρα πολλούς μαθητές που ήταν οι χειρότεροι μαθητές και τώρα είναι οι καλύτεροι πετυχημένοι άνθρωποι, οικογενειάρχες, επαγγελματίες και άλλους εξαιρετικούς μαθητές που μπήκαν από τους πρώτους και δεν έκαναν τίποτα στη ζωή τους. Και αυτό θέλω το μήνυμα ότι δεν κρίνεται η ζωή σας από 4 ή 8 μαθήματα και από μερικές μέρες εξετάσεων. Είναι πολλά. Μην αγχώνεστε λοιπόν, μην το μεγαλοποιείτε και καταλάβετε ότι πάνω απ' όλα ο καθένας από εμάς κρατά τις τύχες του στα χέρια του, αν είναι συνειδητοποιημένος, όριμος, δουλεύει σκληρά για να πετύχει αυτό που θέλει, οπότε τα καταφέρει. Αυτή,
1: έτσι είναι,
0: αυτή είναι
1: και, και πολλές φορές μπορεί να μην ξέρουμε τι θέλουμε ούτε στα 17 μας ούτε στα 18 μας.
0: Άλλη σοφή,
1: μπορεί να το ανακαλύψουμε στο δρόμο.
0: Εγώ,
1: και
0: Λουκία,
1: αυτό είναι μαγικό.
0: Όταν έμπαινε
1: ούτε εγώ ήξερα, αλλού πήγαινα, αλλού με έβγαλε
0: όταν το
1: η ζωή. Και εγώ
0: έμπαινα.
1: Νομική ήθελα να δώσω, στη δημοσιογραφία κατέληξα.
0: Ναι. Εγώ όταν έμπαινα στη νομική της Αθήνας το 1980, στην πορεία των ετών διαπίστωνα όλο και περισσότερο ότι η δημοσιογραφία είναι αγάπη μου και δεν είναι οι νομικές επιστήμες. Και μάλιστα τότε δεν υπήρχε σχολή δημοσιογραφίας ανώτατη και πήγα σε ένα εργαστήρι δημοσιογραφίας το 84, ενώ τελείωνα, πήγαινα στο πτυχίο της νομικής και εκεί κατάλαβα ότι αλλού είχα μπει και αλλού ήθελα.
1: Είδες, λοιπόν,
0: 4 χρόνια μετά.
1: Είσαι λαμπρό παράδειγμα του ότι αλλού μπήκες και κάτι άλλο
0: δεν
1: έκανες.
0: Δεν έχασα, κέρδισα από αυτές τις σπουδές, αλλά δεν με αξιοποίησα, δεν ήταν δικηγόρος ούτε νομικός. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος, διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου, οθωμανολόγος, τουρκολόγος, αλλά μας βοηθήσει να καταλάβουμε συνολικά τι συμβαίνει στον ταραγμένο πλανήτη αυτή την περίοδο. Κύριε Σταθακόπουλε, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, αγαπητοί σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στους ακρατές σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την Τουρκία και να ρωτήσω πώς είδατε τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, του Γκιουλέρ, μάλιστα με τον Ερντογάν στο τηλέφωνο, ενώ ήταν σε μονάδα στην Αδριανούπολη, στα ελληνοτουρκικά σύνορα, που του είπε: Πες και εσύ μια καλημέρα στα παιδιά εδώ, απίθανα πράγματα. Ο οποίος Γκιουλέρ, βλέποντας προσεκτικά και μεταδίδοντας σήμερα τηλεοπτικά τις δηλώσεις του, πείτε μου αν κατάλαβα καλά, κύριε Σταθακόπουλε, είμαι τον κύριο Συρίγο, αυτό που καταλάβαμε είναι ότι στην πραγματικότητα έθετε το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα έρθει ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα που χωρίζει το Αιγαίο στη μέση, μιλώντας για τα ιστορικά και νόμιμα θεμέλια της γαλάζιας πατρίδας.
2: Ακριβώς έτσι είναι, όπως τα λέτε. Πιθανολογώ ότι ο νόμος αυτός που θα έρθει μετά
0: τον
2: Μπαϊράμ, τον Κουρμπάν Μπαϊράμ που έχουν τώρα, θα είναι ένα νόμος πλαίσιο, ο οποίος με εφαρμοστικά προεδρικά διατάγματα ή και νόμος όπου χρειαστεί άλλους, θα έρθει να εφαρμόσει επί του πεδίου όλα αυτά τα οποία μέχρι τώρα λέμε γκριζαρίσματα και διεκδικήσεις. Παραλογισμένα, αλλά διεκδικήσεις της Τουρκίας.
0: Το ερώτημα τι θα σημαίνει αυτό στην πράξη.
1: Ναι, και αυτό που μας λένε από κυβερνητικά χείλη, ότι αυτό δεν θα έχει καμία διεθνή αναγνώριση και ότι το υποβαθμίζουν, να το πω έτσι.
0: Αυτό είναι και να πας να το πεις στον καπετάνιο της φρεγάτας, θα πάει εκεί
1: αυτό
0: στοιχείο.
1: Θέλω να πω. Εγώ ρωτάω τον Έλληνα... ειδικό. Εγώ ρωτάω για να μας πει αν πρέπει να δίνουμε βάση ή πρέπει να έχουμε άλλα επιχειρήματα απέναντι σε αυτή την ανάλυση που κάνει η κυβέρνηση.
2: Θα το πιάσω από δύο άξονες. Το ένα είναι το αμιγώς νομικό, δηλαδή μπορεί ένας εσωτερικός νόμος να έχει αντίκτυπο και δέσμευση διεθνούς δικαίου. Όχι. Αρκεί όμως αυτό? Όχι. Γιατί? Γιατί στην πράξη είδαμε ότι η εσωτερική απόφαση της τουρκικής αυτοσυνέλευσης ήταν και το Κάζους Μπέλι 1995 και η Ελλάδα λόγω του Κάζους Μπέλι, που είναι εσωτερικό θέμα της Τουρκίας, δηλαδή αυτή μόνη της δεν έχει κάποιο διεθνές αντίκτυπο, αυτή το επικαλέστηκε, αυτή το ψήφισε. Η Ελλάδα δεν προέβη στην επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων τα τελευταία 30 χρόνια, λόγω του Κάζους Μπέλι. Είδαμε ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο, ναι, μεν είναι ανυπόστατο, πλην όμως είναι ακυρώσιμο και όχι άκυρο αφεαυτού, διότι δεν έχει ακυρωθεί κάπου. Ούτε από τις δύο συμβαλλούμενες χώρες, δηλαδή την Τουρκία ή τη Λιβύη, ούτε από τρίτον ο οποίος στείγεται, δηλαδή την Ελλάδα. Προσπαθούμε να τα ακυρώσουμε στην πράξη. Όμως στην πράξη υπάρχει όμως πάλι και de facto. Και από την άλλη μεριά θυμόσαστε το Τουρκετζίαν όταν ήρθε. Και τώρα το βλέπουμε το Τουρκετζία να υλοποιείται από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικότερα.
0: Για να εξηγήσουμε και στα Δακόπουλε, με βάση αυτά που ξέρουμε, γιατί ακόμα δεν έχουμε τον νόμο, δεν θα έχει χάρτες, δεν θα λέει αυτά τα 152 νησιά είναι δικά μας. Αυτό που θα λέει είναι ότι εμείς ορίζουμε συγκεκριμένες θαλάσσιες ζώνες που θεωρούμε ότι θα είναι δικής μας δικαιοδοσίας. Και η γενική αρχή είναι ότι από τα 6 μίλια και πέρα θα μας ρωτάτε για όλα. Και αυτή είναι η γαλάζια πατρίδα. Αυτό λοιπόν πρακτικά τι σημαίνει, γιατί αυτό θέτει ένα αμφιβόλο, όχι κυριαρχικά δικαιώματα, ελληνική κυριαρχία σε 152 νησιά και βραχονησίδες που είναι μέσα, για να καταλάβουμε, η Γάβδος, η Ψέρυμος και το Αγαθονήσι. Ναι. Δεν είναι βράχια.
2: Ναι. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Θέτει σε αμφισβήτηση κυριαρχία και όχι μόνο κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, και η χώρα θα πρέπει να αντιδράσει όχι μόνο λεκτικά ότι δεν δεχόμαστε αναθεωρητισμούς, σαφώς. Ορθή δήλωση και έτσι πρέπει να λέγεται. Δεν δεχόμαστε αναθεωρητισμούς. Τι θα κάνεις όμως αν την επομένη κληθούν οι τουρκικές αρχές να εφαρμόσουν τον νόμο?
0: Και εφαρμόζοντας
2: τον νόμο, ακριβώς, και εφαρμόζοντας τον νόμο, τι θα κάνουν το ελληνικό λιμενικό, τι θα κάνει το πολεμικό ναυτικό. Επειδή αναφέρθηκαν και σε Γκιοξέλ Βατάν, δηλαδή σε ουράνια πατρίδα, αυτό σημαίνει ότι και στον ουρανό.
0: Το είπε.
2: Ναι, ότι και αυτό θα έχει μια επέκταση ό,τι στη θάλασσα τόσο και στον ουρανό. Δηλαδή θα έχουμε και συμπλοκές και όλα αυτά τα πράγματα θα είναι σε επίπεδο θερμών επεισοδίων όπως το καλοκαίρι του 20, δεν ξέρω. Ή πώς θα μπορεί να αποφευθεί ομιγέννητο, ας πούμε, το.
0: Σας διαβάζω τη φράση που λέτε. Το έχω τη μετάφραση του Γκιουλέρ μπροστά μου. Με τον Ερντογάν στο τηλέφωνο, έχει σημασία αυτό. Τουρκία δεν πρόκειται να κάνει παραχωρήσεις στα λεγόμενα εθνικά της δικαιώματα και συμφέροντα, ιδίως στα θέματα που αφορούν την προστασία δικαιωμάτων και συμφερόντων στη γαλάζια και επουράνια πατρίδα. Και παρακάτω λέει ότι όλα αυτά βασίζονται σε ιστορικά και νόμιμα θεμέλια.
2: Να το εξηγήσω αυτό τι εννοεί ιστορικά και νόμιμα θεμέλια. Δεν αναφέρεται μόνο σε θεμέλια του 20ου αιώνα. Αναφέρεται στην Οθωμανική ιστορία.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, πάει πάρα πολύ πίσω αιώνες και πρέπει να ξέρει και ο κόσμος το εξής. Ότι στην Τουρκία τα τελευταία χρόνια δεν φοβούνται καθόλου το τεστ DNA. Κάνουν τεστ DNA και βλέπουν ότι δεν είναι τουρκομάνοι, δεν είναι τουρκογενείς. Δηλαδή είναι ντόπιοι λαοί εξισλαμισμένοι. Ο πρόεδρος Ερντογάν, και μάλιστα και στα βιβλία έχει περάσει αυτό, το προωθεί περαιτέρω λέγοντας ότι είμαστε ντόπιοι οι οποίοι εξισλαμίστηκαν, εκτουρκίστηκαν μαζί με τους Τούρκους που είχαν έρθει. Και τι κάναμε, επιλέξαμε ένα καινούριο σύστημα. Αυτό το σύστημα, που είναι η Οθωμανικότητα, τουρκικότητα από το 1923 και μετά, είναι επιλογή μας, είναι βιώσιμο, είναι το δυναμικό. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό και μην μας λέτε ότι ήρθαμε και αρπάξαμε. Είμαστε ντόπιοι και έχουμε δικαιώματα ως ντόπιοι. Αν μπορεί κάποιος να το διανοηθεί αυτό και να το συλλάβει πώς το λέει, και δεν φοβάται όλα αυτά που μέχρι πρότινος Έλληνες ιστορικοί έλεγαν ότι ξέρετε κάτι, είσαστε γεννητσαροποιημένοι, δεν έχετε δικαιώματα, έχετε έρθει ως Μογγόλοι από την Αλτάια Όρη κτλ. Δεν το φοβάται αυτό πια ο πρόεδρος Ερντογάν και το, μάλιστα το επιτείνει, δηλαδή λέγοντας ότι είμαστε ντόπιοι και έχουμε δικαιώματα. Μάλιστα, επειδή στην Τουρκική Ακαδημία, ήδη τον έχω αυτόν τον τόμο συμπτωματικά, γι' αυτό τον αναφέρω, το 1948 βγήκε ένας τόμος, ένα έργο πολύ μεγάλο, που λέγεται «Εγκέβε Γιουνάν Ταριχή», που σημαίνει «Το Αιγαίο και η ιστορία των Ιώνων». Αυτό το βιβλίο και τα, ό,τι ακολούθησε μετά βιβλιογραφικά στηριζόμενα πάνω σε αυτό το βιβλίο αναφέρει ότι είναι συνέχεια και διάδοχη Ασσυρίων, ότι είναι συνέχεια Χεταίων, ότι είναι συνέχεια Κάρων.
0: Μην πείτε πιστεύω,
2: τριγών,
0: κατανοητό, δηλαδή πάει πίσω στις ιστορίες για να πει αυτά είναι δικά μας.
2: Ακριβώς.
0: Το αυτά είναι δικά μας τώρα, αυτά είναι με τον 20, μέχρι τον 25ο μεσημβρινό, είναι το μισό Αιγαίο αυτό έτσι.
2: Ακριβώς,
0: την Άνδρο.
2: Ακριβώς. Ναι. Και αυτό έρχεται, θυμόσαστε, όταν είχε χωριστεί ως Τουρκετζίαν, πάλι με μια νοητή γραμμή και τα λοιπά. Και λέγαμε, τώρα δεν είναι αυτό, τώρα αυτό είναι λάθος γραφειοκρατικό, είναι τουριστικό και τα λοιπά. Δεν ήταν καθόλου λάθος, καθόλου τουριστικό. Τα οικοδομούν τουβλάκι-τουβλάκι, όπως λέμε. Και εδώ αποδομείται το λάθος που έκαναν πολλοί αναλυτές και συναδελφοί μου και συναδελφοί σας, οι οποίοι μιλούσαν για απρόβλεπτη Τουρκία και απρόβλεπτο Ερντογάν. Δεν κάνει τίποτα το απρόβλεπτο. Είναι όλα πλήρως
0: υποδομημένα. Προβλέψιμα, απολύτως.
2: Και πλήρως προβλέψιμα. Και όποιος λέει ότι είναι απρόβλεπτα.
0: Ο Ερντογάν είναι ο πιο προβλέψιμος ηγέτης.
2: Ακριβώς. Και ψάχνει να βρει άλοθη, όποιος το λέει αυτό, για τη μη ετοιμότητά του.
0: Το θέμα, κύριε Σταθακόπουλο, πρέπει να περιμένουμε αυτό που λέει η κυβέρνηση, να πάει ο νόμος στη Βουλή και να ψηφιστεί και να έρθει, θα είναι αργά τότε. Και αν όχι, τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Να το πω, κύριο Συρίγος μου έλεγε, λάθος να αντιδράσουμε τώρα, θα είναι παγίδα, θα πέσουμε
1: ναι,
0: στην παγίδα.
1: Ναι, να περιμένουμε, να πάει στη Βουλή.
2: Ναι.
1: Ενώ η αντιπολίτευση λέει ότι πρέπει να σηκώσουμε το θέμα νωρίτερα. Τι πρέπει να κάνουμε και τι μπορούμε να κάνουμε, στην πράξη είναι το θέμα.
2: Κοιτάξτε, το γνωρίζετε. Περί τη νομική επιστήμη τουλάχιστον είμαστε και γνωρίζει και ο περισσότερος κόσμος ότι για να έχει μια νομική αντίδραση πρέπει πρώτα να εκδηλωθεί μια νομική πράξη και να κάνεις την αντίδρασή σου, δηλαδή να κάνεις την προσθήκη αντίκρουσή σου.
0: Προσυναργά τότε.
2: Ναι, προσέξτε το. Αυτό νομικά, ξερά νομικά. Όμως διπλωματικά, επί του πεδίου και γεωπολιτικά δεν είναι έτσι. Δεν είναι όλα έτσι νομικά, δηλαδή δεν είμαστε σε όλα τα επίπεδα και ειδικά στη διπλωματία και στην πολιτική νομικά. Και τελειώσαμε, ξέρα νομικά και τελειώσαμε.
1: Άρα πρέπει να το αναλάβει η διπλωματία.
2: Χρειάζεται η διπλωματία να κάνει τις κινήσεις, να ενημερώσει για το τι έρχεται και μιλάμε να ενημερωθούν τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο το ίδιο το ΝΑΤΟ και βεβαίως να είναι τουλάχιστον ενημερωμένοι διπλωματικά.
1: Βλέπουμε όμως πάντα μια Ευρωπαϊκή Ένωση να μην κάνει τίποτα, κύριε Σταθακόπουλε.
2: Ισχύει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να.
1: Τι γιατί το λέω. Μου το έχει πει ένα πουλάκι.
2: Ισχύει αυτό, όμως επειδή ισχύει αυτό το οποίο μόλις είπατε, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε και τίποτα. Πρέπει να γίνουν
1: αυτά. Ναι, σαφώς, αλλά και το να κάνουμε είναι στο κουφού την πόρτα όσο θέλεις πρώτα.
0: Την άλλη εβδομάδα.
2: Το καλοκαίρι πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα.
0: Επανερχόμαστε με τον κύριο Σταθακόπουλο, γιατί εγώ έμεινα με το ενδιαφέρον τώρα και είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέει. Να προσθέσω ένα τίτλο στο φινάλε.
1: Γιατί έχουμε και το άλλο έργο που ανεβάζει ο Ερντογάν με την αντιπολίτευση.
0: Ναι, ναι, ναι. Και το είπα και στο.
2: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον το συζητήσουμε και είπε ο Γρηγόρης ένα τίτλο. Η πιο σοβαρή εξέλιξη στον πόλεμο είναι φρουρή τη επανάσταση. Δεν θα υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή εκτός και αν καταστραφεί το Ισραήλ. Εδώ ήρθαμε. Άντε πάλι από την αρχή ο πόλεμος.
2: Ναι, ναι.
0: Βοήθειά μας.
2: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε διαφημίσεις.
2: Πάμε καλά.
3: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή την θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Ριζόρτ στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
6: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
7: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
3: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Ακούω Real FM γιατί ενημερώνομαι σωστά.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Βλέπω μπαράζ μηνυμάτων, Λουκία. Αν περιμένουμε, λέει ο Real Blogger και άλλοι 100 ακροατές, πρώτα να έρθει ο νόμος για τη Γαλάζια Πατρίδα και μετά τη δράσουμε, πού τον είδα, μην τον είδα τον Παναγή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η απόκτηση ενός σπιτιού είναι μια μεγάλη απόφαση και αξίζει να έχετε κάποιον δίπλα σας που να σας κάνει να νιώθετε σιγουριά. Γι' αυτό στην Εθνική Τράπεζα, ο προσωπικός σας σύμβουλος, σας στηρίζει σε κάθε στάδιο, κάνοντας τη διαδικασία πιο ξεκάθαρη και πιο εύκολη. Είναι εκεί για κάθε απορία και για να σας δίνει προέγκριση σε 48 μόλις ώρες από την αίτηση και τα χρήματα σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει η τράπεζα το στεγαστικό σήμερα. Απλά και ανθρώπινα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθετε περισσότερα στο nbg.gr της Εθνικής Τράπεζας.
1: Λοιπόν, πάμε πας, έχουμε πας.
0: Έχουμε πας, βεβαίως έχουμε πας.
1: Φίλες και φίλοι, το συζητάμε συνέχεια εδώ στην εκπομπή. Ο ανταγωνισμός εκεί έξω είναι τεράστιος. Πώς ξεχωρίζεις, πώς αποδεικνύεις την αξία σου ή την ποιότητα της επιχείρησής σου? Η απάντηση κρύβεται σε μία λέξη: πας. Μιλάμε για τον πλέον αξιόπιστο φορέα πιστοποίησης φυσικών προσώπων, επιχειρήσεων και συστημάτων διαχείρισης. Θέλεις να πιστοποιήσεις τις επαγγελματικές σου δεξιότητες και να ανοίξεις νέες πόρτες στην καριέρα σου, ή μήπως έχεις εταιρεία και θέλεις να χτίσεις σχέση απόλυτης εμπιστοσύνης με τους πελάτες σου μέσα από διεθνή πρότυπα? Μην το αφήνεις στην τύχη. Εμπιστεύσου τους ειδικούς της ΠΑΣ και δώσε στην προσπάθειά σου την αναγνώριση που της αξίζει. Μπες τώρα στο pas.edu.gr ή κάλεσε στο 210-4933-538.
0: Λοιπόν, ο Real FM σας προσφέρει μαζί με τη Selecta Rent a Car ένα τριήμερο στη δημοφιλέστερη πόλη της Ελλάδας, όπως λέγαμε πριν, στο Ναύπλιο. Τριήμερο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο, αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Για να κερδίσετε, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Μαζί κερδίζετε διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Η κλήρωση λόγω Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, την 3η 2 Ιουνίου, στην εκπομπή Μάνου Νιφλή Μπαπ Παπαδημητρίου, και έρχεται η κυρία News Λουκία.
1: Λοιπόν, Real News την Κυριακή.
11: Αντένα Πάτρας 105,3.
12: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
13: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
14: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
15: Κονιτσιουά. Μόξι, rooftop bar, θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιω Βασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, rooftop bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, rooftop bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
16: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
17: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
16: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
17: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
16: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64, Πάτρα.
17: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
16: Η κορυφαία επιλογή.
18: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
19: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
20: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES One Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
21: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο μας και τραμμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
22: No habla español.
21: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
22: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
21: Τα λέω τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
23: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε και σήμερα Πέμπτη.
1: Καλώς τους, Πεμπτιάτικο.
0: Λοιπόν, έβλεπα τώρα πριν μπούμε μέσα στο στούντιο, έβλεπα όλα αυτά τα βιντεάκια και την ιστορία που γίνονται με τα UFO. Mm-hmm. Είναι απίστευτο το ότι δείχνουνε, αλλά είναι απίστευτο επίσης όλο αυτό που συζητάνε οι άνθρωποι που ασχολούνται περισσότερο με αυτά. Έτσι, γιατί τώρα,
1: γιατί τώρα.
0: Και αν είναι αληθινά τα βίντεο, έτσι. Δηλαδή αυτό αν το ρωτούσες πριν από 10-15 χρόνια δεν υπήρχε λόγος να το αναρωτηθείς. Αλλά πλέον είναι πολύ πιθανό να μην είναι αληθινά, να είναι ψεύτικα βίντεο. Έτσι. Πολύ UFO γυρίζει γύρω μας, δεν ξέρω. Έτσι,
1: γενικές γραμμές.
0: Ζουν ανάμεσά μας,
1: τα ούφα
0: τα ζούμε γενικότερα, τα ούφο, έτσι σε όλα τα επίπεδα. Κατά τα άλλα καλωσορίσατε Βιβάλη, Κόσμος και Δραμάδες εδώ, σήμερα Πέμπτη 28, όπως είπαμε, έτσι Μαΐου, τελειώνει το Σαββατοκύριακο, Μάιος και η Άνοιξη και μπαίνει
1: με
0: το καλοκαίρι.
1: Μπλε πανσελίνο.
0: Είναι και αυτό, το Σαββατοκύριακο που έρχεται λες.
1: Ναι.
0: Σάββατο Κυριακή.
1: Κυριακή.
0: Αυτό είναι. Μπλε,
1: και μετά
0: μπλε,
1: Δευτέρα Αγίου Πνεύματος.
0: Μετά μαύρη νύχτα στα βουνά. Το Αγίου Πνεύματος. Πιο Άγιο Πνεύμα. Πιο πνεύμα γενικότερα.
1: Εντάξει, σταμάτα τώρα κι εσύ.
0: Λοιπόν, Βιβάλη, Κόσμος και Δραμάδος, έτσι θα το πάμε. Για δύο ώρες και
1: πάμε,
0: σήμερα.
1: Με γκρίνια θα το πάμε.
0: Δεν φταίω εγώ. Τι να κάνω. Ό,τι μπορώ κάνω κι εγώ. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για δύο ώρες. Καλωσορίσατε.

0: Λοιπόν, συμβαίνουν διάφορα σε αυτόν τον κόσμο επάνω. Το βλέπετε, το διαβάζετε, το νιώθετε στο πετσί σας μερικές φορές.
1: Έτσι όπως το ξεκινάς, έτσι όπως το πήγαινες, περίμενα να πεις μετά το λιγουρεύεστε.
0: Και το λιγουρεύεστε μπορείς να πεις, και αυτό πάνω στη γη συμβαίνει. Έτσι. Λοιπόν, έβλεπα έτσι, διάφορα που συμβαίνουν και βλέπουμε εδώ πέρα αυτό το φαινόμενο με τους ανθρώπους που γίνονται ζώα να εξαπλώνεται σιγά σιγά.
1: Το είχαμε, ναι, αγαπημένο θέμα.
0: Το είχαμε διαβάσει πριν καιρό για έναν άνθρωπο που ήθελε να κάνει το σκύλο, δεν θυμάμαι τώρα. Τι.
1: Είχε φτιάξει ολόκληρη στολή.
0: Ναι, ναι, είχε κάνει ολόκληρη στολή και καθόταν στο σπίτι. Έτσι, τώρα λοιπόν, έτσι, σε διάφορα μέρη του κόσμου, εδώ πέρα διαβάζουμε και για την Πορτογαλία, που εκεί πέρα υπάρχει μια έξαρση.
1: Καλέ, φιλί ολάκερη.
0: Του φαινομένου. Ναι, είναι. Τι να πω, δηλαδή, είναι για να τραβάς τα μαλλιά σου όλο αυτό. Απ' τη μία μου έρχεται η σκέψη να πω, είναι αρκετοί οι οποίοι πλέον βαριούνται γενικότερα τη ζωή τους. Δεν θέλουν να δουλέψουν, δεν θέλουν να δημιουργήσουν, δεν θέλουν τίποτα απολύτως και θέλουν να κάνουν τη σκυλίσια ζωή, τη γατίσια ζωή που λέμε. Κοίταξε να δεις σκυλίσια ζωή, κάθε το σκυλί, ας πούμε, εκεί κοιμάται, το ταΐζεις, πηγαίνει, χέζει όπου να είναι. Έτσι, το πολύ πολύ να το μαλώσεις, τίποτε άλλο. Έτσι, και δεν θα πληρώσει ρεύμα, δεν θα πληρώσει ενίκιο, κάποιος άλλος θα το πληρώνει αυτό. Και αυτοί που κάνουν τα ζώα, έτσι, κάνουν το κορόιδο βασικά. Πρώτα και μετά τα ζώα.
1: Εγώ αυτό που ξέρω.
0: Για πες. Αυτό που ξέρεις ή αυτό που σκέφτεσαι διαβάζοντας όλα αυτά.
1: Αυτό που ξέρω είναι ότι βγήκε και η ειδική ανακοίνωση να μην γίνονται δεκτοί από τους κτηνιάτρους.
0: Ναι, τώρα φαντάζεσαι τώρα το σοκ του κτηνίατρου που κάποιος άνθρωπος έφερε έναν άνθρωπο που λέει ότι είναι ζώο, ότι είναι σκύλος, ξέρω και εγώ, στο κτηνιατρίο για να του κάνει έλεγχο. Τι να κάνει ο κτηνίατρος τώρα.
1: Για να βγαίνει τέτοια οδηγία.
0: Έγινε ο χαμός.
1: Σημαίνει ότι προφανώς και έχουν πάει άνθρωποι ζώα για περίθαλψη σε κτηνίατρους.
0: Πολύ, πάνω από κανένα 2-3 έχουν πάει. Σου λέει πρόσεξε να δεις τώρα. Δεν χρειάζεται να πληρώνω ασφάλεια. Γιατί να μην κάνω το ζώο. Ξέρεις τι κέρδος έχει. Τα πάντα. Όλα είναι κερδισμένα.
1: Κοσμά.
0: Έλα. Γουφ. Έλα. Γουφ, ναι, ναι.
1: Μα δεν κάνω πολύ καλό σκύλο.
0: Κάνεις. Πρόσεξε μην βρεθείς στη θέση της κανέλας που έχω στο σπίτι.
1: Γιατί τι έγινε η κανέλα.
0: Δεν ξέρω. Δεν τα λέμε αυτά προς τα έξω. Τα ερωτικά μας.
1: Τα ερωτικά σου με την κανέλα.
0: Βλέπεις, γι' αυτό σου λέω άστο να πάει.
1: Τι άλλο θα ακούσω.

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστροφή μετά τις διαφημίσεις και το διάλειμμα στο δεύτερο ημίωρο. Δεν φταίω εγώ. Λοιπόν, ήταν ένα χρονικό διάστημα που ήθελα πάρα πολύ να πειρίζω το σκυλί που έχω στο σπίτι. Να το πειράζω, ρε παιδί μου. Λοιπόν, επειδή είναι πάρα πολύ ήρεμη, πάρα πολύ ήσυχη, δεν γαυγίζει με τίποτα, δεν παίζει όμως κιόλας ταυτόχρονα, τίποτα, ρε παιδί μου. Κάθεται εκεί,
1: κοιμάται. Είναι γνήσια ταυρίνα δηλαδή.
0: Θα έρθει λίγο να σου τριφτεί.
1: Σαν και σένα.
0: Θα έρθει λίγο να σου τριφτεί, φάει ψάχνει συνέχεια, δεν το συζητάμε τώρα το σκυλί μου.
1: Ξεκάθαρα, ταύρο.
0: Σε κάποιες φορές λοιπόν, αυτό που διαπίστωσα εγώ όλα αυτά τα χρόνια που την έχω, είναι ότι ενοχλείται όταν κάποιος την πειράζει στο οπίστια. Στο πίσω μέρος. Ενοχλείται. Δηλαδή έχει πάει σκυλί να την πειράξει από πίσω και έχω δει ένα άλλο σκυλί.
1: Ναι.
0: Έτσι δηλαδή αγρίεψε τόσο πολύ.
1: Με το πισινό μου.
0: Ναι, αγρίεψε τόσο πολύ που λέω Παναγία μου, ας πούμε. Λοιπόν, και πήγαινε από πίσω και την πείραζα. Την καργαλούσα με τα νύχια μου, την έπαιρνα, τη σήκωνα, την έκανα από εδώ. Εννοείται ότι στο αφεντικό της δεν κάνει τίποτα, ούτε καν. Έτσι να κάνει ό,τι δαγκώνει. Γι' αυτό σου λέω, άστο το, μην κάνεις γούφα, άστο.
1: Εκείνη έρχεται να σε πειράξει ενώ όταν ηρεμείς.
0: Μερικές φορές, ναι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69. Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο. Όποιο και αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Βρείτε μας στα social media και ανακαλύψτε το ανανεωμένο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με απίθανες προσφορές. InStyle Διαμαντόπουλος. Απολαύστε το σπίτι σας.
1: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
3: Οπτικά ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
5: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένη κόσμη, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 και στο mindsummercamp.gr.
6: Αντένα 105,3.
7: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
8: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
7: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
8: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
7: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
8: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
7: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
8: Έτσι.
7: Πολλά φιλιά.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
10: Στο Interveten Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresider ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοστοθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresider, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλωσορίσατε Πέμπτη σήμερα, μία από τις τελευταίες μέρες του Μαΐου και της Άνοιξης. Για να δούμε
1: λοιπόν,
0: πώς θα φάει αυτό, θα γίνει καλοκαίρι. Γιατί από ό,τι διαβάζω, έτσι, έχουν πεθάνει άνθρωποι στην Ευρώπη από τη ζέστη τις τελευταίες μέρες, να το ξέρεις αυτό. Στη Γαλλία έχουμε 2 νεκρούς.
1: Εγώ έχω κάτι φίλους στη Γερμανία και είχαν πάει για μπάνιο.
0: Αυτό, ναι.
1: Οπότε, ναι. Λοιπόν,
0: ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: 28 εδώ. Μαΐου, λοιπόν, το 585 π.Χ. ο Αθαλής Ομιλήσιος κατέγραψε για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη. Το 1871 συντρίβεται η Κομμούνα των Παρισίων. 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης. 1979 υπογράφεται στο περιστήλιο του Ζαπίου η Συμφωνία Ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Από την ελληνική πλευρά τη συμφωνία είχε υπογράψει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. 1980 η Νότιχαμ Φόρεστ το Αμβούργο στο Μπερναμπέου, κατακτώντας το 25ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. 1997 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 28 Μαΐου.

0: Λοιπόν, διαβάζω έτσι μία ιστορία. Διαβάζω βασικά για την πριγκίπισσα Νταϊάννα. Είναι ένα πρόσωπο που απασχολούσε και εξακολουθεί να απασχολεί ακόμα και μετά το θάνατό της.
1: Γιατί απασχολεί μετά το θάνατό της, τόσα χρόνια μετά?
0: Υπάρχει ένα υλικό, 5 ώρες απόρριτα ηχητικά ντοκουμέντα που κατέγραψε η ίδια και τώρα πρόκειται να δημοσιοποιηθούν. Το συγκεκριμένο υλικό είχε παραμείνει κλειδωμένο, λέει, για δεκαετίες και τώρα θα αποτελέσει τη βάση για μια νέα τηλεοπτική παραγωγή η οποία θα φωτίσει το παρασκήνιο της οριστικής ρήξης στο γάμο της με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο.
1: Συγγνώμη, θέλεις να πεις ότι το έχει ηχογραφήσει αυτό?
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο να το ηχογραφήσει, δεν καταλαβαίνω.
0: Οι ηχογραφήσεις αυτές είχαν πραγματοποιηθεί κρυφά στα διαμερίσματα του παλατιού του Κένσινγκτον και στη συνέχεια είχαν διαβιβαστεί στο δημοσιογράφο Άντριου Μόρτον μέσω ενός κοινού τους φίλου, του γιατρού Τζέιμς Κόλθουρστ. Και το είχε κάνει αυτό ώστε οι ηχογραφήσεις να αποτελέσουν θεμέλιο για το βιβλίο Diana Her True Story που εκδόθηκε το 1992. Μέχρι σήμερα η κοινή γνώμη είχε μάθει ελάχιστα από αυτές τις ηχογραφίες. Προφανώς ήταν πολύ το υλικό για το βιβλίο. Τώρα, μιλάμε τώρα για αποσπάσματα που αναφέρεται στην Καμίλα. Αναφέρεται σε διάφορα πρόσωπα του στενού της περιβάλλοντος.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω τη χρησιμότητα, γιατί τώρα έχει φύγει από τη ζωή αυτή. Έχουν περάσει τα χρόνια. Ποια είναι η χρησιμότητα τώρα? Αυτό δεν καταλαβαίνω. Μόνο αυτό.
0: Και αυτό που αναφέρουν είναι ότι είχε μια απίστευτη διορατικότητα, ικανή ακόμα και να προβλέψει το μέλλον της βασιλικής οικογένειας. Είναι δηλαδή πολλά από αυτά που λέει σαν να προβλέπουν την εξέλιξη ορισμένων πραγμάτων, πράγματα τα οποία έχουμε ζήσει πλέον δηλαδή.
1: Ναι, γενικά εννοείς. Γενικά στη ζωή
0: της ανθρωπότητας.
1: Αν στο παλάτι θα ήξερε πράγματα. Θα ήξερε πράγματα.
0: Αυτό το ντοκιμαντέρ θα αποτελείται από 3 επεισόδια και θα έχει τον τίτλο Diana the Unheard Truth, η αλήθεια που δεν ακούσαμε.

0: πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, για σήμερα Πέμπτη, και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε και TikTok.
1: Μας βρίσκεται γενικότερα στα social media, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Αυτογράφετε για να μας εντοπίσετε. Πάμε σε μουσική, διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
1: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σύρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.
3: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
4: Αντένα 105,3.
7: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Βάλει εδώ κρυσμάς και δρομάδες εδώ.
7: Έχω.
8: Μετά θα πάνε
7: εξτασιαστεί.
8: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέει, ρε.
8: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
9: Στο Interveten Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοστοθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Δύο ώρες μαζί, έτσι και σήμερα.
1: Εδώ
0: λοιπόν, στη Στοχόλμη σας ταξιδεύουμε.
1: Αχ, τι ωραία που
0: έτσι
1: είναι
0: να πάμε. Έτσι, έτσι, μόνο με τη φαντασία πλέον βέβαια. Έτσι. Οι ιδιοκτήτες ενός καφέ είχαν την ιδέα να δώσουν στην τεχνητή νοημοσύνη τη διαχείριση του καφέ. Oh. Έτσι ώστε να βγάλει περισσότερο κέρδος. Λοιπόν, το αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι και αγαπημένων παιδιά, είναι ότι ναι μεν, έτσι, βγήκε περισσότερο χρήμα τον επόμενο μήνα.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, έδωσε ένα κέρδος περισσότερο, αλλά ένα κέρδος το οποίο ήταν μόνο στα χαρτιά, γιατί πραγματικά έκανε, καταρχήν έφαγε όλο τον προϋπολογισμό που είχαν δώσει, 21.000 ευρώ. Το έφαγε, τελείωσε ένα μήνα.
1: Πού το έφαγε?
0: Το έφαγε, γιατί πώς?
1: Έβγαλε έξω μια άλλη τεχνητή νοημοσύνα.
0: Το έφαγε, το έφαγε. Δηλαδή πήγε, ας πούμε, και παρέγγειλε τεράστιες ποσότητες από χαρτοπετσέτες ή από άλλα πράγματα, τέλος πάντων, που δεν χρειαζόντουσαν. Έτσι έκανε δηλαδή υπερπαραγγελίες ή υπήρχαν και ελλείψεις στις παραγγελίες τεράστιες. Ξέρω, δεν έπαιρνε τίποτα, κάτι άλλο το οποίο χρειαζόταν. Και έτσι έπεσε λίγο έξω. Καταλάβες, δηλαδή δεν ήταν όλα σωστά που γινόντουσαν.
1: Εγώ τώρα θα πω πάνω σε αυτό ότι προφανώς δεν ήταν σωστά εκπαιδευμένο το AI.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Δεν του είχαν δώσει όλα τα
0: καθόλου,
1: στοιχεία, όλα τα δεδομένα.
0: Ναι. Πάντως έχουν διάφορες φαϊνές ιδέες εκεί έξω, έτσι προκειμένου να βγουν οι άνθρωποι και να μπουν τα μηχανήματα, οι υπολογιστές και δεν ξέρω εγώ τα ρομπότ, ας πούμε, στη διαδικασία. Μετά θα μας φταίει ο Χατζηπετρής που θα πηγαίνουν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Εκεί στη Σουηδία βάλανε AI για να κάνει διαχείριση σωστή, λέει. Ένα καφέ, λες και είναι τόσο δύσκολο. Δηλαδή πραγματικά πήγαιναν, λέει, τα μηνύματα. Εν τω μεταξύ έχουν αυτοί ένα σύστημα που διαφημίζεις το καφέ σου στο κινητό του άλλου και στέλνεις μηνύματα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Έτσι, διαφημιστικά μηνύματα. Ξέρω και εγώ,
1: ελάτε
0: στο καφέ. Σήμερα έχουμε, ξέρω εγώ, 30% έκπτωση τις τάδε ώρες. Σου λέω, αυτό το πήγαινε και το στέλνε τις ώρες που απαγορεύεται να στείλεις μηνύματα και είχε πρόβλημα.
1: Δεν σου είπα εγώ παρενόχληση.
0: Γι' αυτό σου λέω. Βρε εσείς. Βρε κουτά. Άμα δείτε τη ζωή μας, λέει, πριν από λίγα χρόνια, δεν είχε AI. Καθίστε, μη βιάζεστε.
1: Καλή, άμα θέλετε να σας πάνε άκρη τα λεφτά σας, εδώ είμαστε.
0: Ναι, άμα θέλετε, δηλαδή με 21 χιλιάρικα με έφερνες εμένα, με πήγαινε στη Δανία εκεί, την Σουηδία λάθος, έτσι στο Στοχόλμη, και μια χαρά θα σου έκανα εγώ διαχείριση, μην νομίζεις. Με 21 χιλιάρικα σε ένα μήνα,
1: εξαιρετική χαμός, διαχείριση.
0: Χαμός.

0: Είναι μια ιώση η οποία είχε περάσει τις προηγούμενες εβδομάδες, αλλά για κάποιο λόγο κάτι έχει μείνει ακόμα.
1: Πώς το λοιμό,
0: τι να κάνω, κατάλληλα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα σε ρωτήσω κάτι, να μου απαντήσεις με την ειλικρίνεια που σε διακρίνει. Τα παιδιά σου γεννήθηκαν φυσιολογικά ή με κεσαιρές?
0: Φυσιολογικά.
1: Φυσιολογικά. Ήσουν μέσα στον τοκετό. Ναι, άντεξες.
0: Τι να αντέξω, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο για να αντέξω. Και κράτησα και το παιδί κιόλας πριν τη μαμά του.
1: Ναι, μια χαρά. Παιδί μου, λέω ότι υπάρχουν πολλοί άντρες οι οποίοι δεν αντέχουν και λιποθυμούν.
0: Όχι, όχι, εγώ παρατηρούσα τα πάντα με πολύ μεγάλη περιέργεια. Άλλωστε είναι, πώς λένε, είναι ευκαιρία. Πώς θα το ξαναπεράσει αυτό?
1: Ένας μπαμπάς από τη Βραζιλία έχει γίνει viral γιατί στη γέννηση του δεύτερου παιδιού του κατέρευσε. Δεν άντεξε.
0: Κοίταξε να είσαι τώρα, οι άντρες, να σου πω την αλήθεια, έχουν χαλάσει λίγο. Δεν είναι όπως παλιά.
1: Δεν κατέρευσε απλά. Δεν θυμάται και τίποτα απολύτως από τη στιγμή που γεννήθηκε το μωρό.
0: Δεν σου λέω κι εγώ.
1: Blackout, πλήρες.
0: Βασικά μετά δεν πρέπει να θυμάσαι τίποτα. Ούτε αν είσαι παντρεμένος, ούτε αν είναι δικό σου το παιδί. Κάνε το χαζό.
1: Το θέμα είναι τώρα ότι ανέβηκε βίντεο από την κατάρρευσή του στο διαδικτύο. Και πόσες προβολές έχει συγκεντρώσει, για πες.
0: Τον κάνανε ρεζίλ τον άνθρωπο, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι σωστό αυτό.
1: Πες πόσες.
0: Δεν ξέρω, πάντως τον έχουν κάνει ρεζίλ.
1: 19 εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια.
0: Έτσι, έτσι. Από άγνωστος τώρα. Τι να σου πω τώρα.
1: Κοίτα, εγώ θα πω το εξής. Αν νιώθετε στους μελλοντικούς μπαμπάδες, αν νιώθετε.
0: Ό,τι να είναι τώρα. Έχει αλλάξει αυτό το σύστημα. Από τότε που έγινε εσύ μαμά, έχει αλλάξει.
1: Αν νιώθετε πως αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορείτε να αντέξετε, αν τρομάζετε ακόμα και στη θέα του αίματος, γιατί υπάρχει κόσμος που δεν αντέχει ούτε το αίμα, μην μπείτε.
0: Βουλωμένο γράμμα διαβάζετε εσύ. Ανακαλύπτει την Αμερική, μιλάμε
1: δεν
0: τώρα.
1: Δεν ανακαλύπτω την Αμερική, αλλά
0: ξέρω
1: να σου
0: εγώ,
1: πω κάτι.
0: Τι είναι αυτό που λες τώρα.
1: Ώρα,
0: τώρα, παιδιά, το είπε η Εύη αυτό. Δηλαδή, άμα δεν θέλει άλλο να πει.
1: Εκείνη την ώρα που γεννάει η γυναίκα, το τελευταίο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να τρέχουν οι νοσηλευτές να μαζέψουν τον άντρα που λιποθύμησε γιατί δεν άντεξε.
0: Είναι έτοιμοι συνήθως και τα κάνουν αυτά. Συγγνώμη που θα σου το πω, συνήθως είναι έτοιμοι. Σου λέει το βάλαμε μέσα, αλλά δεν ξέρουμε τι θα μας προκύψει. Οπότε, παιδιά, ετοιμαστείτε.
1: Σκέψου και την ταραχή της γυναίκας, αν συνειδητοποιείς εκείνη την ώρα.
0: Αν είναι σε εκείνη την ώρα, αν είσαι σε ταραχή γιατί κάνει ο άλλος, δεν το ξέρω αυτό.
1: Κοίτα, εγώ...
0: Είσαι σε ταραχή που γεννάς, ας πούμε, δεν ξέρω.
1: Εγώ αν έβλεπα να παθαίνει κάτι ο άντρας μου εκείνη την ώρα, θα με επηρέαζε σίγουρα. Σίγουρα θα με τάραζε.
0: Τι να σου πω. Μου είναι ξένα όλα αυτά, δεν μπορώ να σχολιάσω. Τι να σου πω, αφού μου είναι ξένα. Τι να πω.

0: Σε λίγο πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις κρίσιμες και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Πέμπτης, κυρίες και κύριοι. Είναι μια ωραία ημέρα η Πέμπτη. Νομίζω ότι είναι μια προπαρασκευή, ας πούμε, θα το έλεγες.
1: Τι λες, τι λες, προπαρασκευή, τι λες.
0: Βέβαια. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, τελευταία φορά στο πούμε και χαιρετισμού στο Θωμά που μας έχει στείλει μήνυμα τις προηγούμενες μέρες. Από αεροπορική βάση. Περισσότερα δεν λέμε.
1: Αεροπορική βάση.
0: Yes. Λοιπόν, χαιρετισμούς. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, όπως έκανε ο Θωμάς, επιβαλεί με λατινικούς χαρακτήρες. Κόσμος Καταραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media.
1: Πετάνε τα αεροπλάνα, βρε.
0: Έτσι. Πετάει ο γάιδαρος.
1: Έχουμε, πώς το λένε. Καλέ. Όχι βενζίνη, τι βάζουμε.
0: Τι βάζουμε, ξέρω και κεροζίνη.
1: Έχουμε.
0: Εμείς έχουμε.
1: Έχουμε προβλήματα.
0: Τα άλλα κράτη δεν έχουν, εμείς έχουμε. Δεν τα ξέρεις, δεν τα έχεις δει, νομίζω. Εμείς δεν έχουμε τέτοια προβλήματα.
1: Δεν έχουμε τέτοια.
0: Όχι. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλ. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλ & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλ & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλ & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Κονιτσιουά.
3: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους. Ακτίδη Μέων 80.
4: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Αντένα 105,3.
8: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
9: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
8: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
9: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
8: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
9: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσε να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
9: Μα το λες τόσο γλυκά.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοστοθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Πέμπτη. Αχ, εύχομαι να καλοκαιριάσει. Όχι να καούμε, αλλά να καλοκαιριάσει επιτέλους.
1: Να φτιάξει λίγο αυτό το πράγμα που ζούμε.
0: Επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα σε Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Έτσι και σήμερα, παρεούλα, όπου και να βρίσκεσαι, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, όπου και να είσαι, παιδί μου. Εμείς εδώ, 2 ώρες κάθε μέρα, παρέα. Άμα τε χρειάζεσαι.
1: Εμείς εδώ είμαστε.
0: Την παρεούλα. Λοιπόν, τις προηγούμενες μέρες σας είχα πει ότι για να μην έχουμε νέα για τον τουρισμό, μάλλον ο τουρισμός δεν πάει καλά. Έχουμε νέα όμως για τον τουρισμό.
1: Στο μυαλό μου είσαι.
0: Έχουμε νέα για τον τουρισμό. Έχουμε αύξηση κιόλας τουρισμού. Δηλαδή, πραγματικά η Παναγία Μπαλιοκλειώτισσα βοήθησε για ακόμα μία φορά.
1: Να σου πω, είναι
0: 28%.
1: Αύξηση τουρισμού ή αύξηση εσόδων.
0: Αύξηση τουρισμού σε σχέση με πέρυσι, μάλιστα. Ούτε καν, ξέρω κι εγώ, με παλιότερες χρονιές. Με σχέση με το 2025. Μάλιστα, τα κέρδη, επειδή το είπες αυτό, είναι 28% περίπου αύξηση στον κόσμο, γύρω στο 40% αύξηση στα χρήματα.
1: Εγώ διαβάζω εδώ 38,1% αύξηση στις αφίξεις και 55,6%
0: στα έσοδα. Χρήματα, στα έσοδα, βεβαίως. Βεβαίως. Σαν να μην τρέχει τίποτα πάνω στον πλανήτη. Τι πόλεμοι γίνονται. Δεν ξέρω κι εγώ τι. Ξέρω κι εγώ, αυξάνονται όλα εκεί.
1: Η αύξηση επισκεπτών προήλθε κυρίως από ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, ενώ παρατηρείται πτώση αφίξεων από τη ΣΥΠΑ. Εντάξει, αναμενόμενο λόγω της πτώσης του δολαρίου.
0: Τι να πει κανείς. Λοιπόν, άρα καλά θα πάμε. Τώρα άκουγα εγώ έναν και έδινε εδώ πέρα νούμερα που κρατήσεις για το καλοκαίρι Ιούλιο-Αύγουστο. Είμαστε 10% πάνω στις κρατήσεις του Ιουλίου, αλλά είμαστε λίγο πιο κάτω από πέρυσι στις κρατήσεις Αυγούστου μέχρι στιγμής, και γι' αυτό περιμένουν τελευταία στιγμή ότι θα αυξηθεί αυτό. Έτσι, δηλαδή κλεισίματα της τελευταίας στιγμής για τον τουρισμό. Τι να σας πω. Μακάρι όλα να πάνε καλά και να πάρουμε κι εμείς κάτι, γιατί τα παίρνουν όλα άλλοι, ας πούμε. Εταιρείες τεράστιες, μεγάλες.

0: Ωραία.
1: Πάρα ωραία, πολύ ωραία. Μαγικά. Λοιπόν.
0: Και είναι επανάληπτα.
1: Μιλήσαμε για διακοπές, μιλήσαμε για τουρισμό.
0: Η αρχή είναι ακόμα, έχουμε να πούμε κι άλλα όσο περνάει ο καιρός.
1: Λοιπόν, τα τροχόσπιτα τα ξέρεις. Τα γνωστά. Πού το παίρνεις και μπορείς και πας και το παρκάρεις σε συγκεκριμένους χώρους. Κάνεις τις διακοπές σου, μετακινείσαι πιο εύκολα κλπ. Η Κίνα τώρα που πάντοτε πρωτοπορεί σε διάφορα τέτοια, παρουσίασε ένα τροχόσπιτο το οποίο μετατρέπεται σε διόρροφο σπίτι. Περισσότερα λέει από 36 τετραγωνικά μέτρα. Κουζίνα, υπνοδωμάτιο, ηλιακά πάνελ και δύο μπάνια.
0: Να, εδώ άνοιξε ένα τροχόσπιτο και έγινε βίλα δίπλα μου.
1: Ναι, αυτό. Πώς βλέπαμε παλιά στα παιδικά, ξέρω εγώ, έβγαζε κάτι, ένα μικρό κουτάκι και ξαφνικά γινόταν ένα ολόκληρο σπίτι.
0: Μου άρεσαν αυτά. Μου άρεσαν παλιά αυτά.
1: Λοιπόν. Είναι...
0: Φαντάζεσαι να κάνεις κάτι τέτοιο με το τροχόσπιτο να σου έρθει ένας άνθρωπος τύπου σκύλος που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής.
1: Έτσι να τον έδεσεις απ' έξω για κάτι κυρίω.
0: Να σου έρθει και να φάει και καλά. Καταλαβες. Πώς μπορούμε να του βγάλουμε αυτόν του ανθρώπου, του σκύλου μάλλον ανθρώπου, πώς μπορούμε να του βγάλουμε την ανθρώπινη πλευρά? Αρχίσουμε να το καταχαιριάζουμε, να το,
1: όχι καλέ,
0: να το βρίζουμε. Επίσης να του βγάλεις δηλαδή τα ένστιχτά σου, τα ψυχολογικά, έτσι ώστε κάποια σημεία σηκωθεί να σου πω: έλα ρε μεγάλε, σταμάτα τώρα να σου πω εγώ.
1: Δεν νομίζω, μάλλον θα αρχίσει να σε δαγκώνει.
0: Καλά, εντάξει τώρα. Άμα είναι στα τέσσερα, δεν. Τι να φοβηθείς.
1: Λοιπόν, έχω κάτσει και έχω δει το βίντεο πώς ξεδιπλώνεται αυτό το τροχόσπιτο, παιδιά. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Και πλυντήριο ρούχων. Απλό πράγμα τώρα να παίρνει ένα τροχόσπιτο και ξαφνικά να γίνεται ολόκληρο σπίτι.
0: Εύκολα να φτάσεις στην εποχή μας τώρα.
1: Κοίτα, εκεί που έχουν πάει τα ενοίκια, σε λίγο καιρό θα τα ψάχνουμε αυτά.
0: Α, για να ζεις εκεί μόνιμα εννοείς.
1: Στην Αμερική δεν έχει γίνει αυτό που έχουν γίνει?
0: Ναι,
1: διάφορα...
0: λέω για σένα, για να ζεις μόνιμα σε τροχόσπιτο. Λες, το σκέφτεσαι?
1: Φαντάζεσαι.
0: Έχει κάτι ωραία τροχόσπιτα, κάτι χλυδάτα.
1: Διόροφα.
0: Ας το διόροφο, εγώ σου λέω για χλυδάτα τώρα που έχω δει. Τέλεια, φανταστικά, δεν το συζητάμε. Καλά το πας.
1: Πάμε, πάρουμε ένα τροχόσπιτο τέτοιο. Να αλωνίζουμε.
0: Πάμε, να αλωνίζουμε. Θα έχουμε βενζίνη να καίμε και πετρέλαιο. Μάλιστα.
1: Έχει ηλιακά πάνελ, μπορεί να είναι ηλεκτρικό.
0: Είναι και αυτό, ναι.

0: Η αλήθεια είναι ότι για ένα αποφασισμένο έτσι road trip που το λένε στα ελληνικά, έτσι το καλοκαίρι διακοπές, θα το έκανα αυτό. Αλλά και μόνιμα όχι. Δηλαδή θα ήθελα να φύγω ένα μήνα, να πάρω το τροχόσπιτο, να αλωνίσω, ξέρω και εγώ, την Ιταλία, σου λέω εγώ ένα παράδειγμα. Έτσι. Ή να πας Γαλλία, στην επαρχία της Γαλλίας, ωραία είναι. Τι στα χωριά. Μα αυτό σου λέω. Γιατί και η Ιταλία έχει ωραία χωριά, επίσης.
1: Εμένα μ' αρέσουν και οι δύο εκδοχές.
0: Αυτό σου λέω. Να πεις 1η Αυγούστου, παιδιά, εγώ φεύγω, σας αφήνω εδώ, παίρνω το αυτοκινητάκι μου, την κάνω. Κατάλαβες, με παρέα. Γυρνάω το Σεπτέμβρη. Όπου θέλεις, αράζεις. Στην Ιταλία, αν δεν σε μπουζουριάζουν μέσα,
1: αυτό
0: υπάρχουν και κανόνες.
1: Αυτό πρέπει να κοιτάξεις τους νόμους που ισχύουν στην εκάστοτε χώρα.
0: Υπάρχουν λύσεις, παρκάρεις εκεί πέρα που γίνουν οι Ιταλικέριδες. Έχει πάρα πολλά τέτοια μέρη. Λοιπόν, τέλος για σήμερα, αυτό είναι.
1: Παίρνουμε το...
0: Δεν παίρνουμε τίποτα, παίρνουμε το ονοματιό μας και το ονοματιό μας και φεύγουμε. Και αύριο εδώ θα είμαστε στην ώρα μας, Παρασκευιάτικο, κανονίστε την πορεία σας.
1: Μέχρι αύριο, έτσι. πολλά φιλιά από
0: για κάποιους εντωμεταξύ είναι και τετραήμερο.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Καλέ.
0: Τρίμερο, λάθος, τρίμερο.
1: Τετραήμερο, Σάββατο, καλά το είπες, κάποιοι έχουν κολλήσει και την Παρασκευή.
0: Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, αυτοί που έχουν το πνεύμα βέβαια, γιατί εμείς δεν είμαστε χωρίς πνεύμα.
1: Τι πράγμα?
0: Οπότε εμείς είμαστε χωρίς πνεύμα, δεν, εμείς εργαζόμαστε, κάνουμε κάτι Δευτέρα.
1: Εμείς είμαστε με ινόπνευμα.
0: Έτσι, αυτό. Λοιπόν, φιλιά πολλά, καλή συνέχεια. Αύριο εδώ.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
10: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
13: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
14: Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο πυρεό.

0: πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να συμβάλλουμε στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος. 5 χρόνια πρωτοβουλία της Eurobank μπροστά για την οικογένεια.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας διάρκειας 60 ημερών με σκοπό την παράταση της εκεχηρίας και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, συμφώνησαν σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι αναμένεται η τελική έγκριση του μνημονίου από τον Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 17 συλληφθέντες στη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατηγορούνται κατά περίπτωση για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται 27χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι ο εγκέφαλος κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες μέσω ψεύτικων αγγελιών εργασίας και ενοικιάσεων διαμερισμάτων. Μέχρι στιγμής οι αρχές έχουν εξιχνιάσει 94 περιπτώσεις απάτης. Για ανθρωποκτονία από αμέλεια διώκεται 43χρονη που κατηγορείται ότι είχε τοποθετήσει καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στο αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών, όπου έχασε τη ζωή του ένα παιδί 10 ετών. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του κατέθεσε τον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Ανέφερε σε δηλώσεις του ότι η σημαία του είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Κύμα πρωτοφανούς για την εποχή καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη με θερμοκρασίες που φτάνουν τους 39 βαθμούς Κελσίου. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε Βρετανία και Ιρλανδία, ενώ στην Ιταλία τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια και Τωρίνο. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στο Κηφισό από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφια, από Περιστέρι έως Εγάλαιο και από Τουρέντι προς την Παραλιακή. Στην Αττική οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος κυρίως στον καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού. Στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα και στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλμο, καθώς και ανατμήματα στην Κηφισίας, σε Χαλάνδρη και Μαρούσι.
6: Στην Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
8: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Εκτός συνέχειας του Ρολάν Καρός έμεινε ο Ιταλός νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης Γιάννικ Σίνερ, που ιτήθηκε με 3-2 σετ από τον Αργεντινό Χουάν Μανουέλ Σερούντολο, νούμερο 56 στον κόσμο, που προκρίθηκε στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεμ ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεμ το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεμ, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
7: Γενικά έθρι...
10: Και για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
7: Γενικά έθριος καιρός αύριο σε ολόκληρη τη

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάση Ακούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, ο Λίβανος σφαγιάζεται για μία ακόμα φορά. Χτες είχαμε τον εγκληματία πολέμου, τον καταζητούμενο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, αυτόν με τον οποίο σφιχταγκαλιάζεται ο Μητσοτάκης, τον Νετανιάχου, να μιλάει για ακόμα μεγαλύτερη εντατικοποίηση των επιχειρήσεων, έτσι λένε τις δολοφονίες οι Ισραηλινοί, στον Λίβανο. Επίσης είχαμε τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, αυτό το φασίστα, τον Γκβίρ, αυτό τον άθλιο που περιέφερε στο διαδίκτυο τους βασανισμούς των ακτιβιστών και των Παλαιστινίων, που είχε απαιτήσει να ξαναρχίσει εντατικός πόλεμος στο Λίβανο. Μετά λοιπόν από αυτά τα προκαταρτικά, σήμερα έχουμε τη Βηρυτό να βομβαρδίζεται, να είναι ο στόχος των αεροπορικών επιδρομών του Ισραηλινού στρατού. Μιλάμε για επιθέσεις διαρκείας που γίνονται στο πλαίσιο όσων έχει εξαπολύσει το Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, παρά την τάχα μου εκεχηρία που έχει συναφθεί από τον Απρίλη με τις πλάτες των Αμερικάνων. Οι Ισραηλινοί είχαν θέσει στο στόχαστρό τους στην Τύρο και έχουν εκδώσει πλέον εντολή για αναγκαστική εκτόπιση των πληθυσμών που καλύπτουν περισσότερες από 100 πόλεις στον Λίβανο. Στο Λίβανο πλέον μετρούν σε αυτή τη νέα φάση του εγκλήματος πάνω από 3.000 νεκρούς. Οι 600 εξ αυτών είναι μετά την δήθεν εκεχηρία. Την ίδια ώρα το κράτος δολοφόνος, το κράτος απαρχάιτ, το κράτος εγκληματίας καταγράφεται πλέον από τον ΟΗΕ, από τα Ηνωμένα Έθνη, στην μαύρη λίστα των χωρών που διαπράττουν βιασμούς, σεξουαλική βία σε εμπόλεμες ζώνες. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η υπηρεσία φυλακών του Ισραήλ θα συμπεριληφθεί σε αυτή την ελεηνή λίστα του 2026, δηλαδή στη λίστα των χωρών που διαπράττουν βιασμούς, σεξουαλική βία στις εμπόλεμες ζώνες. Ποια είναι η αντίδραση του Ισραήλ σε αυτή την πραγματικότητα? Δεν είναι να σταματήσει αυτή η ελεηνότητα, αλλά να καταγγέλει αυτούς οι οποίοι την δημοσιοποιούν. Και έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο κάνουν οι Ισραηλινοί είναι να δηλώνουν ότι αναστέλουν τη συνεργασία με το γραφείο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Το όνομά του είναι Γκαμπόρ Ματέ. Είναι γιατρός, είναι συγγραφέας. Είναι διάσημος για τη θεωρία του για το τραύμα και την παιδική ηλικία. Οι απόψεις που έχει, οι επιστημονικές του απόψεις, έχουν και υποστηρικτές αλλά και πολέμιους μέσα στην παγκόσμια κοινότητα των γιατρών και των ψυχολόγων. Δεν είμαι γιατρός και δεν είμαι ειδικός επιστήμονας και ως εκ τούτου δεν μπορώ να πάρω θέση γύρω από αυτό. Η αναφορά που κάνω γίνεται για άλλους λόγους. Ο Γκαμπόρ Ματέ γεννήθηκε, το διάβασα στην Κόντρα προχτές, γεννήθηκε σε εβραϊκή οικογένεια στη Βουδαπέστη το 1900.

1944 και γνώρισε από πρώτο χέρι τους διωγμούς των Εβραίων από τους Ναζί, από τους Χιτλερικούς. Έχασε δικούς του ανθρώπους, έχασε συγγενείς του στα στρατόπεδα εξόντωσης, μεταξύ των οποίων ήταν και παππούδες του. Ο Ματέ στα νεανικά του χρόνια, μετά τη μετανάστευση των γονιών του στον Καναδά, πήγε και αυτός βεβαίως εκεί από το 1956. Υπήρξε λοιπόν στα νεανικά του χρόνια σιωνιστής. Με την πάροδο των χρόνων και γνωρίζοντας από μέσα πια τον σιωνισμό, παρακολουθώντας αυτά που οι ομοειδεάτες του τότε έκαναν στους Παλαιστίνιους και μελετώντας την ιστορία, ο Ματέ μεταστράφηκε, εγκατέλειψε το σιωνισμό και έγινε υποστηρικτής της Παλαιστινιακής υπόθεσης. Εδώ και χρόνια λοιπόν σημειώνει ότι οι σιωνιστές, ο στόχος τους ήταν να εκτοπίσουν και να καταστέλουν τα δικαιώματα του Παλαιστινιακού λαού. Υποστηρίζει ότι ο σιωνισμός πήρε την απόφαση πως ο εβραϊκός πόνος, ο πόνος του ολοκαυτώματος, αυτής κτηνοδίας, δικαιολογούσε τον πόνο ενός άλλου λαού. Κάτι που, όπως λέει, είχε και έχει καταστροφικές συνέπειες. Ρωτήθηκε λοιπόν πριν από λίγες μέρες, γιατί ο Γκαμπόρ Ματέ ήταν εδώ, ήταν καλεσμένος στη στέγη του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ για μια σειρά εκδηλώσεων, και ρωτήθηκε λοιπόν τι πιστεύει και τι ακριβώς συμβαίνει στην Παλαιστίνη, τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο κάνει το Ισραήλ. Και αυτό λοιπόν το οποίο απάντησε είναι αυτά τα οποία λέει χρόνια τώρα, ότι είναι η υπεριαλιστική υποστήριξη των Αμερικάνων που δίνει τη δυνατότητα στο Ισραήλ να διαπράττει αυτά τα εγκλήματα. Το Ισραήλ δεν θα μπορούσε να έχει κάνει τίποτα αν δεν ήταν αυτοί, αν δεν είχε αυτούς στην πλάτη του, λέει ο Ματέ. Επανέλαβε τη θέση του ότι η τελική ευθύνη βρίσκεται στο δυτικό αποικιοκρατικό σύστημα που εξέθρεψε και διευκόλυνε και συνεχίζει να υποστηρίζει αυτό το εγκληματικό εγχείρημα, το σιωνιστικό. Μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων, είπε ο Ματέ, το θέμα δεν είναι η Χαμάς. Το Ισραήλ καταπίεζε, σκότωνε, σφαγίαζε Παλαιστίνιους δεκαετίες προτού υπάρξει η Χαμάς. Αυτά τα λέει ο Γκαμπόρ Ματέ. Δεν μου λέτε τώρα εσείς, τσιράκια της πρεσβείας, είναι και αυτός αντισημίτης? Και αυτός αντισημίτης είναι? Λοιπόν, τώρα θέλω να σας θυμίσω η εκλεκτή μας, να μην την πούμε καλεσμένη, γιατί θα κάτσει 2-3 χρόνια. Πόσο θα κάτσει η Κίμπερλι? Πόσο κάθονται αυτοί? Θα κάτσει. Μέχρι, θα κάνει τη δουλειά. Λοιπόν, η κυρία πρέσβης, εν πάση περιπτώσει, των Ηνωμένων Πολιτειών. Το είχαμε ξαναπεί, το είχαμε θυμίσει τότε που διορίστηκε και κατέθεσε και τα διαπιστευτήριά της. Πριν γίνει πρέσβυρα, ήταν τηλεοπτική περσόνα. Το 2015, λοιπόν, μας έλεγε για την Ελλάδα τα εξής. Θέλω να πω, σε κανέναν δεν αρέσουν οι χαραμοφάιδες. Εμείς είμαστε οι χαραμοφάιδες, για να ξέρετε. Δεν έχει σημασία αν φτιάχνετε σπουδαίο γιαούρτι. Είχε και χιούμορ η κυρία. Δεν με νοιάζει, έλεγε. Σηκωθείτε το πρωί, πηγαίνετε στη δουλειά, συνταξιοδοτήστε πολύ νωρίς. Και αυτό είναι μέρος του προβλήματος. Μας ήθελε να δουλεύουμε περισσότερο, δηλαδή, η κυρία Κίμπερλι. Η κυρία αυτή, μάλιστα, συνέκρινε τότε ως τηλεοπτική περσόνα, στο Fox News τα έλεγε αυτά, συνέκρινε τους Έλληνες με ένα ανεκπαίδευτο κατοικίδιο. Κανείς δεν τους τιμωρεί, όπως όταν ένα σκύλος κατουράει στο χαλί. Εμείς είμαστε ο σκύλος, οι Έλληνες. Αυτά έλεγε η Κίμπερλι. Είναι αυτά που λέγατε για τους τεμπέληδες Έλληνες,
Τα λέγανε στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα λέγανε στη Γερμανία, τα λέγανε και άλλες συμμαχικές χώρες εκείνη την εποχή. Ανοίγω μια παρένθεση, να αντιχαίρεστε την πρέσβυρα. Σε εσάς απευθύνομαι, τους Αμερικανοτσολιάδες. Κλείνω την παρένθεση. Τώρα, γιατί τα θυμήθηκα αυτά. Αυτά λοιπόν τα θυμήθηκα γιατί βγήκαν τα στοιχεία της Eurostat για το πόσο δουλεύουν οι άνθρωποι στην Ευρώπη. Τα στοιχεία είναι του 2025. Και τι προκύπτει λοιπόν? Αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι εδώ στο Ελλάδα, εδώ που η Κίμπερλι μας έλεγε ότι είμαστε χαραμουφάιδες, η Κίμπερλι είναι αυτή από το γοβάκι της οποίας πίνουν όλοι οι νατοτσολιάδες του εγχώριου πολιτικού συστήματος, έτσι. Δεύτερη παρένθεση, την κλείνω και αυτή. Εδώ λοιπόν στο Ελλάδα είναι που δουλεύουμε κατά σχεδόν 4 ώρες πάνω από το μέσο όρο του εργασιακού χρόνου στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τον υψηλότερο μέσο όρο εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξαναλέω, κατά 4 ώρες. Αυτά είναι τα στοιχεία της Eurostat για το 2025. Προσέξτε και αυτό, σύμφωνα με τα στοιχεία του 25, δηλαδή πριν καν εφαρμοστεί ο νέος εργασιακός νόμος για το 13ωρο, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή από τις αρχές του 2026. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία για την πλήρη και την μερική απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 25, η Ελλάδα έχει καταγράψει μέσο όρο πραγματικών εβδομαδιαίων ωρών εργασίας τις 39,6 ώρες, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να διαμορφώνεται στις 35,9 ώρες. Έτσι λοιπόν είναι οι χαραμοφάιδες της Ελλάδας οι οποίοι παράγουν τα πρωτογενή πλεονάσματα. Μιλάμε για τα διανόητα, τα δυσθεώρητα πρωτογενή πλεονάσματα. Βγήκαν τα στοιχεία προχτές, τα έδωσε το καλό μας Υπουργείο των Οικονομικών. Έχουμε λοιπόν πρωτογενές πλεόνασμα πάνω από 5 δισεκατομμύρια. Για την ακρίβεια 5,185 δισεκατομμύρια. Αυτά καταγράφονται σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού. Τα δημοσίευσε το Υπουργείο των Οικονομικών. Μιλάμε, και αυτά είναι για την περίοδο, ξέρετε, Γενάρης-Απρίλης, έτσι. Για το τετράμινο μιλάμε, του 2026. Προσέξτε τώρα, αυτά τα 5,2 περίπου δισεκατομμύρια πρωτογενές πλεόνασμα είναι σχεδόν 3 δισεκατομμύρια παραπάνω σε σχέση και με εκείνα που είχαν προβλέψει στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού. Είχαν προβλέψει δηλαδή 2 δισεκατομμύρια κλεψιμέικα, αλλά αυτοί έχουν βουτήξει 5,2 κλεψιμέικα. Για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει, τα έσοδα από την φορολιστία που εφαρμόζουν έχουν ανέλθει σε 22,6 δισεκατομμύρια, και από αυτά τα 10 δισεκατομμύρια αφορούν ένα και μόνο πράγμα. Ποιο? Τη ληστεία του φόρου προστιθέμενης αξίας, το ΦΠΑ. 10 δισεκατομμύρια, και αυτά αυξημένα με ό,τι είχαν προϋπολογίσει κατά 559 εκατομμύρια. Αυτά τα έχουν βουτήξει, ξαναλέω, μέσα στο τετράμινο. Ποιοι τα έχουν βουτήξει? Αυτοί που βγαίνουν και κάνουν πολιτική με fuel pass των 20 λεπτών, λέει, το λίτρο. Αυτοί τα έχουν βουτήξει αυτά. Διότι όπως λέει και ο Λάσκαρης, στην Ελλάδα δουλεύουμε όλοι παραπάνω, και αυτοί που τα βουτάνε δουλεύουν παραπάνω. Έτσι λοιπόν, αυτοί οι οποίοι δουλεύουν περισσότερο από κάθε άλλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτοί οι οποίοι παράγουν πλεονάσματα μόνο μέσα στο τετράμινο 5,2 δισεκατομμύρια, έχουν βέβαια την ευτυχία ότι όλα αυτά τα οποία παράγουν πάνε σε καλή μεριά. Για παράδειγμα, σε νατοικές δαπάνες.
Γιατί βγήκανε και αυτά τα στοιχεία, πρέπει να σας πω. Τι λένε λοιπόν αυτά τα στοιχεία? Από 3,9 δισεκατομμύρια που ήταν το 2014 και τότε ποσοστό 2,24% του ΑΕΠ, το 2025 ξέρετε πόσο φτάσανε οι νατοικές δαπάνες? Τα 7 δισεκατομμύρια. Από τα 3,9 πήγαμε στα 7 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για τη δεύτερη μεγαλύτερη δαπάνη της 12ετίας μετά τα 8 δισεκατομμύρια του 2022. Αυτές βεβαίως δεν είναι επιδόσεις που έχει μόνο ο Μητσοτάκης, ο Δένδιας, ο Γεραπετρίτης. Όλες οι κυβερνήσεις, όλες οι κυβερνήσεις, οι οποίες τι είναι κυβερνήσεις, πώς το έλεγε εκείνος με το μουστακάκι και την καραφλίτσα, Αλένιν τον λένε. Αυτές οι κυβερνήσεις είναι οι εθνικές επιτροπές διαχείρισης των συμφερόντων της ολιγαρχίας. Έτσι έλεγε αυτός. Τρίτη παρένθεση, την κλείνω για αυτή. Λοιπόν, αυτές λοιπόν οι κυβερνήσεις, ως τέτοιες επιτροπές της ντόπιας αστικής τάξης, τι κάνουνε? Κάνουνε τις δουλίτσες με τους συμμάχους της αστικής τάξης. Και ως εκ τούτου θα πρέπει για την ασφάλεια του λαού, για την ασφάλεια του λαού, να έχουμε 7 αποστολές, πώς πανηγυρίζει ο Δένδιας στις προάλλες, 7 αποστολές εκτός συνόρων. Από τα υψίπεδα της Σαουδικής Αραβίας, αλήθεια, τα σύνορα της Ελλάδας πού σταματάνε? Σταματάνε στον Εύρο ή φτάνουν μέχρι τα δηληστήρια της Αράμκο? Από τη Σαουδική Αραβία μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα. Κάπως πρέπει να πληρωθούν αυτά, αδέρφια. Ως εκ τούτου λοιπόν, είναι οι ίδιοι οι νατοικοί οι οποίοι, ξέρετε τι υπολογίζουν? Υπολογίζουν ότι οι δαπάνες της Ελλάδας, οι δαπάνες της Ελλάδας από το 2014 στο 2025, δηλαδή την περίοδο που φάγαμε και τρώμε στο κεφάλι τα τρία μνημόνια, την περίοδο που τελειώνει ο μισθός για τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζόμενων τη δεύτερη τρίτη εβδομάδα του Ιούνιου, αυτό το διάστημα λοιπόν οι νατοικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 46%. 46%. Όλα αυτά υπολογισμένα σε ωραία και καλά δολάρια.

0: Ως εκ τούτου λοιπόν, δεν είμαι θαχαραμοφάιδες, το λέει και η Eurostat, δουλεύουμε παραπάνω από τους άλλους, βγάζουμε και λεφτά, τα πρωτογενή πλεονάσματα, και βεβαίως όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με το πώς ζουν οι άνθρωποι στην Ελλάδα, γιατί αυτός ο πλούτος που παράγουν πηγαίνει αλλού. Πηγαίνει για να ταΐζονται τα μονοπόλια και του πολέμου. Πρέπει να σας θυμίσω ότι η καλή μας κυβέρνηση έχει στείλει στρατιωτικές δυνάμεις σε Βοσνία, Ερζεγοβονή, σε Βουλγαρία και Κόσοβο, καλύπτοντας με τα F-16 τους εναέριους χώρους. Έχουμε στείλει, είπαμε, Patriot στην Σαουδική Αραβία. Στείλαμε F-16 και φρεγάτες να φιλτράνε τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο. Έχουμε φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα. Έχουμε μόνιμη ναυτική δύναμη να περιπολεί στα πλαίσια του ΝΑΤΟ την Μεσόγειο. Τώρα θέλετε και αυξήσεις στους μισθούς. Τι να πρωτοκάνει και αυτός ο άνθρωπος ο Μητσοτάκης.
1: Real FM.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή την θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
1: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Υπάρχουν Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
4: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
3: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
4: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
7: Χαχαχα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
9: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
10: 60
7: χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
10: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
10: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
10: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
10: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
11: Αντένα 105,3.
12: Ακόμα 8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα θα καταθέσει σύμφωνα με διπλωματικές πηγές ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Στα χέρια του Υπουργού Εξωτερικών βρίσκεται το πόρισμα του ΓΕΘΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο συνεργασίας 60 ημερών με σκοπό την παράταση της εκεχηρίας μεταδίδει το Άξιος. Αναμένεται η τελική έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 17 συλληφθέντες στη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΚΕΠΕ. Περισσότερα στο real.gr.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Αυξημένη στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Περιστέρη, στην Αττική Οδό από Ηράκλειο έως Πεντέλη, στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλυμο και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Λοιπόν, το όνειδος αυτής της ιστορίας λέγεται υποκλοπές βεβαίως και, και ο ΠΚΠ, αλλά τώρα θα επιστρέψουμε σε αυτό το, όνειδος το οποίο λέγεται υποκλοπές. Δεν θα σας πω εγώ τίποτα, θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, θέλω να τον καλησπερίσω, είναι ο κύριος Ζαχαρίας Κεσές, είναι δικηγόρος θυμάτων του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator. Καλησπέρα κύριε Κεσέ.
1: Καλησπέρα.
0: Για πες μας, τι είναι ο κύριος Μπακέλας.
1: Εντάξει, νομίζω ότι έχω επιλέξει δημόσια να τοποθετηθώ για τον αντισαγγελέα του αεροπάγου, τον κύριο Μπακέλα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα πρέπει να μας κάνει τεράστια εντύπωση το γεγονός ότι ενώ απέχουμε ένα μήνα από την λήξη της θητείας του επικεφαλής εισαγγελίας του αεροπάγου του κ. Τζαβέλα, ήδη κάποιοι έχουν φροντίσει το όνομά του να αναφέρεται, να ανακυκλώνεται, να επικοινωνείται ότι είναι ο εκλεκτός προκειμένου να αναλάβει ως επικεφαλής της εισαγγελίας του αεροπάγου, ως διάδοχος του κ. Τζαβέλα.
0: Τι σας προβληματίζει σε μια τέτοια εξέλιξη?
1: Ο προβληματισμός είναι ότι είναι παράλογο να επικοινωνείται ένα τέτοιο όνομα. Είναι ακόμα πιο παράλογο να επιχειρείται να γίνει μια τόσο μεγάλη βουτιά στην επετηρίδα, γιατί ο κ. Μπακέλας δεν είναι καν στην πρώτη δωδεκάδα των εμπειρότερων και αχειρότερων εισαγγελέων του αεροπάγου. Και επίσης είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει επιλεγεί από τον κύριο Τζαβέλα σε ανύποπτο χρόνο να τον αντιπροσωπεύσει και να διαχειριστεί την υπόθεση των υποκλοπών πριν καν του την αναθέσει. Σας θυμίζω, ο κύριος Μπακέλας είναι αυτός ο οποίος στις 24 Απριλίου 2026, ενώ εγώ ζητάω τον κύριο Τζαβέλα, μου κλείνει ραντεβού ο αεροπάγος, με καλούν επάνω, και αυτός ο οποίος με υποδέχεται και με διαχειρίζεται εντός εισαγωγικών είναι ο κύριος Μπακέλας. Είναι ο άνθρωπος τον οποίο προσωπικά έχω ενημερώσει για τις νέες μηνύσεις, τα νέα πρόσωπα, τα εμπιστευτικά έγγραφα και τον κίνδυνο στον οποίο βρίσκονται οι άνθρωποι που θέλουν να καταθέσουν. Και ο κύριος Μπακέλας, μετά από τη συνάντησή μας, ενώ υποκρίθηκε το θορυβημένο και επιφυλάχθηκε άμεσα να ανταποκριθεί, μπήκε στο γραφείο του κύριου Τζαβέλα και μετά από λίγες ώρες ο κύριος Τζαβέλας ανακοίνωσε ότι δεν ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο, δεν δέχεται κανένα έγγραφο και έκλεισε κακήν κακώς τον φάκελο.
0: Μετά τη δική σας ενημέρωση έγινε αυτού η αρχείο.
1: Ακριβώς. Παρασκευή μεσημέρι 24 Απριλίου 2026 κάνω αίτηση στον Άριο Πάγο λέγοντας ότι έχω κρίσιμα εμπιστευτικά στοιχεία, πρέπει να σας τα δώσω. Ποιος είναι ο χειριστής της υπόθεσης δεν ξέρω. Με καλούν από τον Άριο Πάγο, ανεβαίνω πάνω. Με υποδέχεται ο κύριος Μπακέλας αντί του κύριου Τζαβέλα, τον ενημερώνω και κλείνει ο Άριος Πάγος Παρασκευή μεσημέρι και Δευτέρα 7.30 ώρα το πρωί βγαίνει το δελτίο τύπου όπου ο Άριος Πάγος, ο κύριος Τζαβέλας ανακοινώνει ότι είδε τη δικογραφία και αποφάσισε να μην ανοίξει έρευνα και ουσιαστικά να μην δεχτεί κανένα νέο στοιχείο από αυτά που είπαμε ότι θα προσκομίσουμε.
0: Θυμίστε μου, πώς ορίζεται ένας εισαγγελέας του Αρείου Πάγου?
1: Ο επικεφαλής της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ορίζεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Με λίγα λόγια, διορίζεται από τον Πρωθυπουργό της χώρας.
0: Μάλιστα. Επίσης, θυμίστε μου αυτή η υπόθεση που βρίσκεται τώρα, η υπόθεση των υποκλοπών, λέω.
1: Η υπόθεση των υποκλοπών, όπως έχω ήδη περιγράψει, βρίσκεται στη διαδικασία της ποινικής διερεύνησης από τον Άριο Πάγο. Ο κύριος Τζαβέλας έχει αποφασίσει να μην κάνει καμία έρευνα και να μην ανοίξει καν το φάκελο για να ερευνήσει όλα αυτά τα στοιχεία που προέκυψαν από το μονομελές περιοδικείο και του διαβιβάστηκαν. Αποφάσισε να θάψει την υπόθεση μέχρι τις 30 Ιουνίου που έχει που λύγει η θητεία του και ουσιαστικά αυτό το οποίο αναμένεται είναι ποιος θα είναι ο επόμενος εισαγγελέας του αεροπάγου, ο οποίος θα φροντίσει προφανώς να διατηρήσει την ίδια κατάσταση, την κατάσταση του μη ελέγχου και της μη διερεύνησης της υπόθεσης.
0: Ο κ. Τζαβέλας, ο οποίος αρχαιοθέτησε ξανά την υπόθεση, είχε εμπλοκή σε αυτή την υπόθεση?
1: Ο κύριος Τζαβέλας αποφάσισε να μην ανασύρει την υπόθεση.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
1: Ο κύριος Τζαβέλας είχε λόγο αυτοεξαίρεσης, διότι ήταν ταυτόχρονα και ελεγχόμενος, καθώς την επίδικη περίοδο, το 2020 και 2021, ήταν ο επόπτης εισαγγελέας της ΕΕΠ. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει υπογράψει και έχει θεωρήσει ως κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια πρόσωπα σαν τον κύριο Μιλωνάκη, σαν τον κύριο Μπαρδάκη, τον οικονομικό εισαγγελέα, σαν τον δημοσιογράφο, τον συναδελφό σας, τον κύριο Κουκάκη, τους κύριους Βαρβιτσιώτη και Ολύμπιου της VNO, της ομάδας επικοινωνίας του Μεγάρου Μαξίμου. Είναι ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος έκρινε ως επικίνδυνος για την εθνική ασφάλεια και νομοποίησε την παρακολούθηση μέσω της ΕΕΠ συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία τα ίδια πρόσωπα παγιδεύτηκαν και με Predator.
0: Πείτε μου κάτι ακόμα. Προχτές ο κύριος Υπουργός της Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, με ύφος Αστραχάν, είπε στην Βουλή, αποκαλώντας φωστήρες, ηρωνικά βέβαια, εκείνους στους οποίους απευθυνόταν, ότι μα τι λόγο είχε η ΕΕΠ να παρακολουθεί τους ίδιους στόχους και με Predator.
1: Ναι.
0: Τι σχόλιο έχετε γι' αυτό?
1: Εγώ θα σας πω τώρα ότι έχουμε να κάνουμε με έναν Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος προέρχεται και από το δικαστικό σώμα, ο οποίος είτε δεν ξέρει, είτε υποκρίνεται ότι δεν ξέρει. Και στις δύο περιπτώσεις είναι επικίνδυνος. Δεν επιτρέπεται ο Υπουργός Δικαιοσύνης το 2026 να μην γνωρίζει ή να υποκρίνεται ότι δεν γνωρίζει το ότι άλλες επιχειρησιακές δυνατότητες έχει η ΕΕΠ και άλλες το Predator. Το ξέρουν μέχρι και οι πιο μη επιμελείς αναγνώστες και όσοι παρακολουθούν την εξέλιξη της υπόθεσης. Να το πούμε για άλλη μια φορά, η ΕΕΠ μπορεί να ακούει με τις νόμιμες επισυνδέσεις μόνο ό,τι λες στο τηλέφωνό σου, παίρνοντας τηλέφωνο ή διαβάζοντας τα μηνύματα που στέλνεις συμβατικά, μέσω των παρόχων δηλαδή, μέσω της Κοσμοτέ. Δεν έχει η ΕΕΠ τη δυνατότητα να ακούει κρυπτογραφημένες εφαρμογές, WhatsApp, Signal, Viber, δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει τίποτα από αυτά, ενώ το Predator έχει τη δυνατότητα να βλέπει όλες τις κρυπτογραφημένες εφαρμογές, να αποκτά απομακρυσμένο έλεγχο του κινητού τηλεφώνου, να τραβάει φωτογραφίες, να σε μετατρέπει σε κινητό κοριό. Άρα, αντιλαμβάνεστε αυτό το οποίο λέει ο κύριος Φλωρίδης, ότι γιατί η ΕΕΠ να παρακολουθεί και με Predator, αφού άκουγε και μέσω των νόμιμων επισυνδέσεων, δεν έχει καμία λογική και νομίζω ότι έχει να κάνει με την επιλογή του κυρίου Φλωρίδη να αυτογελιοποιείται, διαχέοντας μια πληροφορία, μπας και κάποιοι δεν καταλάβουν το προφανές.
0: Έχουν υπάρξει αποδεικτικά στοιχεία της συγχορδίας ΕΕΠ Predator?
1: Είναι δεδομένα. Πέρα από το γεγονό, από τα πιο βασικά στοιχεία είναι ότι έχουμε 27 πρόσωπα τα οποία την ίδια περίοδο στοχοποιήθηκαν από την ΕΕΠ και με Predator. Είναι πρόσωπα τα οποία παγιδεύτηκαν και από την ΕΕΠ και μέσω των νόμιμων επισυνδέσεων και μέσω του Predator. Δεν υπήρχε κανένας, δεν υπάρχει καμία λογική να πιστεύει, παραδείγματος κάποιος, να το πούμε παράδειγμα, ότι αποφάσισε η ΕΕΠ να κρίνει ως επικίνδυνο για την εθνική ασφάλεια τον Λάκη Λαζόπουλο και ταυτόχρονα μια εταιρεία από το Ισραήλ να αποφασίσει να παγιδεύσει τον κύριο Λαζόπουλο επειδή είναι ηθοποιός.
0: Πώς θα κινηθείτε από εδώ και πέρα, κύριε Κεσέ? Μιλάω ως εκπρόσωπος των
1: θέλω να πω ότι, και το λέμε συνέχεια, όσο και να προσπαθούν να συγκαλύψουν την υπόθεση, δεν μπορεί αυτή η υπόθεση να στεγανοποιηθεί λόγω της έντασης των στοιχείων και λόγω της μόλυνσης και της διάχυσης της πληροφορίας που έχει υπάρξει. Ό,τι και να κάνουν αυτή η υπόθεση, όσοι πρόθυμοι και εισαγγελείς να βρεθούν από την εισαγγελία του Ωραίου Πάγου, ό,τι και να κάνουν δεν παράγεται διαδικασμένο. Ένας οποιοδήποτε εισαγγελέας στο μέλλον μπορεί να βγάλει την υπόθεση από το αρχείο και θα τη βγάλει. Κατά δεύτερον, υπάρχουν επόμενες ενέργειες που είναι και η προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την μη επαρκή διερεύνηση της υπόθεσης. Είναι οι αγωγές οι οποίες θα γίνουν από τα θύματα εναντίον όλων των υπαιτίων, καθώς επίσης και νέες μηνύσεις οι οποίες θα κατατεθούν διαδοχικά στο σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης με ένα τέτοιο τρόπο που δεν θα δοθεί δυνατότητα σε οποιονδήποτε εισαγγελικό λειτουργό να κάνει αυτό το οποίο έκανε ο κύριος Τζαβέλας, δηλαδή να μην κάνει τη δουλειά του.
0: Ευχαριστώ θερμά, κύριε Γεσέφ.
1: Να είστε καλά.
0: Real FM.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
10: Όχι.
9: Όχι.
10: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
11: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
12: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.

0: και το παραπέντε, αν βρισκόμαστε στο παραπέντε, έχουμε κατέρωθεν πλήγματα στο Ιράν. Χτες το βράδυ είχαμε αμερικανικά πλήγματα κατά της Τεχεράνης. Είχαμε το Ιράν να απαντάει με επίθεση σε αμερικανική βάση στην περιοχή. Σύμφωνα με τους Ιρανούς, 4 πλοία αποπειράθηκαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ χωρίς συντονισμό με τις δικές τους τις δυνάμεις, και όπως λένε οι Ιρανοί, αφού αγνόησαν τις προειδοποιήσεις, ρίχτηκαν προειδοποιητικά πυρά και τα πλοία γύρισαν πίσω. Οι Αμερικάνοι αργά το βράδυ επιτέθηκαν σε εγκαταστάσεις στην πόλη Μπανταραμπάς, και βεβαίως υπήρξαν και αντίπεινα, όπως λένε οι Ιρανοί. Δεν αναφέρεται ποια στρατιωτική αμερικανική βάση χτύπησαν. Ωστόσο, σύμφωνα με την ενεργοποίηση και τις καταγραφές που έχουν γίνει, ενεργοποιήθηκαν αντιαεροπορικά συστήματα στο Κουβέιτ. Πριν από λίγη ώρα άρχισε να διακινείται ότι οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί έχουν φτάσει σε ένα μνημόνιο εκεχηρίας 60 ημερών. Είναι η Τζένι στη γραμμή. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, για πες μας.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, σύμφωνα με το Άξιος βρισκόμαστε κοντά στη λύση, καθώς μεταδίδει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν σε ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας κατά 60 ημέρες και μένει να το επικυρώσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Μετά, έως τώρα δεδομένα τουλάχιστον, η συμφωνία προβλέπει και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η συμφωνία, όπως είπαμε, παραμένει σε κρεμότητα, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει δώσει το πράσινο φως. Φέρεται ωστόσο να μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι χρειάζεται μερικές ημέρες για να εξετάσει τους όρους πριν λάβει την τελική απόφαση. Να θυμίσω ότι σε χθεσινή του δήλωση ο Τραμπ είχε πει πως ακόμα και αν οι Ιρανοί του δώσουν το ουράνιο, δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Φαίνεται πως σήμερα τα βλέπει λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Αυτό το μνημόνιο πάντως προβλέπει επίσης την ανεμπόδιση ναυσιπλοείας στα θενά του Ορμούς και επίσης υποχρεώνει το Ιράν να απομακρύνει τις νάρκες εντός 30 ημερών. Με βάση το Άξιος πάντα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμο και θα συζητήσουν την άρση κυρώσεων αλλά και την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων. Ένα αίτημα των Ιρανών πάγιο τις τελευταίες ημέρες, τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες πλέον θα εστιάσουν στη διάθεση του εμπλουτισμένου ουρανίου και στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Σκοτ Μπέσετ, απείλησε ωστόσο να επιβάλλει κυρώσεις στο Ομάν εάν συνεργαστεί με το Ιράν και τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Αντίστοιχα με τον Ντόναλντ Τραμπ, είχαμε δηλώσεις και από τους φρουρούς της Επανάστασης χθες, οι οποίοι προειδοποίησαν τη Δύση ότι δεν θα υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή εκτός και αν το Ισραήλ καταστραφεί. Αφορμή για αυτές τις δηλώσεις ήταν ασφαλώς η κατάσταση που επικρατεί στο Λίβανο. Το Ισραήλ εξαπέλυσε και χθες μαζικές αεροπορικές επιδρομές, βομβαρδίζει καθημερινά κατοικημένες περιοχές μόλις λίγες ώρες αφότου έχει προειδοποιήσει τον κόσμο να εγκαταλείψει τα σπίτια του. Μάλιστα κήρυξε και ζώνη πολέμου όλο το τμήμα νότια του ποταμού Ζαχράνη.
0: Χτυπάνε και τη Βηρυτό σήμερα.
1: Σωστά, για να δώσουμε μία εικόνα, ο ποταμός Ζαχράνη ρέει περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια των συνόρων Ισραήλ-Λιβάνου, οπότε καταλαβαίνουμε πως είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ήδη εκτοπιστεί και έπεται και οδυνηρή συνέχεια.
0: Διάβαζα, το έλεγα και προηγουμένως αγρότες μας, ο ΟΗΕ για πρώτη φορά κατατάσσει το Ισραήλ στη λίστα που θα δώσει για το 2026, στη μαύρη λίστα των χωρών που καταγγέλλονται για βιασμούς εχμαλώτων και ανθρώπων οι οποίοι είναι υπό το απαρχάιντ τους.
1: Σωστά, γιατί είναι συντονισμένες οι καταγγελίες, είναι πάρα πολλές από διάφορα κράτη στον κόσμο, όχι μόνο από Παλαιστίνους πλέον ή ανθρώπους στο Λίβανο. Το Ισραήλ ωστόσο απάντησε με καταδίκη της απόφασης του ΟΗΕ. Ανέφερε πως είναι ντροπιαστική και παράλογη αυτή η απόφαση να συμπεριλάβει Ισραηλινές οντότητες σε αυτό το παράρτημα της έκθεσης. Ωστόσο φαίνεται πως σε μεγάλο μέρος των κρατών μελών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών επικρατεί ικανοποίηση από αυτή την κίνηση, γιατί είναι κάτι που διεκδικούσαν πάρα πολύ καιρό.
0: Για να γυρίσω στο μνημόνιο αυτό το οποίο λέει το Άξιος, εκεί έχει κυκλοφορήσει αν υπάρχουν αναφορές στο ποιος και με ποιο τρόπο θα κάνει έλεγχο στο Ορμούς?
1: Όχι, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τέτοια επιμέρους πληροφόρηση. Ωστόσο, για να έχει συμφωνήσει το Ιράν όπως αναφέρει το Άξιος, πιθανόν να έχουν κλείσει σε μια συμφωνία κατά την οποία η Τεχεράν θα έχει τον έλεγχο.
0: Άρα λοιπόν, για να συνοψίσουμε, μιλάμε για μια πληροφορία που αναφέρει μια συμφωνία η οποία δεν κάνει λόγο για το ουράνιο, για αυτό που λένε οι Αμερικάνοι πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το αφήνει για
1: να
0: μετά.
1: Να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις.
0: Και γίνεται λόγος για άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Αμερικανών στην περιοχή, σωστά?
1: Και διαπραγματεύσεις και για τις κυρώσεις.
0: Μάλιστα. Αυτό λοιπόν τώρα θα πάει να το πουλήσει ως νίκη ο Τραμπ στο εσωτερικό.
1: Θα δούμε. Να τη δεχτεί πρώτα, γιατί περιμένουμε το πράσινο φως από εκείνον.
0: Ωραία, παρακολουθούμε και τα λέμε σε 3-4 πάλι.
1: Βεβαίως.
0: Έγινε, Τζένι μου.

0: την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
3: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαπόστα.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
6: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
7: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
8: Πάρε Στρώμα.
7: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
8: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
7: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
9: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
10: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
11: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
12: Κτέλα Χαΐας.
13: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
12: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
14: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
15: Eurobank Mastercard.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Επίσημο διάβημα στο Κίεβο θα καταθέσει η Αθήνα για το θαλάσσιο ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το πόρισμα του ΓΕΘΑ διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών και ο Υπουργός Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε σχετικά την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην άτυπη συνάντηση των Ευρωπαίων Υπουργών στη Λεμεσό, ενώ είχε συνομιλία επί του θέματος και με τον Ουκρανό ομολογό του. Περισσότερα στο enikos.gr. στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας διάρκειας 60 ημερών με σκοπό την παράταση της εκεχηρίας και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, συμφώνησαν σύμφωνα με τον ιστότοπο άξιο Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι αναμένεται η τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται 27χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι ο εγκέφαλος κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες μέσω ψεύτικων αγγελιών εργασίας και νοικιάσεων διαμερισμάτων. Μέχρι στιγμής οι αρχές έχουν εξιχνιάσει 94 περιπτώσεις απάτης. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη. Έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για ανθρωποκτονία από αμέλεια διώκεται 43χρονη που κατηγορείται ότι είχε τοποθετήσει καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από το αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών, όπου έχασε τη ζωή του ένα παιδί 10 ετών. Έντονη πίεση δέχεται το τελευταίο διάστημα η Κρήτη από τις μεταναστευτικές ροές. Μόνο σήμερα ο αριθμός των μεταναστών ανήλθε σε 294 μετά από τον εντοπισμό το απόγευμα και εκ της Λέμβου ανοιχτά των καλών λιμένων.
15: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
17: Γιατρέ μου.
18: Πείτε μου.
17: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
18: Μάλιστα.
17: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
19: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε μετά από 5 χρόνια η Μαρία Σάκαρη. Νίκησε με ανατροπή με 2-1 σετ την Αμερικανίδα Κλέρ Λίου. Επόμενη αντίπαλος το Σάββατο η Πολωνή Μάγια Τσφαλίνσκα. Στο μπάσκετ, στον πρώτο ημιτελικό του πρωταθλήματος, 96-96 έληξε η κανονική διάρκεια του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, με την αναμέτρηση να οδηγείται σε παράταση. Σε 15 λεπτά παίζουν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
20: Real Weather.
16: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα σας όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211 200 8200. Με email η

είναι τουλάχιστον για την επόμενη εφημερία του Σαββάτου μεθαύριο στις 30 του μήνα να αποδεσμευτεί το Αττικό από το πρόγραμμα της Γενικής Εφημερίας και σημειώνουν οι εργαζόμενοι ως, ότι νέες εισαγωγές και νέα ράτζα σημαίνει υγειονομικό έγκλημα καθώς το Αττικό δεν αντέχει άλλο. Όπως αναφέρουν οι εργαζόμενοι, το γεγονός αυτό δεν είναι ένα απλό συμβάν, δεν είναι αποκομμένο από την συνολική κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο. Η διασπορά ενός τόσο μεταδοτικού ιού μέσα σε ένα νοσοκομείο όπως το Αττικό βρίσκει έδαφος, όπως σημειώνουν, στην υποστελέχωση σε νοσηλευτικό προσωπικό και στην απαράδεκτη κατάσταση των ράτζων και της μόνιμης υπερπληρότητας. Όπως αναφέρουν, είναι δεκάδες οι ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται σε ράτζα, στους διαδρόμους, χωρίς στοιχειώδεις υποδομές, και τονίζουν ότι εδώ και 13 χρόνια οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν, οι ήρωές μας, έτσι δεν τους έλεγαν την περίοδο της πανδημίας, προειδοποιούν ότι πρόκειται για ένα νοσοκομείο που λειτουργεί μονίμως πάνω από τα όρια του, με διαδρόμους γεμάτους ράτζα, με ασθενείς οι οποίοι είναι στιβαγμένοι, με χειρουργικούς, με ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, με βαρέως πάσχοντες ασθενείς, με υπερήλικες ασθενείς και με ένα προσωπικό το οποίο τρέχει να καλύψει πολλαπλά πόστα. Και είναι προφανές λοιπόν ότι κάτω από τέτοιες συνθήκες δεν μπορούν να εξασφαλιστούν στοιχειώδεις όροι ασφαλούς νοσηλείας. Την ώρα λοιπόν που αυτή είναι η κατάσταση στο Αττικό, την ώρα που έχουμε επιβεβαιωμένη, επαναλαμβάνω, ενδονοσοκομιακή έξαρση γαστρεντερίτιδας, ομολογημένη μάλιστα από την διοίκηση του νοσοκομείου, αυτό το οποίο καταλαβαίνω από τη διοίκηση του νοσοκομείου, από την ανακοίνωση την οποία έβγαλε, είναι ότι προσπαθεί να απομειώσει το μέγεθος και το βάθος του προβλήματος. Γιατί την ώρα που οι εργαζόμενοι μιλούν για δεκάδες κρούσματα, οι υπεύθυνοι εκεί του νοσοκομείου μιλούν για 9 κρούσματα. Αυτό το οποίο δεν λένε βέβαια είναι ότι τα 9 για τα οποία μιλούν είναι αυτά για τα οποία έχουν βγει οι εργαστηριακές εξετάσεις. Γιατί είναι μερικές δεκάδες που ακόμα δεν έχουν βγει οι εργαστηριακές εξετάσεις, αλλά δεν χρειάζονται οι εργαστηριακές εξετάσεις για να αποδειχτεί ότι οι άνθρωποι έχουν κολλήσει γαστρεντερίτιδα. Α, ναι, το ακούσατε και στο Δελτίο των Ειδήσεων, ότι η Ελλάδα, λέει, θα σκέφτεται, θα κάνει διάβημα στην Ουκρανία για το ντρόν, στην Λευκάδα. Εδώ λοιπόν τώρα να υπενθυμίσουμε μερικά πράγματα. Αυτό το οποίο, το πρώτο πρέπει να υπενθυμίσουμε είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης μας έχει τοποθετήσει στην ορθή πλευρά της ιστορίας. Θυμάστε πότε άρχισε να ακούγεται αυτό το περί της ορθής πλευράς της ιστορίας? Το Φλεβάρι του 2022, με την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Τότε λοιπόν τοποθετήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης υπέρ της ορθής πλευράς της ιστορίας. Και ποια είναι η ορθή πλευρά της ιστορίας? Το να είναι μπλεγμένη η Ελλάδα μέχρι το λαιμό και σε αυτό το μακελιό, το υπεριαλιστικό μακελιό. Απ' τη μια οι ολιγάρχες της Ρωσίας και ο Πούτιν, και από την άλλη οι αχυράνθρωποι και τα τσιράκια του ΝΑΤΟ στον ενδοϊμπεριαλιστικό πόλεμο, και στη μέση ο Μητσοτάκης, δηλαδή εμείς. Αυτή δεν ήταν η ορθή πλευρά της ιστορίας? Η ορθή πλευρά της ιστορίας λέει ότι στέλνουμε όπλα στην Ουκρανία. Εμείς στέλνουμε όπλα στην Ουκρανία. Εδώ, στο πλαίσιο αυτής της ορθής πλευράς της ιστορίας, δεν είναι που έχουν φέρει το Ζελένσκι 2 και 3 φορές στην Ελλάδα? Εδώ δεν είναι που υπογράψατε μαζί του, υπό το βλέμμα βεβαίως της Κίμπερλι, έτσι, της κυρίας Κίμπερλι, εκείνες τις συμφωνίες? Εδώ δεν είναι που φέρατε το Ζελένσκι μαζί με τους ναζισταράδες του Αζόφ και χειροκροτούσατε στην Ελληνική Βουλή, στη Βουλή της χώρας της Βιάννου, του Διστόμου, των Καλαβρίτων, της Κεσαριανής, χειροκροτάγατε τους ναζισταράδες? Εδώ δεν γίνανε αυτά? Εδώ δεν ήταν που δηλώνατε ότι στο πλαίσιο της ορθής πλευράς ιστορίας ότι είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία? Μας έβαλε σε πόλεμο δηλαδή ο Μητσοτάκης.

Είμαστε, λέει, σε πόλεμο με την Ρωσία. Και εδώ δεν είναι που στο όνομα της ορθής πλευράς ιστορίας πληρώνουμε 5 φορές ακριβότερο το αέριο. Γιατί εσείς ως νατοικοί κάνετε πόλεμο με τη Ρωσία. Τώρα βεβαίως που ο Τραμπ θέλει να του γυρίσει το φύλλο, να δω τι είδους κολλητηράκια θα γίνεται.

0: Και όταν λέτε ότι η Λευκάδα είναι διεθνή είδοντα, και όταν στέλνετε πάτριο στη Σαουδική Αραβία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο, για πείτε μας λοιπόν, τι μνημόνια συνεργασίας έχετε με την Ουκρανία? Έχετε και στρατιωτικού τύπου μνημόνια? Τι ακριβώς είναι αυτά, αν υπάρχουν? Τι είδους επιχειρησιακές στρατιωτικές σχέσεις υπάρχουν μεταξύ της Ελλάδας και της Ουκρανίας? Υπάρχουν? Ποιος ήταν ο στόχος του ουκρανικού ντρόν που έφτασε στα κατά τα άλλα διεθνή ύδατα της Λευκάδας? Και τι είδους άριστη αντιμετώπιση ήταν αυτή του θέματος, όπως είπε ο Δαβάκης χτες στη Βουλή, στην ερώτηση του Κουκουέ? Ποιο ήταν το άριστο? Ήταν άριστα τα δίχτυα του ψαρά που την ψαρέψανε? Ήταν άριστη η βάρκα του που πήρε τον ντρόν και το πήγε και το παρέδωσε αυτός στο λιμενικό? Επίσης δεν μας έχετε απαντήσει πόσα κιλά εκρηκτικά είχε αυτό το ντρόν επάνω. Και για πείτε μας, τι θα γινόταν ακριβώς αν οι συμμαχοί σας με αυτό το ντρόν έβρισκαν κανένα πλοίο εκεί στη γραμμή, στο Ιόνιο? Αυτά λοιπόν σε ό,τι έχουν να κάνουν με τα λεβέντικα τάχα μου, διαβήματα τάχα μου του Γεραπετρίτη στον Ζελένσκι. Λοιπόν, επιστρέφω στο θέμα με το Αττικόν. Θα πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα πάμε στον κύριο Γιώργο Σιδέρη. Πάμε λοιπόν στο Αττικόν. Είμαστε μαζί με τον πρόεδρο της ΕΝΑΠ, τον κύριο Γιώργο Σιδέρη. Κύριε Σιδέρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Έλεγα λοιπόν ότι είναι επιβεβαιωμένη πλέον η ενδονοσοκομιακή έξαρση και από τις διοικητικές υγειονομικές αρχές. Δεν ξέρω βέβαια αν συμφωνείτε με αυτά που λένε, ότι δεν τρέχει και τίποτα, γιατί περίπου αυτό κατάλαβα εγώ.
1: Ναι, εμείς εκφράσαμε την έντονη ανησυχία μας για μια επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση, ουσιαστικά συρροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας από νοροϊό, που καταγράφεται τις τελευταίες μέρες, και αυτή τη στιγμή είναι δεκάδες οι υγειονομικοί, οι ασθενείς και οι συνοδοί οι οποίοι έχουν νοσήσει. Το νοσοκομείο θέλει να υποβαθμίσει το γεγονός, να διατηρήσει ένα αίσθημα ασφάλειας για τους ασθενείς. Καλά θα μπορούσε να πει κάποιος ότι κάνει, αλλά να μην λένε ψέματα. Δεν είναι 9 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Αυτά είναι τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα. Τα 9 είναι πολύ περισσότερα, είναι δεκάδες όπως σας είπα. Και επίσης, καλό είναι να μην στριμώχνουν τις υγειονομικές οδηγίες στο μέτρο που τους βολεύει. Για παράδειγμα, ενώ η Επιτροπή Λοιμόξεων κάνει μια υποδειγματική δουλειά του νοσοκομείου μας από την πρώτη μέρα που υπάρχει κρούσμα, πρέπει η διοίκηση και η πολιτεία να εξασφαλίσει ότι πρέπει να καταργηθούν τα ράντζα. Αυτό δεν θα το πει καμία Επιτροπή Λοιμόξεων, γιατί το θεωρούμε όλοι αυτονόητο. Όπως επίσης είναι αυτονόητο ότι όταν έχουμε συρροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας, πρέπει ο κάθε ασθενής να έχει μια τουαλέτα. Οι άνθρωποι που είναι στους διαδρόμους δεν έχουν καν τουαλέτα, κύριε Μπογιόπουλε, όπως όλοι μας καταλαβαίνουμε. Άρα, αυτό που πάει η διοίκηση και η κυβέρνηση, το Υπουργείο να κάνει υποβαθμίζοντας το θέμα, είναι να διατηρεί τον κίνδυνο. Για μας, λοιπόν, εκτός από τα υπεραναγκαία μέτρα ατομικής προστασίας και υγιεινής, και για μας και για τους ασθενείς, λέμε ότι πρέπει αύριο να καταργηθούν τα παράνομα εσχρά, όπως θέλετε πείτε, τα ράντζα. Δεύτερον, να ενισχυθεί το Αττικό με νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι είναι άμεση η συσχέτιση του πόσο νοσηλευτικό προσωπικό έχεις με το αν τηρούνται κάποιοι κανόνες υγιεινής. Δηλαδή, δύο νοσηλεύτριες σε 50 ασθενείς δεν θα τηρήσουν κανένα ασφαλές πεδίο περιβάλλον νοσηλείας. Και τρίτον, να εξαιρεθεί, λέμε, το Αττικό εκτάκτος από τη μεθαυριανή εφημερία που έχει τη Γενική το Σάββατο, γιατί όλοι πρέπει να πάρουν τις ευθύνες τους και να κατανοήσουν τι θα συμβεί εάν το Σάββατο που εφημερεύσουμε γίνουν 250 εισαγωγές όπως γίνονται σε κάθε γενική εφημερία, και οι 120 από αυτούς είναι σε ράντζα, όπως γίνεται πάλι μετά από κάθε γενική εφημερία. Τότε μιλάμε δηλαδή ευθέως για ένα υγειονομικό έγκλημα.
0: Κύριε Σιδέρη, Πηγαίνω στο τελευταίο από αυτά τα οποία είπατε.

0: Επειδή το αίτημα του Σωματείου των Εργαζομένων του Νοσοκομείου είναι σαφές και είναι διατυπωμένο πάρα πολύ έγκαιρα, τι απαντούν σε αυτό σε σχέση με την μεθαυριανή εφημερία?
1: Υποτίθεται ότι κάνουν συζητήσεις επί συζητήσεων και απλά ψεγλίζουν δεξιά και αριστερά διάφορα να βγουν, γιατί ξέρετε, είναι υπουργοί, είναι υφυπουργοί, είναι διοικήσεις, να πάρουν και τις ευθύνες τους, να βγουν να πάρουν απόφαση, θα καταργήσουν τα ράντζα. Να βγουν να πάρουν απόφαση, θα φέρουν νοσηλευτικό προσωπικό, να βγουν να πάρουν απόφαση, θα εφημερεύσει το Αττικό το Σάββατο. Απλά πράγματα είναι. Να βγουν δημόσια και να πούνε ναι ή όχι. Δεν μπορεί δια της ολισθήσεως και όπου είναι τα δύσκολα πάλι να φορτώνονται στους εργαζόμενους και τους επιστήμονες και οι διάφοροι κορδελοκόφτες να είναι όλη μέρα στη τηλεόραση και στα κανάλια και να μην παίρνουν θέση για αυτά τα σοβαρά ζητήματα και να μας λένε για το καλύτερο εσύ που υπήρξε ποτέ.
0: Έχουμε δυστυχώς, και λέω δυστυχώς γιατί δεν μιλάμε για ευχάριστα πράγματα, κουβεντιάσει πολλές φορές για την κατάσταση γενικά αλλά και ειδικά στο Αττικό. Μετράμε πάνω από 10, 12, 13 χρόνια ένα νοσοκομείο το οποίο λειτουργεί, τουλάχιστον εγώ αυτή την εμπειρία έχω από τις κουβέντες και με τους εργαζόμενους και με τους

0: Βγαίνουμε, λέμε την αλήθεια και μας λένε δεν είναι έτσι. Λες και εμείς δεν δουλεύουμε στο αντικό. Και δουλεύει ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Θεμιστοκλέος και ο κάθε διοικητής που είναι περαστικοί από το αντικό.
1: Μιλάμε πλέον και για επιβεβαιωμένη, ξαναλέω, ενδονοσοκομιακή έξαρση γαστρεντερίτιδας σε ένα νοσοκομείο που είναι δεκάδες οι ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται κάθε φορά σε ράτζα, κύριε Σιδέρη.
0: Μέσος όρος είναι 120 άτομα κάθε φορά, 120 ασθενείς σε διαδρόμους. Το ρεκόρ μας, αν θέλω να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών, είναι 160 άτομα, το οποίο έγινε φέτος. 160 ασθενείς, για να το καταλάβει ένας άνθρωπος που μας ακούει, σημαίνει 4 ακόμα κλινικές. Σαν να είχαμε 4 κλινικές και να τις αδειάζαμε και να τις βγάζαμε στο διάδρομο. Σαν ένα μικρό νοσοκομείο.
1: Έχουν αυτή την ώρα που μιλάμε στοιχειώδη μέτρα όπως η άμεση απομάκρυση των συμπτωματικών εργαζομένων. Έχουν πάρθει μέτρα σε τέτοια κατεύθυνση?
0: Ναι, έχουν πάρθει αυτά τα μέτρα και μια σειρά άλλα μέτρα έχουν πάρθει, δηλαδή μέτρα για το προσωπικό, μέτρα εφαρμογής και μέτρων επαφής με τους ασθενείς, προσπάθεια να περιοριστούν όπως και όσο γίνεται οι μετακινήσεις, για να είναι πολύ εύκολα μεταδοτικό. Ξέρετε, σε έναν υγιή άνθρωπο δεν θα κάνει πολλά. Θα ταλαιπωρήσει 2 μέρες, 3, αλλά μετά θα το περάσει. Άρα δεν έχουμε τέτοιους ασθενείς εμείς. Είναι νοσοκομείο, βαρέως πάσχοντες, χειρουργημένους, ανοσοκατασταλμένους. Έχουν πάρθει μέτρα για την υγιεινή, για τη μείωση και τον περιορισμό του επισκεπτηρίου. Υπάρχουν δηλαδή μέτρα που υφίστανται, αλλά αυτά τα μέτρα, ξέρετε, θα είναι ένα ευχολόγιο, θα είναι ένα άδειο πουκάμισο, ένα κενό γράμμα, εάν δεν λυθεί ο πυρήνας. Γιατί ξέρετε ποια είναι η πυρήτιδα αυτή που οδήγησε να έχουμε αυτό το φαινόμενο στο αντικό? Ξαναλέω, είναι τα ράντζα. Είναι η υποστελέχωση από το νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτό δεν το λέει μόνο το σωματείο μας, το λέει όλες οι επιστημονικές εργασίες που υπάρχουν. Ότι υπάρχει διασπορά μεγαλύτερη εκεί που το προσωπικό είναι λιγότερο. Ότι υπάρχει διασπορά μεγαλύτερη εκεί που οι ασθενείς είναι συγχρονισμένοι, συνοστισμένοι, πόσο μάλλον αν είναι σε διαδρόμου.
1: Για την εφημερία του Σαββάτου, πότε θα ξέρει ο κόσμος και εσείς βέβαια τι θα γίνει?
0: Αύριο θα κάνουμε πάλι επαφή, πίεση στη διοίκηση να υλοποιήσει αυτό το αίτημα. Γιατί δεν μπορούμε να παίζουμε με την ασφάλεια και την υγεία των ασθενών, ούτε με το δικό μας, ξέρετε, έργο, το επιστημονικό. Και από εκεί και πέρα ας πάρουν τις ευθύνες τους για ό,τι γίνει. Μακάρι να μην γίνει τίποτα, δεν το απευχόμαστε όπως καταλαβαίνετε όλοι, αλλά να πάρουν τις ευθύνες τους. Και θα έπρεπε να έχουν φτιάξει έτσι τα πράγματα, ώστε ένα έκτακτο συμβάν όπως αυτό να μπορεί το Διεθνικό Σύστημα Υγείας, το καλύτερο που υπήρξε ποτέ, που λέει και ο κύριος Γεωργιάδης, να λύσει έστω αυτό το απλό θέμα.
1: Κύριε Σιδέρη, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Real FM. Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery.
2: Αντένα Πάτρας, 105,3. Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης.

0: Στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και

0: τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
2: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
1: Τηλέφωνο 2610-640-657.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Στάνταρ καθαρά.
0: Τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αυτή την ώρα σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας λόγω συγκέντρωση στο Μοναστηράκι. Κλειστές είναι η Αθηνάς και η Ερμού. Επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα θα καταθέσει σύμφωνα με διπλωματικές πηγές ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ενημέρωσε σχετικά την ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο εξωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους Ευρωπαίους ομολόγους του. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος τη συμφωνία υπογραφής μνημονίου για επέκταση και χειρίας 60 ημερών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, όπως είχε μεταδώσει νωρίτερα ο ιστότοπος Άξιος. Χρόνο για να μελετήσει το θέμα ζήτησε ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 17 συλληφθέντες στη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο real.gr.

Λοιπόν, να πούμε βέβαια ότι αύριο ξεκινάνε οι πανελλαδικές εξετάσεις με το μάθημα της γλώσσας, της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για τη μεγάλη κατηγορία των υποψηφίων των λυκείων. Για τα ΕΠΑΛ έχουμε τις εξετάσεις να ξεκινάνε οι πανελλαδικές το Σάββατο με νέα ελληνικά. Και βεβαίως στερεότυπο ακούγεται, αλλά έτσι είναι. Οι πανελλαδικές δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος. Ένα σκαλοπατάκι είναι. Ο δρόμος αντίθετα είναι μακρύς και είναι όμορφος ο δρόμος, γιατί έτσι όμορφη είναι η ζωή και τα νιάτα είναι ο άνθος της.

Επειδή χτες λέγαμε για την έρευνα αυτή που έκανε το ΙΕΛΚΑ, όπου θυμίζω το 50% των Ελλήνων, οι Έλληνες είναι οι ηθαγενείς, έτσι, είναι οι Ινδιάνοι της χώρας που έρχονται 30 εκατομμύρια τουρίστες, αυτοί είναι οι Έλληνες. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν το 50% των ανθρώπων της δεν θα πάει, όχι δεν θα πάει, δεν σκέφτεται καν να πάει διακοπές ούτε μια μέρα το καλοκαίρι, και από το υπόλοιπο 50% που σκέφτεται να πάει κάπου, το 34-35% αυτό που σκέφτεται είναι να πάει 3-4-5 μέρες στο χωριό του αν έχει σπίτι, και οι υπόλοιποι αν έχουν φίλους που έχουν χωριό για να τους φιλοξενήσουν 4-5 μέρες στο σπίτι. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα των 30 εκατομμυρίων κατοίκων και του τουριστικού θαύματος και της μεγάλης βιομηχανίας του τουρισμού. Ένας, ξέρετε, από τους παράγοντες που διαμορφώνουν αυτή την κατάσταση είναι και τούτος εδώ. Ακούστε τον τώρα. Μία οικογένεια για να πάει από τη Ραφίνα στην Άξο, για τετραμελή μιλάμε, έτσι, θέλει 630 ευρώ. 630 ευρώ. Τόσα θέλουν οι εφοπλιστές μας για να πάνε από τη Ραφίνα στην Άξο. Άμα θέλει τώρα αυτή η οικογένεια να πάει από Πειραιά στην Πάρο, θέλει 689 ευρώ. 689. Αν τώρα κάνει την αποκοτιά να πάει από τον Πειραιά στη Ρόδο και πει για να πάμε να πάρουμε μια καμπίνα στο γυρισμό Στρωματσάδα στο κατάστρωμα, ξέρετε πόσο πάει αυτό? Αυτό πάει 1118 ευρώ. Τόσο πάει. 1118 ευρώ. Άμα θες να πας Πειραιά Ηράκλειο, θες 480. 480 ευρώ. Τόσα θέλει. Και για να πας στα Χανιά θέλει 611 ευρώ. Αυτά ζητάνε οι καλοί μας οι εφοπλιστές. Γιατί ξέρετε, σε αυτή τη χώρα, η οποία έχει κάτι χιλιάδες νησιά, δεν υπάρχει δημόσιο σύστημα θαλάσσιων συγκοινωνιών. Τι είναι αυτό τώρα, τι είπες τώρα, μεγάλη? Τι σκέφτηκες εσύ, καταλαβες? Οι εφοπλιστές μας δε είναι αυτοί οι καταπληκτικοί άνθρωποι οι οποίοι φορολογούνται οικειοθελώς. Έτσι τους φορολόγησε ο Σαμαράς, έτσι τους φορολόγησε οικειοθελώς ο Ελασίτης, ο Τσίπρας, έτσι συνεχίζει να τους φορολογεί και ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης τους έχει δώσει και 200 εκατομμύρια, πρέπει να σας πω, αυτούς ειδικά, τους ακτοπλώους, τώρα μέσα στον προϋπολογισμό του 2026, καθότι για τους εφοπλιστές, τους αναξιοπαθούντες, λεφτά υπάρχουν, για τους αγρότες δεν υπάρχουν, όπως ξέρετε. Θα στείλω χαιρετίσματα στον Άγγελο, στη Σοφία, στον Πέτρο, στον Ορέστη. Γεια σου Σοφοκλή, γεια σου Λένα μου, καλησπέρα στο Γιώργο, στον Κωνσταντή, καλησπέρα στο Γιώργο που μας ακούει από την Αυστρία, στην Ελένη. Βαγγέλη μου, σε άφησα τελευταίο, γιατί Βαγγέλη μου, θα σου πω για τον Τσίπρα. Εγώ στο Τσίπρα δεν κάνω, δεν βρίζω, και θα σου πω γιατί το λέω αυτό. Εγώ κάνω, δεν θα πω δημοσιογραφική κριτική, γιατί αυτά είναι του Τσιριμπίμ τα 9 μέρα. Πολιτική κριτική του κάνω εγώ του Τσίπρα, πολιτική. Αλλά δεν βρίζω. Και γιατί λέω δεν βρίζω? Γιατί εδώ βλέπω ότι υπάρχει ένας κύριος, λέει, Νιφούδης λέγεται αυτός, που τον έχουν τοποθετήσει, λέει, και στην επικοινωνιακή του ομάδα, ο οποίος ήταν και βουλευτής του Θοδωράκη, του Ποταμιού, που μετά πέρασε και από το Πασόκ, μετά πήγε και από το ΣΥΡΙΖΑ, που το τι έχει γράψει αυτός, και δεν ξέρω, προαλήφεται και για να πληρωτείς εκπρόσωπος του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, το τι έχει γράψει αυτός, λέει, για τον Τσίπρα δεν περιγράφεται. Περιγράφεται. Διαβάσω μερικά. Το 2015 έγραφε αυτός: κύριε Τσίπρα, είσαι καραγκιόζης. Και πιο καραγκιόζηδες αυτοί που σε ψήφισαν. Ξέρω, ισχύουν αυτά? Έτσι είναι? Αυτά έγραφε αυτός? Καλά, αυτά τα έγραφε. Αλλά
παίζει τέτοιο ρόλο τώρα. Εκεί. Και το 16 λέει, δεν χαρακτήριζε, λέει, τον Τσίπρα ως τον πιο ανεπανάληπτο ψεύτη πολιτικό σε ολόκληρη την ελληνική ιστορία. Και μετά, το 17, βλέπω εδώ άλλες αναρτήσεις. Καραγκιόζηδες έχω δει πολλούς, αλλά σαν αυτόν κανένα. Έχεις ακούσει, κύριε Βαγγέλη μου, εγώ να έχω μιλήσει έτσι? Ε, όχι βέβαια. Και ξέρεις γιατί? Διότι, ξαναλέω, η πολιτική κριτική θέλει κανόνες και θέλει και ένα επίπεδο. Ο οπορτουνισμός μπορεί να χρησιμοποιεί με τον ίδιο τρόπο την ύβρη, όπως χρησιμοποιεί και την γλωσσίτσα του για να γλύφει μετά. Και τούμπαλι. Και τούμπαλι. Αλλά τώρα θα μου πεις, το θέμα είναι ο κύριος, πώς τον είπαμε, ο κύριος Νηφούδης. Εδώ στο επιτελείο, λέει, του Τσίπρα, όχι από τώρα, πριν τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο Μαρατζίδης. Ξέρετε ποιος είναι ο Μαρατζίδης? Ο Μαρατζίδης είναι αυτός, άλλος ποταμίσιος αυτός, το 14-15, ο οποίος μαζί με την άλλη εκλεκτή περίπτωση ιστορικής αθλειότητας, τον Καλύβα, είχαν βγάλει τους δοσύλλογους της κατοχής, ότι ήταν καλοί άνθρωποι και ότι, εν πάση περιπτώσει, ό,τι κάνανε, το κάνανε οι έρμοι, οι καημένοι, γιατί ήταν αντικομουνιστές. Δηλαδή, ο αντικομουνισμός είναι το απαλλακτικό βούλευμα για να είσαι προδότης. Αυτό τον τύπο τον έχει ο Τσίπρας σε ένα κόμμα το οποίο προχτές το βάφτισε Ελλάς. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί σας είπα χτες και το επαναλαμβάνω και σήμερα, ότι εκεί που κρεμάγανε οι Ελλασίτες στάρματα, κρεμάνε οι νεοτσιριμόκοι τα νταούλια. Καταλάβατε, κύριε Βαγγίλη μου.

0: Βεβαίως κατέθεσε σήμερα ο κύριο Τσίπρας στην ιδρυτική διακήρυξη του κομματός του. Τώρα όλοι τσακώνονται με όλους. Ο Τσίπρας με τη Νέα Δημοκρατία, ο Ανδρουλάκης με τον Τσίπρα, η του Τσίπρα και η μη του Τσίπρα με το Φάμελο και το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος διαλύεται, διαλύθηκε, εκεί είμαστε. Και αυτό το οποίο είπε ο κύριος Τσίπρας είναι ότι θέλει δημοκρατία, θα φέρει δημοκρατία και δικαιοσύνη. Ρώτησα το Λάσκαρη στο διάλειμμα, του λέω δημοκρατία είναι να έχεις δημοψήφισμα, ναι μου λέει. Μου είπε ο Λάσκαρης. Του λέω, άμα βγάλει 63% το δημοψήφισμα, όχι, και εσύ το κάνεις ναι, είναι δημοκρατία? Όχι, μου είπε ο Λάσκαρης. Τι είναι, ρε Λάσκαρη? Του λέω, κολοχανίο, μου λέει. Ο Λάσκαρης τα είπε αυτά, έτσι, όχι εγώ. Και επίσης τον ρώτησα και περί της δικαιοσύνης. Αλλά επειδή ήξερα δεν είναι στόμα αυτό που έχει ο Λάσκαρης, σκέφτηκα μετά μόνος μου για τα περί δικαιοσύνης του Τσίπρα και σκέφτηκα το να καταργήσει το ΕΚΑΣ από τους συνταξιούχους. Είναι δικαιοσύνη? Το να κάνεις τους πληστηριασμούς ηλεκτρονικούς και να φέρνεις τα φαντς και να ξεπουλάς το βιό των ανθρωπάγκηδων είναι δικαιοσύνη? Το να φέρνεις το συνταξιοδοτικό του Κατρούγκαλου είναι δικαιοσύνη? Το να πηγαίνεις στο ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα καύσιμα στο 24% είναι δικαιοσύνη? Καταλάβατε γιατί δεν ρώτησα το Λάσκαρη? Γιατί θα άνοιγε το στόμα του και... αφήστε το. Λοιπόν, βγαίνουμε εκτός συνόρων, πάμε στην Κωνσταντινούπολη, πάμε στην Τουρκία, γιατί οι φίλοι μας, οι Τούρκοι, οι σύμμαχοί μας, οι νατοϊκοί, έχουν το βλέμμα σταθερά προς την Ελλάδα, έτσι, Νίκο, Νίκος Νανούρης.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, είναι και είχαμε μια παρέμβαση από τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας, τον Γιασάρ Γιουλέν, ο οποίος από τα σύνορα, με την Ελλάδα, του Αδριανούπολη συγκεκριμένα, ουσιαστικά επανέλαβε τις πάγιες θέσεις της Τουρκίας, καθώς δήλωσε ότι η Άγκυρα δεν αποδέχεται τις μαξιμαλιστικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην Τουρκία τετελεσμένων γεγονότων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Έθεσε ξανά θέμα αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου, υποστηρίζοντας ότι οι δραστηριότητες εξοπλισμού νησιών που θα έπρεπε να μην είναι στρατιωτικοποιημένα, έπρεπε να είναι ασυμβίβαστες με τις σχέσεις καλής γειτονίας και το πνεύμα συμμαχίας αλλά και το διεθνές δίκαιο. Και επανέλαβε τη θέση της Άγκυρας ότι η Τουρκία σε αυτές τις προσπάθειες, σε αυτές τις ενέργειες δεν θα παραμείνει αδιάφορη και οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να εξαλείψουν οποιαδήποτε απειλή. Και είναι μια παρέμβαση η οποία έρχεται στον απόϊχο των πληροφοριών, των διαρροών, όπου αναφέρουν ότι τον επόμενο μήνα θα έχουμε και το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Γι' αυτό το λόγο οι συγκεκριμένες δηλώσεις αποκτούν μια ιδιαίτερη δυναμική στην παρούσα φάση.
0: Μάλιστα. Νίκο, μας ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
2: Real FM.
3: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
8: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

0: 210-2-12-054 και 210-52-12-000. Υπουργείο Υγείας.
1: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM, γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε,

0: στείλω χαιρετήματα σε όλους και όλες. Είναι δεκάδες τα μηνύματα. Σας ευχαριστώ από καρδιάς και για την σημερινή παρέα. Ελένη μου, να είσαι καλά. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαράκη και πάλι. Τζένι, έχουμε τίποτα νεότερο?
1: Σε ό,τι αφορά το μέτωπο του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, αναμένουμε μήπως υπάρξει κάποια διπλωματική εξέλιξη. Ίσως και να περιμένουμε αρκετές ώρες, καθώς όπως είπαμε, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε κάποιες μέρες να το σκεφτεί μέχρι να δώσει το πράσινο φως ή όχι.
0: Είναι και βαθύς στις σκέψεις αυτός, οπότε. Τι άλλο έχουμε?
1: Θα πάμε στην Πορτογαλία, εκεί όπου μετά την Ισπανία πραγματοποιήθηκε έρευνα στην έδρα του Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Λισαβόνα, στο πλαίσιο έρευνας για κατάθεση κεφαλαίων σε σχέση με συμβόλαια τα οποία ανατέθηκαν από δήμους. Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα αναφέρει πως αυτές οι ενέργειες συνδέονται με δραστηριότητες που αποδίδονται σε υπαλλήλους του, όμως το ίδιο το κόμμα δεν βρίσκεται στο στόχαστρο της έρευνας. Τα λόγω συμβόλαια τώρα ανατέθηκαν, όπως αναφέρει η δικαστική αστυνομία, κατά σαφή παραβίαση των νόμιμων κανόνων και με πρόδειλη ζημή για το Δημόσιο Ταμείο. 5 πρόσωπα έχουν συλληφθεί και άλλα 37 έχουν τεθεί υπό εξέταση, με την αστυνομία να ερευνά 60 κατοικίες και άλλες 32 περιοχές.
0: Έχουμε κάτι άλλο?
1: Να πάμε στο Ισραήλ αν έχουμε χρόνο, καθώς η εισαγγελία ανακοίνωσε νέα παγγελία κατηγορίας κατά του Ιωναντάν Ουρίκ, στενού συμβούλου του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, για προσβολή της ασφάλειας του κράτους στην υπόθεση διαρροής απόλυτων πληροφοριών για τον πόλεμο στη Γάζα. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες αφορούν υπόθεση διαρροής εγγράφου, το οποίο παρουσιάστηκε ως προερχόμενο από τον ηγέτη της Χαμάς, το Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος στο μεταξύ σκοτώθηκε σε επιδρομή στη Γάζα. Το έγγραφο διαβιβάστηκε το 24 στην εφημερίδα Bild, τη γερμανική εφημερίδα, κατά παραβίαση της Ισραηλινής στρατηγικής λογοκρισίας. Στο έγγραφο αναγράφεται ότι η Χαμάς δεν ενδιαφερόταν για κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ, ούτε για την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων. Σύμφωνα με ορισμένα μέσα, τόσο στο Ισραήλ όσο και στην ευρύτερη περιοχή, η διαρροή αυτή ενορχιστρώθηκε για να στηριχθεί η θέση της Ισραηλινής κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία μόνο η στρατιωτική ισχύ και όχι οι διαπραγματεύσεις θα επέτρεπαν την απελευθέρωση των ομήρων.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κάποτε ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
4: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
3: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις.

0: δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
1: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai, Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49 ή καλέστε στο 2610-424-995.
6: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση, με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
7: Konnichiwa.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
9: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
10: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο, όποιο κι αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Δείτε τις υπέροχες καινούργιες σειρές σε νέες χαμηλότερες τιμές. InStyle Διαμαντόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 139. Απολαύστε το σπίτι σας.
2: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223.

0: στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
2: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 919090 και στο mindsummercamp.gr.
0: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
1: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του Ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο.
2: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Patron Klaus 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
3: Κτέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
1: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
2: Που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσωπικό.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

the glory.

sanctified, sanctified be thy holy name.

beauty that surrounds them. Maybe that's why we cry.